0: Πόση ώρα κάθεσαι στην τουαλέτα?
1: Α, τίποτα. Ένα λεπτό.
0: Τι ένα λεπτό, καλή.
1: Αλήθεια.
0: Τι βγάζει, δεν είναι για μάτια, πεταλούδε, κλάνει.
1: Ναι.
0: Άμα δεν μου διάσει το πόδι, δεν σηκώνεσαι. Επίσης, έχω κάνει και το άλλο, να σου το πω. Έχει μου διάσει πόδι, έχω σηκωθεί, να ξεμουδιάσει και έχω ξανακάτσει.
1: Συγγνώμη, τι σηκωνώσου να με κίνδυνο.
0: Δεν μεταφέρομαι στο σπίτι, εστατικό είμαι.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music 892.

0: που αύριο θα βαρεθείς να ακούς.
1: Θα ακούς σήμερα. Music 892. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: 2! Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: Previously...
1: Στα κουνάβια.
2: Πρέπει να αποκτήσουμε και πυρηνικά. Αν τα πυρηνικά τα διαχειρίζεται το δημόσιο, είναι λίγο επικίνδυνο. Ε, ωραία.
3: Θα εκραγούν κατά λάθος, παιδί μου. Λοιπόν, και μετά θα λένε για ατομική ευθύνη.
2: Εγώ το μόνο που με κρατάει αυτό.
1: Το πιο μίζερο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Σήμερα πήγα πρώτη μέρα σε καινούργιο γυμναστήριο. Μπαίνω για την προπόνηση. Και τι βλέπω στην προπόνηση? 4 ακόμη άντρες στο ίδιο γκρουπ μαζί μου και 2 γυμναστές.
2: Έχω δει άπειρες ταινίες να ξεκινάνε έτσι, να ξέρετε. Και είχαν όλες μια πολύ ωραία κατάληξη.
1: Εγώ.
2: Καλά σε βλέπω πάντως. Καλά ήρθες στην
1: δουλειά. Εγώ μιλάω σοβαρά τώρα.
2: Φρέσκια, ανανεωμένη.
1: Ναι, με ανανέωσε φουλ αυτή η γυμναστική.
2: Θα ξαναπάς.
1: Θα ξαναπάω.
2: Ορίστε.
1: Πέρασα καλά, σου το είπα.
2: Και εγώ σας το είπα.
1: Αλλά η αρχή ήταν δύσκολη.
2: Αγάπη, η αρχή πάντα είναι δύσκολη. Μετά, άμα πάρεις το κολλάει.
1: Καλά, μετά το πήρα,
2: Σε όλα τα γκρουπ θα μπαίνεις.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Τα μακέρι λοιπόν ή αλλιώς βασανισμός του πέους.
3: Βασανισμός του πέους.
2: Κλωτσιές, σιλιές, πνιγμοί, καταποντισμοί, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε στο πέους. Μετά από αυτό οι άντρες ζητούν και υποταγή. Να είναι η άλλη αφέντρα.
4: Τώρα κατευθείαν και την άλλη τώρα επειδή μου τράβηξε δυο σου, sorry παπά. Κατευθείαν να την πω αφέντρα, να την πω βασανίστρια.
2: Πώς θα την πεις εσύ, Φάνη?
4: Ξέρω εγώ, το κορίτσι μου.
3: Και διάβασα ότι υπάρχουν και μικρά τέιζερ, ειδικά για το μόριο, που του τα βαράνε τα κορίτσια πάνω και παθαίνουν ηλεκτροσόκ.
2: Α, το ηλεκτροσόκ. Μπράβο.
3: Το ηλεκτροσόκ.
2: Το ηλεκτροσόκ πάρα
4: είπε μπράβο στο ηλεκτροσόκ. Είπε μπράβο στο ηλεκτροσόκ.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Πώς αποφεύγει κάποιος να πλύνει πιάτα. Όταν είπαμε να μαζέψουμε το τραπέζι, άρχισε να λιγοθυμά. Θα πάω πάνω λίγο, δεν ξέρω. Δεν νιώθω καλά.
1: Παιδί μου.
0: Δεν μπορώ, να κάνω εμετό, έλεγε. Πήγε ξάπλου στην κρεβατάρα πάνω την υπέρδιπλη. Και μόλις μαζεύτηκε το τραπέζι, πλύναμε και τα πιάτα και βγήκε ο χαλβάς, πώς αναστήθηκε, ρε παιδί μου.
1: Αφού
0: και και κατέβηκε από τα σκαλιά σαν την κυρία.
1: Καλά κοροϊδεύεις.
0: Ούτε καν δεν σε κοροϊδεύει.
1: Εγώ ήρθα σε επαφή με τον άλλο κόσμο.
0: Μπράβο, τι κάνουνε, χαιρετίσματα.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: τρού. Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok @official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Previously, στα κουνάβια.
1: Θα σου πω κάτι σοβαρά. Το θεωρώ τρομερά μη ευγενικό και τρομερά προσβλητικό προς τον άλλον όταν είσαι σε μια μόνιμη σχέση να μιλάς δημόσια για παλιές εμπειρίες.
2: Είστε όλοι μάρτυρες. Αν με ξαναρωτήσει για προσωπική εμπειρία, θα αρχίσω κι εγώ τις γενικολογίες.
3: Μπράβο, Μαρία.
2: Μην πει όμως μετά τίποτα.
1: Η Μαρία νιώθει την ανάγκη να μιλάει για
2: προσωπική εμπειρία. Καμία ανάγκη.
1: Μίλησες...
2: Εσύ δεν ουρλιάζεις και μου λες. Μίλα, μην είσαι ψεύτικη εδώ, μιλάμε ειλικρινά.
1: Λέμε
2: για τη ζωή μας.
3: Μπράβο, Μαρία, αυτό έχει πει. Και λέει Μαρία, εγώ δεν θέλω τα κλείσω. Εσένα ρωτάω.
2: Γιατί μου σηκώθηκε πάνω, τα πέταξε όλα κάτω.
3: Το έχεις κάνει, στοματικό.
1: Δεν έχω πει τέτοιο πράγμα.
3: Το γλύψαμε το πινέλο.
2: Το έχει ρωτήσει.
3: Την ανοίξαμε την πίσω πόρτα.
1: Έχω πει εγώ τέτοιο πράγμα.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να

0: Λούλου.
1: Μου έχει πει καταρχά ότι η καρμπονάρα είναι σπασιαλιτέ σου και δεν μου φτιάξετε μία φορά.
2: Είσαι πολύ μικρή ακόμα για να φας τη καρμπονάρα μου. Επίση, όταν φτιάχνω καρμπονάρα, μετά έχει. Άμα θε να τη φας, θα πρέπει να.
1: Να κάτσει. Ρε! Που με ξέρει τόσο καιρό και κάνουμε τόση παρέμβαση.
2: Δεν μπορεί, πάει αυτόματα.
1: Πού μα
2: το που ακούω καρμπονάρα, μου σηκώνει.
1: Ρε!
3: Ευθύμη Κάλφα, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μα στο Instagram @music892.

0: πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Κυριακή 12 Ιουλίου μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibe στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Music 892.
3: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
4: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.

0: 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Go, go, go, go, go!
2: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
0: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
6: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: This critical message is being delivered by the emergency alert system. This is not a test. We interrupt regular scheduled programming to notify you of an imminent threat.

0: Ο Φάνης δεν θα βγει.
1: Καλό, ο Φάνης που είναι.
0: Φανουλάκι.
1: Φάνη. Α, ένα-δύο ακούω.
0: Τέλεια. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Μέχρι να οργανωθεί και ο Φάνης.
0: Έλα, Φάνη. Δεν ακούει το λέει.
1: Δεν ακούει. Λευτέρη, μιλάει σε εσένα. Μην πει τίποτα κάπου που δεν επιτρέπεται. Δεν το ξέρει ότι δεν ακούγεται.
0: Εντάξει, αγόρι μου, θα συνεχίσουμε. Μας πει, συνεχίστε. Όπως καταλάβατε, ο Φανουλάκης δεν είναι εδώ. Θα είναι μαζί μας όμως. Μην αγχώνεστε. Δεν είναι σε κάποιο ταξίδι. Παραδόξως. Σε ταξίδι είναι βασικά, αλλά όχι
1: εν μέρη. Ταξίδι, ναι.
0: εν μέρη. Είναι στο Αίγιο, παιδιά. Είναι σπίτι του στο Αίγιο. Με όλη τη φαμίλια, παιδιά, γυναίκα, γονείς, τα πάντα.
2: Με ακούτε.
1: Εμείς ακούμε. Εσύ.
2: Άντε, καλημέρα.
1: Άντε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Μίτσο, τι είναι ραπόρτο, Δίνηση, τι κάνω εγώ στο Αίγιο.
1: Όχι, σε ψάχναμε, ρε, εσύ, Φάνη, και ακουγόταν το ένα-δύο που έλεγες. Και λέγαμε Φάνη, ναι. Φάνη.
2: Ήταν ο Λευτέρης, υποτίθεται. Ο Λευτέρης. Αχ, ο Λευτέρης. Ο Λευτέρης, υποτίθεται. Όταν εγώ βγαίνω από κάπου εκτός, υποτίθεται πρέπει να είναι λίγο 5 λεπτά νωρίτερα στη δουλειά. Τέλος πάντων, anyway. Καλά, Λευτέρη, αύριο θα σε πάρει και θα σηκώσει για όλους.
1: Στο είπαμε, Λευτέρη.
2: Από χτες, ρε, του έχω ζητήσει μια δουλειά. Του έχω ζητήσει μια δουλειά από την προηγούμενη εβδομάδα. Κάθε και ξύνη. Πω, καλά, εντάξει. Τα μπάνια του λαού λέει όλο ο Βλάκας ο Ανδρέας.
1: Άστο και ήρθε λιοκαμένος, μπανιαρισμένος, τον δίνω εγώ τώρα.
2: Παιδιά, δεν έχω. Έχω δουλειά σήμερα, γι' αυτό κάθισα λίγο παραπάνω. Το
0: σιγάρι, καλά. Σιγάρι, καλά.
2: Καλά, ναι. Ναι, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Λευτέρη, έχεις να φας.
0: Φάνη, πού είσαι και ακούγεται κάτι περίεργο μέσα.
2: Είμαι στη βεράντα μου έξω, στο Αίγιο, εδώ πέρα. Μπορεί να ακούγονται κοκόρια, περνάει κάποιος ήχος
1: περίεργος. Δώσε μας λίγο ανταπόκριση τώρα. Εκεί πέρα τι καιρό έχετε.
0: Βρέχει.
2: Τώρα δροσιά.
1: Βρέχει. Όχι, παιδιά, είχαν πει για καταιγίδες, ρε εσύ.
0: Είχαν πει, ναι.
2: Δροσιά. Τίποτα έξω εδώ πέρα. Ένας απέραντος παιδότοπος η βεράντα εδώ πέρα. δεν μπορεί να φανταστείς τι γίνεται. Μπαλάκια, αμαξάκια. Πισίνες μισογεμάτες από τα τζάμπο. Καταλαβαίνεις τώρα.
0: Ήρθατε πισινάκι, σας είδαμε.
2: Δεν φαντάζεσαι τώρα τι θα γίνει. Πρέπει να παίξω τα παιδιά. Τι θα κάνω, τα κυνηγά όλη μέρα γύρω-γύρω. Τι θα κάνω. Ας τέλος πάντων. Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα. Εδώ είμαστε. Εντάξει, τώρα μετά θα κοιμηθώ κανένα δύο ώρες και θα ξεκινήσω για πάνω.
1: Α, ωραία. Τώρα που μιλάς δυνατά, δεν υπάρχει ο φόβος να τα ξυπνήσεις.
2: Όχι, είναι πίσω εδώ. Δεν ακούνε.
1: Safe κατάσταση. Είναι safe κατάσταση, λέω.
2: Είμαι σε μακρύ τώρα.
0: Ακούγεται ο κόκκαρας, όντως.
1: Ακούγεται ο κόκκαρας, παιδιά, τι ωραία. Αυτά είναι.
2: Λοιπόν, αφήστε τα αυτά που ξέρω. Θα σκάσει, Λευτέρη, να κάνουμε κομπή τώρα. Τι θες. Παιδιά, έτσι είναι η εξοχή. Είναι εξοχή, έχει κότες δίπλα. Τι να κάνω, αφού έχει κοτόπουλα δίπλα. Τι να κάνω, να πω στις κότες να φύγουν. Είναι και θείας μου. Δεν υπάρχει εδώ πέρα πλατεία, δεν είμαστε απομονωμένα. Δεν λες πάλι καλά που έχω ίντερνετ. Εγώ νομίζω ότι δεν θα μπαίνει καλά το ίντερνετ.
0: Ο παπάς έχει ξυπνήσει, τώρα έχουν ξυπνήσει αυτοί και όλοι κοιμούνται.
2: Ο πατέρας μου ξυπνάει μία εκεί σε 6:30-7, πίνει ένα καφέ και ξαναπέφτει και ύπνο.
0: Ωραία.
1: Αχ, ωραία αυτή.
2: Ναι, όχι, ναι. κάνει μια βόλτα το χωράφι, επιθεώρηση γύρω-γύρω να δει τίποτα, ρε. Να δει έτσι τι γίνεται και ξαναπέφτει και ύπνο.
0: Σωστό.
2: Όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά, όλα τα ζήσω εγώ. Λοιπόν, τι έγινε με τσοχτές, τι έγινε, τίποτα, προέβλεψες τίποτα, τι έγινε στο Μουντιάλ χτες, τι
0: είχα. Πάει η Βραζιλία,
1: πάει.
2: Εντάξει, αναμενόμενο, έτσι. Αναμενόμενο. Ήταν τελευταία στιγμή, πέρασε και το Μεξικό από ό,τι είδα. Το θέμα είναι άλλο, παιδιά.
0: Πέρασε εγώ δεν ρώτησα για τα...
2: Όχι,
0: δεν πέρασε.
2: Η Αγγλία. Η Αγγλία. Το θέμα είναι άλλο, παιδιά. Δεν είναι το ποδοσφαιρό στο Μουντιάλ. Έχουμε το μεγαλύτερο σκάνδαλο που έχει γίνει ποτέ, ίσως ακόμα δεν ξέρω, διερευνάτε, και μάλιστα το γράψανε New York Times. Από το χέρι του Θεού, του Μαραντόνα, έχουμε να δούμε δύο πράγματα, ίσως και χειρότερο. Τι έγινε, ένας παίχτης των Ηνωμένων Πολιτειών, τον είπα έτσι, ο Μπαλογκάν, πήρε μια κόκκινη κάρτα σε ένα παιχνίδι, τώρα δεν ξέρω σε ποιο προηγούμενο, στο προηγούμενο παιχνίδι της Αμερικής, η οποία τι γίνεται όταν παίρνει μια κόκκινη κάρτα. Μετά την Μαρία δεν μπορεί να παίξει το επόμενο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν το ξέρεις.
1: Α, ναι, αυτό το ξέρω. Ναι.
2: Καλά. Άκου να δεις τι γίνεται τώρα, λέει. Ακυρώθηκε η κόκκινη κάρτα αυτού του παίχτη μετά από τηλεφώνημα του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Όντως τώρα.
2: Λέει, για πρώτη φορά, λέει, από το 1962 η FIFA δίνει άδεια συμμετοχή σε παίχτη που αποβλήθηκε στο προηγούμενο μάτς και δεν θα στερηθεί. Είναι ο κορυφαίος σκόρερ της Αμερικής αυτός. Ο Ντόναλντ Τραμπ, λέει, τηλεφώνησε την περασμένη Τετάρτη, λέει, στον πρόεδρο της FIFA Τζιάννη Ιφαντίνο και του ζήτησε να επαναξετάσει την τιμωρία του κορυφαίου σκόρερ της Αμερικάνικης ομάδας. Άρε, αυτά είναι. Και είναι και πολύ σωστός. Ντόναλντ Τραμπ θύμισε λίγο Έλληνα πρόεδρο ομάδας.
0: Ναι, θύμισε, αλήθεια είναι. Και αλλά και Φαντίνο όμως ήταν πολύ καλό στο ρόλο του.
2: Ρε εσύ ο Ιφαντίνο, τι θα κάνεις, άμα είσαι ο Ιφαντίνο, τι θα κάνεις.
0: Με δουλεύεις μωρέ Φάνη και εσύ, τα κάνεις. Άμα δεν θα το κάνεις.
2: Είμαι εγώ πρόεδρος FIFA's. Και με παίρνει το πλανητάρχη τηλέφωνο και μου λέει, έλα ρε, ξαναδες το λίγο, εκτός άμα θες βοήθεια. Είσαι τρελός.
1: Κανονικά δεν θα έπρεπε όμως να δείξει έτσι πυγμή αντίσταση και σωστός, να είναι σωστός στη θέση του. Δεν ξέρω, λέω.
2: Εξαρτάται. Άμα στο, αν το ζήταγα εγώ και εσύ, ίσως τώρα. Άμα το ζητάει τον Donald Trump, δεν ξέρω τώρα. Και δεν ξέρω και πώς το ζήτησε τώρα. Φαντάζομαι θα ήταν ευγενικός ο Donald Trump.
0: Ευγενικός και ανέβασε και ένα. Πώς το λένε, μια δική του απάντηση στο Twitter. Ναι. Και είπε κιόλας, ευχαριστώ τη FIFA γιατί έκανε το σωστό και αντέστρεψε μια μεγάλη αδικία.
2: Μπράβο, μπράβο να πούμε στη FIFA. Μπράβο, μπράβο. Κάτσε, μην τον πάρει τηλέφωνο και το Μεξικό τώρα και περάσει το Μεξικό. Εντάξει, παιδιά, εμάς μας αρέσει. Παρ' όλα αυτά, το Μουντιάλ δεν έχω δει πάρα πολλούς αγώνες, αλλά λίγο που έχω δει έχει με τρομερό ενδιαφέρον. Δηλαδή, έχει γκολ, έχει προέδρους να παίρνουν τηλέφωνα. Είναι ωραία φάση. Είναι ωραία φάση. Λοιπόν, μην ξέρω τι έχει κάνει κανένα πρόβλεψη.
0: Και τώρα παίζει και με το Βέλγιο, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε θα παίξει κανονικά αυτό που παίξει με το Βέλγιο.
2: Ναι, καλά, εντάξει, αρέσει να πω στον Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα, γιατί να κάθεται και να τρέχει κόσμο τώρα, για πάρε ένα τηλέφωνο με το Βέλγιο να προχωράμε κατευθείαν στο τελικό τώρα. Μην καθόμαστε τώρα και το φέρνουμε πέρα εδώ. Το ταλαιπωρείται και ο κόσμο τώρα πέρα εκεί, ζέστη, Μίτσο, ξέρω εγώ.
0: Μπορεί και λοιπόν, να έχει πάρει, δεν το ξέρει, ε.
2: Ναι, καλά, εντάξει τώρα με το Βέλγιο δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα τώρα. Θα τη βρει τη μέση λύση. Παιδιά, ας αφήσουμε το Μουντιάλ γιατί εδώ πέρα το πράγμα έχει ξεφύγει. Μερικοί άνθρωποι, ρε παιδιά, δεν ξέρω αν σε έχει τύχει που είναι μερικοί άνθρωποι είναι μουτσωμένοι από το Θεό που λέμε. Πάμε, παιδιά, κατευθείαν μπαίνουμε σε πολιτικό κλίμα. Νίκος Ανδρουλάκης δεν τον θέλει με τίποτα, Μίτσο. Δεν τον θέλει με τίποτα, δεν τον θέλει όχι μόνο το πολιτικό σκηνικό, δεν τον θέλει ούτε διακοπές. Λοιπόν, παιδιά, είχαμε επίθεση, παιδιά, όπως το λέω τώρα, δεν είναι αστείο εδώ της εκπομπής. Είχαμε τετ-α-τετ, επίθεση δέχτηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του Πασόκ, από λαγοκέφαλο.
0: Πολύ σωστά.
2: Ναι, όχι, παιδιά, μην γελάτε. Πήγε ο άνθρωπος να κάνει ένα μπάνιο τώρα μέσα στην προληπτική. Μαρία, δεν είναι, όντως έγινε αυτό.
1: Εντάξει.
2: Μίτσο, λέγε.
0: Λοιπόν, ακούστε, είχε πάει όντως στην Κάρπαθο για να μιλήσει με τον κόσμο. Καταλάβατε, τώρα πλησιάζουν οι εκλογές, οπότε όλοι έχουν πάρει τους δρόμους. Πήγε λοιπόν στην Κάρπαθο, μιλούσε με όλους εκεί πέρα τους νησιώτες και ξαφνικά.
2: Και σε κάποια φάση, χακ!
0: Και ξαφνικά μπαίνει για μπάνιο και ήθελε να απολαύσει και αυτό στα νερά και όλα.
2: Τι το θέλετε.
0: Και έτσι όπως βουτάει, δίπλα του ακριβώς σκάει λαγοκέφαλος.
2: Καλά, και λαγοκέφαλοι ξέρουν που πάνε, έτσι.
0: Τώρα δεν ξέρω αν εμφανίστηκε η φρουρά του Προέδρου.
1: Τι εννοεί.
2: Ναι, δεν ξέρουμε τι έγινε, παιδιά. Απλά βγήκε, δεν τον δάγκωσε. Πρόλαβε ο Νίκος Ανδρουλάκης με κινήσεις, με λιγμούς, τώρα δεν ξέρω ακριβώς. Και μάλιστα άραπαξε, άδραξε την ευκαιρία και μίλησε μετά για το πρόβλημα, λέει, που ταλανίζει τα νησιά του Αιγαίου. Δηλαδή, αφού πέρασε και ο ίδιος το πρόβλημα του λαγοκέφαλου, έτσι. Βίωσα από πρώτο χέρι, λέει, την απειλή του λαγοκεφάλου. Μετά μίλησε, ανέδειξε, ρε παιδί μου, και το περιστατικό, ρε παιδί μου, ότι όντως δεν λένε ψέματα, επιτίθενται. Κρίσιμη η κατάσταση.
0: Κρίσιμη του
2: λαγοκέφαλου.
0: Εν τω μεταξύ, το άρθρο λέει: ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα από τα πιο επικίνδυνα ψάρια. Λες και βρέθηκε με τραγαρία.
1: Όπου θα αισθανθείτε τώρα ήρωας, ε.
2: Ναι, κάποιοι λένε για προβοκάτσια της Νέας Δημοκρατίας, έτσι.
0: Λες να τους βάλανε.
2: Επίσης να πούμε, δεν τον έπιασε κιόλας, έχει πάει 5,5 ευρώ το κιλό. Είναι δύσκολα, είναι δύσκολα, παιδιά, τα πράγματα με τους λαγοκεφάλους. Και μάλιστα, Μίτσο, επειδή μάλλον, ναι, εγώ πιστεύω, ρε φίλε, δεν έχει θέματα επικαιρότητα, ρε. Δηλαδή τώρα είναι καλοκαίρι, τώρα τι έχουμε, φωτιές έχουμε.
0: Δεν έχει τίποτα, αλήθεια.
2: Ναι, τέτοιο κάνουν όλοι διακοπές. Θέλω να σου πω τώρα, θα την πληρώσει το κακό με το ψάρι, όπως το βλέπω. Έχουμε, λέει, επιπτώσεις, λέει, μέχρι στον τουριστικό κλάδο, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έχει μειωθεί ο τουρισμός λόγω λαγοκεφάλου.
0: Υπάρχουν πολλοί, παιδιά, μην γελάτε. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι φοβούνται και πολλές εξαπλώστερες κιόλας είναι άδειες και βλέπουν και μια μικρή αύξηση στις πισίνες, θέλω να σας πω.
1: Α, εντάξει, ναι. Λογικό ρε εσύ. Και εσύ να πας κάπου και να ξέρεις για κάτι τέτοιο.
2: Ρε παιδιά, τώρα σου φαρθεί. Δηλαδή έχει βγει η βρώμα στην Ευρώπη, ότι παιδιά, μην πάτε στην Ελλάδα, έχει λαγοκέφαλους.
0: Όχι στην Ελλάδα μόνο, γενικά. Πού? Δεν είναι μόνο η Ελλάδα και η Ιταλία έχει λαγοκέφαλους και άλλες περιοχές έχουν λαγοκέφαλους.
1: Έχει γίνει αυτός ο τόρος.
0: Παγκοσμίως είναι το φαινόμενο.
2: Μάλλον μας ασχολούμαστε μόνοι μας. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι, παιδιά, εμείς να κάνουμε και μια ευκαιρία να αναδείξω και τον τόπο μου. Παιδιά, αν θέλετε διακοπές, ελάτε στο Αίγιο. Γενικά στον Κορινθιακό δεν έχουμε λαγοκέφαλο στον Κορινθιακό. Ξέρεις γιατί? Γιατί είναι κρύα τα νερά, φίλε. Ο Κορινθιακός, επειδή πέφτουν τα ποτάμια μέσα, τα μεγάλα ποτάμια, είναι κρύα τα νερά και ο λαγοκέφαλος δεν του αρέσει.
0: Ο Λόγκος δεν έχει, ναι, δηλαδή λαγοκέφαλο.
2: Όχι, ερώτησα εδώ πέρα με τοπικούς άρχοντες, δεν υπάρχει καθόλου. Ναι, μπορεί να έχουμε τσούχτρες, δεν ξέρω. Αλλά λαγοκέφαλος λόγω του ότι το νερό μιλάμε παγάκι, παιδιά, δεν βάζει ποτέ.
1: Α, τόσο καλά.
0: Είναι κρύο, ναι.
2: Ναι, ναι, καλά. Πάντα είχαμε κρύα θάλασσα εδώ πέρα. Αλλά. Πώς το λένε, δεν υπάρχει λαγοκέφαλος ούτε για δείγμα. Μέχρι στιγμής, δεν ξέρω τι θα γίνει. Anyway, λοιπόν, παιδιά, εμείς εδώ πέρα θα είμαστε και φιγόρο τραγούδι μέχρι τις 10. Για δώσε, Λευτέρη, πάμε.

0: Έλα, Λευτέρη, έλα, κλείστο. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε και αν θέλετε τα μεγάλα live από ψηλά να τα ζήσετε από το πιο exclusive spot στην αρένα, χωρίς τριμοξίδια και ψηλούς που σας κρύβουν τη θέα. Το WhatsApp είναι εδώ για σένα με το Sky Lounge για να απογειώσει την εμπειρία σου στο Release Athens, στις συναυλίες που θα έχει εκεί πέρα ο Lex, το Off the Hook Festival, το Zamna και το X-Primer που θα γίνει. Θα μπείτε στο Magenta Moments στο WhatsApp εκεί πέρα και θα διεκδικήσετε διπλά εισιτήρια και για εκεί πέρα για να είστε ωραίοι. Και παιδιά, καλοκαίρι, ζέστη, φυσικά ο Βασιλιάς είναι μαζί μας, Inventor, παιδιά, ό,τι καλύτερο στα κλιματιστικά, την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν και μάλιστα έχουν στείλει πάρα πολλοί άνθρωποι μηνύματα και μιλάνε για τις αξιολογίες που γίνονται για τα κλιματιστικά Inventor που πάει το πέμπτο αστεράκι γόνατο. Και βλέπω εδώ πέρα, γράφει εδώ πέρα, τι γράφουν, ο Κι Πρόκος λέει κόσμημα. Είναι κόσμημα το Inventor. Η ανταποδίδει την αγάπη της Inventor και θα αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι που θα παίξει μετά. Θα το αφιερώσουμε εμείς στο GoPro, όπως λέγεται. GoPro.
1: Τι λες, μωρέ, φάκε εσύ στο GoPro.
0: Πώς λέγεται, Κύπρο, Κος. GoPro. Δεν, παιδιά, δεν ξέρω τώρα. Ένα έχει μπει μέσα, δεν ξέρω πώς το. Αλλά λέγε.
2: Αν ψάχνετε το επόμενο βήμα στο μέλλον σας, τότε ήρθε η ώρα να κάνετε το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάτε γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σας φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Δίπλα σας, φυσικά, θα έχετε καταξιωμένους καθηγητές, παιδιά, έτσι να σας καθοδηγήσουν και μέσα γενικότερα από το Γραφείο Σταδιοδρομίας και τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες. Αν θέλετε κι εσείς να το δείτε αυτό, δεν μένει παρά να κάνετε μία επίσκεψη στις σχολές Δέλτα Αττικής που βρίσκονται σε Αθήνα, Περιστέρια, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια για να ανακαλύψετε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσετε έτσι ένα ιδανικό εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκετε. www για περισσότερες πληροφορίες, delta360.gr ή μπορείτε απλά να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210-3220-360. Και επειδή, παιδιά, γίνεται ένας χαμός με τα κουνούπια και το κουνούπι μπορεί να ρουφήξει έως και τρεις φορές το βάρος του σε αίμα, αλλά δεν θέλετε να είναι το δικό σας αίμα, Repel Spray. Κρατάει όλα τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι αόσμο και κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Repel Spray από τη Unipharma.
1: Και μαζί μας, παιδιά, φυσικά είναι και η ΔΕΗ, η οποία σας δίνει την ευκαιρία να βρεθείτε στο Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ. Μπείτε στο energyoutloud.gr, δηλώστε συμμετοχή έως 7 Ιουλίου και διεκδικήστε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε από κοντά τους Florence and the Machine και τους The Cure. Μη χάσετε την ευκαιρία να ζήσετε από κοντά το καλύτερο και μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Λοιπόν, παιδιά, συνεχίζουμε σε πολιτικό κλίμα. Τι,
1: Φάνη, ακούγονται τα πουλάκια όλα. Είναι λες και είσαι ζωολογικό κήπο, ρε.
0: Τι να κάνω, ρε,
2: εξοχή,
0: τι να
2: παιδί
0: κάνω.
2: Μου.
0: Εξοχή τώρα, τι να κάνω. Ποια πουλάκια, εγώ εντάξει, φοράω τα ακουστικά και δεν ακούω τίποτα. Για να δω.
2: Και εμείς ακούμε πουλάκια, πριν κοκόρια.
0: Ναι, παιδιά, όσοι ακούτε τέτοιο, είμαι στη βεράντα στο χωριό μου. Λοιπόν, παιδιά, τι θέλω να πω τώρα, αφήστε τα πουλάκια, γιατί εδώ πέρα δύο άλλα πουλάκια, έτσι. Βλέπω ότι ξεκινάει μια φιλία η οποία θα κρατήσει και δεν ξέρω πού θα πάει. Άδωνης Γεωργιάδης, πέρα από το podcast που κάναμε με τον Στέφανο Κασελάκη, οι δύο πολιτικοί συνέχισαν τις στενές επαφές τους παίζοντας τένις, Μίτσο.
1: Ναι, παίζουν τένις μαζί, φιλαράκια.
2: Παιδιά, τι έχει γίνει με αυτούς τους δύο, Φάνη?
0: Εγώ, παιδιά, να σου πω κάτι, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Μυρίζομαι, θα το πω τώρα αυτό, ότι μάλλον τον φέρνει προς τη Νέα Δημοκρατία. Φέρνει.
1: Αφού ήταν αριστερός, πώς γίνεται να πάει δεξιά?
0: Εντάξει, έλα, καλά, και εγώ ήμουνα 70 κιλά κάποτε. Αυτά λέμε τώρα τέτοιο. Λοιπόν, φιλελεύθερος είναι. Από τη στιγμή που είναι φιλελεύθερος. Πρόσεχε να δει, μην μπερδεύεσαι, άλλο το αριστερός, άλλο το φιλελεύθερος. Ο φιλελεύθερος πηγαίνει παντού. Στέφανε Γερά, ποτέ δεν είναι αργά, γράφουν κάποιοι από ό,τι βλέπω τέτοιο.
1: Εσύ είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί να πάει να γίνει μέλος της Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Παλιά ήταν,
0: ναι,
1: βέβαια, ναι, μέλος της Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν έχει σχέση.
2: Ήταν παλιά ο Κασελάκης.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν το θυμάμαι.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό. Γιατί μόνο και μόνο που τους βλέπω, να παίζουν, ρε παιδί μου. Τώρα δεν θέλω να πω κάτι για τους ανθρώπους. Είναι μορφωμένοι και οι δύο, είναι τέτοιο. Αλλά όπως βλέπω να παίζουν, δεν ξέρω που παίζουν στην πολιτεία, που παίζουν τένις. Από τη μία τους βλέπω να παίζουν τένις, έτσι, πάπου, και από την άλλη να μιλάνε για. Ξέρεις, αύριο μεθαύριο να μιλάνε για. Και να υπερασπίζονται θέματα φτώχειας στην Ελλάδα. Δηλαδή.
2: είναι.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Τον περιμένω, Στεφάνο Κασελάκη, γιατί όχι. Εγώ θα ήθελα να τον δω στη Νέα Δημοκρατία και δεν θέλω να τον χάσω από την πολιτική σκηνή.
1: Και όχι τίποτα άλλο, Φανή, έχασε. Έλα. Ο Κασελάκης.
2: Αφού λέει ο Γεωργιάδης ότι είναι πολύ καλός στο τένις.
1: Τον κέρδισε και με διαφορά, λέει ο Άδωνης.
0: Γενικά βλέπω πολύ ελεύθερο χρόνο, βλέπω, παιδιά. Πολύ, πολύ ελεύθερο χρόνο βλέπω. Όπως και να έχει, εμείς στηρίζουμε και το τένις, στηρίζουμε και αυτό το δίδυμο μαζί. Θα θέλαμε να τους δούμε κάποια στιγμή. Δηλαδή, η πολιτική δεν μπορεί να είναι φίλοι, άμα είναι από διαφορετικό χώρο. Δεν ξέρω.
1: Ρε παιδί μου, μπορούνε.
0: Ναι, τι θες τώρα, Μίτσο, να πεις τώρα. Δεν μπορεί να καταλάβει. Βλέπεις κάτι αστείο στη φωτογραφία αυτή, στο ότι παίζει τένις ο Κασελάκης με το τέτοιο. Τι εννοείς, ότι. Εντάξει, κάποιος θα πει ότι τα έχουν λυμμένα όλα και παίζουν. Ρε, παιδιά, τώρα σοβαρεύουμε. Και εγώ τώρα, άμα είχα λύσει κάποια θέματα, κοιτάξτε, είχα μεγάλα. Είχα μεγάλα παιδιά. Ή δεν είχα παιδιά. Θα έπαιζε και εγώ τένις με το.
2: Παιδί μου, Άδωνης έχει τόσα πράγματα να κάνει με την υγεία.
0: Ρε, εσύ, υγεία, ο πάνω.
1: Έχει δώσει. Δεν έχει μια ώρα ο υπουργός να κάτσει να παίξει τένις. Δηλαδή δεν δικαιούται να έχει μια ώρα.
2: Δεν δικαιούται, αλλά έχουν τη μια ώρα. Υποτίθεται ότι τρέχουν συνέχεια και σταμάτητα.
0: Το θέμα είναι τη μια ώρα να παίξει έχει. Τις υπόλοιπες ώρες για να μάθει καλό τένις, πώς γίνεται. Anyway. Σωστά,
2: είναι και αυτό, βέβαια.
0: Παιδιά, μην τα παίρνουμε όλα τις μετρητής τώρα. Εντάξει, οι άνθρωποι τώρα θα. Ακόμα και αυτό θα το αμαυρώσουμε. Το θέμα είναι να έρθει προς τη Νέα Δημοκρατία ο Κασελάκης. Το θέμα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία θα χρειαστεί κάθε βοήθεια που μπορεί να έχει, γιατί είχαμε και συνέντευξη Αντώνη Σαμαρά,
1: Ναι, εν τω μεταξύ ανέβαινε και στο TikTok κρυλάκια με τον Σαμαρά και έχει πολύ πλάκα, γιατί δεν το περίμενα.
0: Καλά, πλάκα δεν έχει. Τη λέει στη Νέα Δημοκρατία φούλο. Εκεί πέρα τα βάλε με την Τώρα, τα βάλε με αυτό. Βλέπω σπόντες ένθεν κακήθεν. Για τη Νέα Δημοκρατία ότι έκραξε τη Νέα Δημοκρατία, λέει. Επιχειρήματα, λέει, Προέδρου Δεσσαϊκού στη Νέα Δημοκρατία. Τι έχουμε, Μητσοκιά, λέγε.
1: Φυσικά, λέει, από εγώ τους έλεγα να μην κάνουν το γάμο και την νομοθεσία των ομοφύλων, έως τα εθνικά θέματα και τη στήριξη μικρομεσαίων.
0: Από εκεί ξεκίνησε ο Άντωνης Σαμαράς.
1: Φυσικά. Τους έλεγα για την ακρίβεια, τα σκάνδαλα, τη δικαιοσύνη και φτάσαν το κόμμα από το 40% στο 20%.
0: Έχει ευθεία κατά μέτωπο. Αυτά θέλω εγώ τώρα. Ευθεία κατά μέτωπο επίθεση ο Άντωνης Σαμαράς, έτσι. Πάντως, τι να πω. Δηλαδή, τώρα και ξαναδείς. Για μένα αυτό είναι το μεγάλο θέμα για την Δημοκρατία τώρα. Ο Σαμαράς. Δεν ξέρω τι κόσμος θα συσπυρώσει. Αλλά από την άλλη, δεν έχει κάνει κόμμα, ο Άντωνης Σαμαράς. Έχει ανακοινώσει κάτι.
1: Όχι, επίσημα δεν έχει ανακοινώσει κάτι. Είπε και για την Τώρα, βέβαια, ότι ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που είχα την αρχηγία από μένα. 17. Και ακόμα να συνέλθει. Ας τα βρει πρώτα με τον άνδερφό της.
0: Και να πω κάτι, ρε παιδιά, όμως, ότι εάν δεν κάνει κόμμα, αυτά θα μείνουν έτσι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν θα έχει, πώς το λένε, μαλαφούκι. Κατάλαβες τι εννοώ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν μείνει μόνο στο δίκιο, ή θα κάνεις κόμμα να τους την πέσεις, βέβαια, ή όχι. Θα δούμε. Εδώ είμαστε. Είμαστε έτοιμοι τέτοιο. Αλλά. Συνεχίζει και η Νέα Δημοκρατία, παιδιά, βάλτε από παντού. Εμείς θα στηρίξουμε εδώ πέρα κάπου, Μητσοτάκη, γιατί βλέπω ότι έχει μπει και στο στόχαστο Ρώσον Φαρσέρ, μάλιστα. Ακούστε, παιδιά. Έχει μπει. Έχει ένα σκηνικό όπου λέει στο στόχαστο Ρώσκης παραπληροφόρησης, λέει, βρέθηκε ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Πρωθυπουργού. Ο Θάνος ο Ντόκος. Ο Θάνος ο Ντόκος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Πρωθυπουργού. Όπου του κάνανε φάρσα. Δύο Ρώσοι. Τι έγινε με τους Γιάννη.
1: Αρχικά τους ξέρεις τους Ρώσους αυτούς. Οι Ρώσοι αυτοί είναι πάρα πολύ γνωστοί φαρσέρ. Έχουν πέσει.
0: Α, είναι YouTubers τύπου.
1: Κάπως έτσι, ρε παιδί μου, αλλά έχουν πέσει.
0: Τύπου Μητσικώστας, παλιά.
1: Θα μπορούσες να το πεις πιο οργανωμένοι.
0: Είναι δύο τύποι, ρε παιδί μου, οι οποίοι, αν κατάλαβα καλά, είναι κάποιου είδους αναγνωρίσιμοι στη χώρα τους.
1: Σωστά.
0: Οι οποίοι κάνουν φάρσες.
1: Φάρσες. Έχουν βραβευθεί κιόλας και από το Κρεμλίνο και γενικότερα είναι παγκοσμίως γνωστοί. Δηλαδή, σκέψτε το, ακόμα και ο Ερντογάν έχει πέσει θύμα των παιδιών. Θύμα των Βαρσέλη.
0: Οπότε τώρα. Κάτι σαν το. Ναι, σαν το Ρέμι Γκαγιάρντ. Ναι, κατάλαβα τι είναι. Ναι, προχώρα. Ναι.
1: Οπότε τώρα τι κάνουν, λοιπόν. Στείλαν ένα mail στην κυβέρνηση. Ότι είναι και αυτή υπεύθυνη εθνικής ασφαλείας της Ουκρανίας με ένα απλό mail και μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα τους απάντησε η ελληνική πλευρά και κανονίσανε σύνδεση με Zoom.
2: Α, μάλιστα.
0: Πολύ σωστό.
1: Οι οποίοι μετά το ανέβασαν κανονικά τη σύνδεση. Τώρα δεν υπάρχει, ή τουλάχιστον εγώ δεν την βρήκα. Την έχουν κατεβάσει από πάρα πολλά site.
0: Καλά, είναι γνωστό ότι είμαστε οχυρωμένοι από παντού εμείς. Δηλαδή, μισό λεπτό. Δύο τύποι στείλανε mail στην κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Κανονίσανε ραντεβού με Zoom call σαν υπεύθυνοι ασφαλείας της Ουκρανίας και έγινε. Μιλήσανε.
1: Όχι απλώς μιλήσανε, συζητήσανε και για το drone αυτό που βρέθηκε στην Κεφαλονιά και είπαν ότι δεν θα ξαναγίνει και φέρεται κιόλας να είπαν και η δική μας πλευρά, ο κύριος Ντόκος δηλαδή, ότι είχαν ενημερωθεί ότι θα ξαναγίνει κάτι παρόμοιο. Και είπε κιόλας ότι τώρα μπαίνουμε και στην τελική ευθεία, διότι έχουμε και εκλογές. Γενικότερα είπανε πράγματα.
2: Ωραία.
0: Εμείς ξέρουμε από την πλευρά. Μ' αρέσει τώρα. Από την πλευρά την ελληνική. Έτσι, ξέρουμε αν δώσαμε κάποια ευαίσθητα δεδομένα. Αφρική τελείως. Εντάξει, γράφουν κάποιοι εδώ πέρα ότι στείλανε οι Ρώσοι email από Gmail.
1: Ναι, από Gmail.
2: Αλήθεια ρε παιδιά.
1: Το είπαν και οι ίδιοι.
0: Ρε, ο πατέρας μου και η μάνα μου που είναι 80 χρονών, αν έρθει μήνυμα και καλά, αυτές οι απάτες που στέλνουν από το, είμαστε από τη ΔΕΗ, από το ΕΛΤΑ, που είναι απάτες που λέει, στείλανε, πλέον το ξέρουν και κοιτάνε το τέτοιο. Αλλά προφανώς τώρα, εντάξει, και οι άνθρωποι, παιδιά, στην κυβερνοασφάλεια. Μαρία, επειδή είσαι και του χώρου, λόγω του άντρα σου, μπορεί μπορεί να βγει και ο Μίτσος να μας πει δύο πράγματα. Ναι, τι θέλω να πω. Λογικό είναι, ρε παιδί μου, ένα κεφάλι πρωί, μεσημέρι, βράδυ, Μίτσο, ένα μυαλό. Λογικό είναι, εντάξει, ξέρω εγώ.
1: Εντάξει, δεν είναι τόσο απλό, ρε Φάνη, και εσύ τι λες και εσύ τώρα.
0: Επειδή έστειλαν τώρα στον υπεύθυνο ασφαλείας του Πρωθυπουργού.
1: Ρε Φάνη, δεν μπορεί να την πατάει ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της χώρας. Οπότε δεν καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει καμία ασφάλεια.
0: Ναι, υπερβολικό τώρα. Στείλαν τώρα δύο Ρώσοι μπαρσέρ τώρα από Yahoo Mail. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, έχουμε κάτι άλλο το οποίο θα μας κάνει να ξεκαρδιστούμε στα γέλια.
1: Μα φυσικά και έχουμε, διότι βγήκανε αρχικά να πούμε ότι από το Πασόκ και γενικότερα από την αντιπολίτευση ζητάνε την παρέτηση του κυρίου Ντόκου, που έπεσε θύμα και είπε κιόλας πράγματα, είπε κιόλας ότι έρχονται και εκλογές, δηλαδή. Είπε δύο-τρία πράγματα.
0: Από και εμείς άλλη... φοβόμαστε τους Τούρκους. Ναι, για λέγει, ναι.
1: Από την άλλη, βέβαια, η κυβέρνηση έδωσε τη δική της οπτική και είπε ότι πέσανε θύμα hacking. Και ότι τους χάκαραν. Και βγήκαν οι άνθρωποι, οι Ρώσοι φαρσέρ, και λέει: δεν χακάραμε τίποτα, δεν είμαστε η ΚΚΜΠ.
2: Νάτο.
1: Στείλαμε απλά ένα mail και χρησιμοποιήσαμε make-up. Τελεία.
0: Παιδιά, συγγνώμη τώρα, γελάω. Κάποιοι θα μου πει: Λαμπρόπουλα, αυτά είναι σοβαρά τα θέματα. Είναι σοβαρά τα θέματα. Και εγώ γελάω για να. Επειδή είναι πολύ σοβαρό το θέμα, γελάω για να έτσι απαλύνω λίγο το τέτοιο. Τα παιδιά στέλνουν ήδη mail. Βλέπω ο Αχιλλέας στέλνει ukraine.gmail.com. Λογικό. Λογικό λέει να μπερδευτούν. Παιδιά, θέλει ψυχραιμία το θέμα. Δεν είναι απλό. Εγώ καταρχήν. Είμαι κατά του να απολυθεί ο κύριος Ντόκος. Για μένα είναι. Και παιδιά, αν καταλάβα καλά, η φάρσα δεν ήταν πολύ. Ούτε επίπεδου Φουσέκης, έτσι. Δηλαδή, ο Φουσέκης, άμα ήταν, θα τους είχε πάρει και κωδικούς που λέμε.
1: Νομίζω κανονικότατα.
0: Τι να πω, παιδιά. Λογικά θα. Τι να πω, ρε φίλε. Βγήκαν αυτοί οι Ρώσοι να ξύπνουν μετά και κάνανε και τέτοιο. Και δηλώσει την τηλεόραση.
1: Ναι, εννοείται ότι θα κάνανε, αφού ζουν γι' αυτό.
0: Άρα ο Ντόκος τους κατηγόρησε ότι του επιτηθήκαν με τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι. Και γενικότερα υπήρχε και χαγκάρισμα και διάφορα τέτοια από δική της πλευρά. Εντάξει, κυβέρνηση.
0: Γαμό. Λοιπόν, από την άλλη να σου πω κάτι. Εντάξει, παιδιά, συμβαίνουν κάποια έτσι. Δεν μπορεί να υπάρχει τέλεια κυβέρνηση. Μην τρελαθούμε τώρα, μην τα θέλουμε και τα δικά μας. Έτσι. Και το τέλειο κράτος. Το τέλειο κράτος δεν μπορεί να υπάρχει. Αλλά σε άλλα είμαστε πρωτοπόροι. Η Ελλάδα μας, η χώρα η οποία μπορεί να έχει κάποια μικρές τρύπες στην κυβερνοασφάλεια. Έτσι. Δουλεύει και ο άντρας της Μαρίας εκεί πέρα στον τομέα, λογικό είναι. Από την άλλη όμως. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσετε αυτό, έτσι, και οι ακροατές που κορυδεύετε. Είμαστε οι πιο, αν όχι οι πιο, από τις πιο φιλέξενες χώρες. Μαρία.
2: Βεβαίως και είμαστε. Φημιζόμαστε γι' αυτό.
0: Μίτσο, εσύ.
1: Ναι, τι, δεν είμαστε, Μαρία. Ναι, είμαστε. Ναι. Φάνη, γιατί το λες.
0: Λοιπόν, όχι, το λέω γιατί βλέπω εδώ πέρα ότι ένας 22χρονος Γάλλος, ο οποίος αποφάσισε να γυρίσει όλη την Ευρώπη με το ποδήλατό του, σταμάτησε, αν δεν κάνω λάθος, στο Μενίδη.
1: Ναι, πολύ σωστά.
0: Σταμάτησε ένας Ευρωπαίος, είχε αποφασίσει με το ποδήλατό του να γυρίσει όλη την Ευρώπη. Το ταξίδι του σταμάτησε άδοξα στο Μενίδη, όπου και τον ψηρήσανε. Λέει ο 26χρονος Αντρί γυρνά, λέει, τις χώρες της Ευρώπης με το ποδήλατό τους τους τελευταίους 7 μήνες, έτσι. Μια οδηγία από το GPS έστειλε τον νεαρό Γάλλο ποδηλάτη σε καταβλισμό Ρωμά στο Μενίδη.
2: Πω ρε παιδιά, τι έπαθα.
0: Αυτό παιδιά δεν μπορώ ποτέ στο μάχη μου, λέει. Όπως καταλαβαίνετε, ο 29χρονος Αντρί, λέει, που γυρνάει τις χώρες της Ευρώπης, λέει, με το ποδήλατό του, κινούταν από Θήβα προς Αθήνα, λέει. Και το GPS τον έστειλε να περάσει μέσα τον καταβλισμό της Αγίας Σωτήρας.
2: Μα να γυρίζει όλο τον κόσμο και να φτάνει στο Μενίδη για να σε κλέψουν.
1: Δεν τον έσωσε η Αγία Σωτήρα.
0: Ναι, και το GPS αυτό. Εντάξει, 5-6 άτομα. Εδώ πέρα γράφει το άρθρο, λέει 5-6 άτομα τον κύκλωσαν. 5-6 άτομα τον καλωσόρισαν, θα λέγα εγώ. Έτσι, εγώ όλο και αυτό. Για το κρατσιμό του πήραν το τσαντάκι και το κινητό. Εντάξει, παιδιά, είμαστε φιλολογικοί τώρα.
1: Βέβαια, άλλες πληροφορίες, Φάνη, λένε ότι του πήραν και το ποδήλατο.
2: Του πήρε και το ποδήλατο.
1: Ναι, έτσι λένε. Παιδιά,
0: συγγνώμη που γελάω. Αυτά δεν είναι αστεία πράγματα. Επαναλαμβάνω, κάποιοι θα μας ακούνε τώρα. Δεν είναι αστεία πράγματα. Το αστείο που είναι όμως. Το αστείο είναι ότι λέει έψαχνε βοήθεια, λέει, από περαστικού.
1: Από ποιους?
2: Αχ, ο Γλυκούλης δεν ήξερε, Παναγία.
0: Μέχρι που κάποιος περαστικός τον έστειλε στο αστυνομικό τμήμα. Τέτοιο. Εντάξει, παιδιά, αυτά συμβαίνουν. Αυτά συμβαίνουν.
1: Τι ντροπή.
0: Παιδιά, δεν μπορώ να πω. Ποια ντροπή? Ντροπή που ζήταγε βοήθεια. Καλά, κοιτάξτε να δείτε, παιδιά. Δεν έχει καμία δουλειά το GPS να το στείλει εκεί πέρα. Δεν θέλουμε.
1: Φανή, πες την κότα να σκάσει. Τι δεν ξέρω τι κάνει, φραγκόκοτα είναι.
2: Άστινε. Μια χαρά, μα μεταφερόμαστε κι εμείς, ρε, εσύ, ότι είμαστε στην εξοχή.
0: Ίσα-ίσα το παιδί ξεκουράστηκε κιόλας. Δηλαδή 7 μήνες ποδηλασία. Να ξεκουραστεί, δεν θέλανε τέτοιο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά γενικά δεν... Επαναλαμβάνω για... Ακούγεται τόσο πολύ.
1: Ναι, ρε Φάνη, πάρα πολύ. Κότα πριν τα σε ίστρο.
2: Τώρα ακούγεται το κατσίκι, τι είναι αυτό, πρόβατο.
0: Εγώ φοράω. Αυτό είναι το βάζω Λευτέρη.
1: Λευτέρη το βάζω.
2: Εσύ το βάζει Λευτέρη. Άι, τι να χαθείς κι εσύ.
0: Εγώ φοράω τα ακουστικά και δεν ακούω εξωτερικούς ήχους. Τέλος πάντων, για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες, παιδιά, εγώ βγαίνω από το χωριό μου το Αίγιο, από το χωράφι ουσιαστικά. Έχουμε ίντερνετ εδώ πέρα όμως, παρόλα αυτά. Εμείς τα λέμε σε πολύ λίγο, ερχόμαστε με ζώδια. Σας έχω νέα. Μάλιστα. Είστε όλοι σε μια δίνη που σας ρουφάει η θάλασσα. Κανένας δεν ξέφυγε! Θα πάτε
3: όλοι στο πάτο!
0: Και είμαι ήδη εκεί, γατάκι, σε περιμένω!
4: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Ο Music 892 σαλπάρει για την Έγινα. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου από τις 7 έως τις 10 το πρωί τα Κουνάβια, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο με προορισμό την Έγινα. Γέλια, μουσική, θάλασσα και η πιο καλοκαιρινή διάθεση σε μια ξεχωριστή ραδιοφωνική εμπειρία εν πλώ. Και επειδή τα καλύτερα ταξίδια γίνονται με παρέα, ο Music 892 και το tickets του Έγινα.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα Κουνάβια στην Έγινα. Άκου Music 892. Δήλωσε συμμετοχή και ζήσε από κοντά το πιο ξεχωριστό live radio του καλοκαιριού. Tickets του Έγινα.gr. Το ταξίδι για την Έγινα ξεκινά εδώ.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr
4: Music 892.
12: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
14: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
15: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
16: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
17: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
19: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special.
20: Μαστροτάκι, έμπαινε.
18: Ανανέωση.
20: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
21: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
18: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
21: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: τραγουδάκι αυτό, μαράκι, τώρα αυτό είναι καλοκαίρι, τώρα καϊπηρίνια στο χέρι και τέτοια
1: πράγματα. Έτσι.
0: Παρεό, παρεό, γεια σας, ένες.
1: Το φτιάξες, το φτιάξες, τέλεια το σκηνικό.
0: Έλα, είσαι φίλη με την τάδε, δεν το πιστεύω, έλα, πάμε στο ίδιο σχολείο. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε την Παρασκευή αυτή που μας έρχεται, παιδιά, σαλπάρουμε για Έγινα. 7 με 10 το πρωί. Ουσιαστικά τι κάνουμε, αντί να κάνουμε την εκπομπή στο στούντιο, στο ραδιοφωνικό, βουτάω τη Μαρία και τον Μίτσο, τους βάζουμε μέσα στο πλοίο και πάμε και ερχόμαστε Έγινα. Τι γίνεται, θα βγάλουμε ουσιαστικά την εκπομπή μας τη ραδιοφωνική μέσα από το καράβι Οκιαλός. Μπορείτε, αν θέλετε, να είστε και εσείς εκεί. Όχι για μας προφανώς, θα είμαστε και εμείς εκεί πέρα. Αλλά γιατί 25 τυχεροί, έτσι, με διπλή πρόσκληση, άρα θα είναι 50 άτομα σύνολο, θα έρθετε μαζί μας το πρωί, θα ταξιδέψετε και τι γίνεται. Τι θέλω να πω, γιατί το ticket του Έγινα.gr που είναι χορηγός αυτής της ενέργειας μαζί με το music, ουσιαστικά το εισιτήριο της επιστροφής σας το αφήνει ανοιχτό. Δηλαδή έρχεστε μαζί μας το πρωί και εσείς φεύγετε όποτε γουστάρετε. Το απόγευμα, αύριο, μετά από μια εβδομάδα, μετά από ένα χρόνο, μετά από ένα μήνα, δεν μας νοιάζει καθόλου. Οπότε Παρασκευή 10 Ιουλίου, 7.30 ώρα το πρωί εμείς ξεκινάμε. Ζωντανή εκπομπή on plo και εσείς γυρνάτε ή μαζί μας, που δεν χρειάζεται, δεν θέλουμε να σας έχουμε μαζί μας ούτως ή άλλως, ή γυρνάτε και όποτε γουστάρετε εσείς. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6939892892. Θα γράψετε Έγινα και ενώ το ονοματεπώνυμό σας. Και εμείς, Μίτσο, πότε θα ανακοινώσουμε. Θα τους πάει μήνυμα, θα ανακοινώσουμε εμείς τους νικητές, θα τους πάει μήνυμα.
2: Νομίζω ότι θα τους πάει μήνυμα, γιατί δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε. Εμείς είναι 25, θα πρέπει να παίρνουμε όλη την ημέρα τηλέφωνα.
0: Σωστό και αυτό, την πλακή λέω. Λοιπόν, θα σας στείλουν μήνυμα. Λοιπόν, και μην ξεχνάμε ότι μαζί μας πάντα και το Stock Center της Βελμά, όπου η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκίνητου, που είναι μια πολύ σημαντική απόφαση, το νούμερο ένα πράγμα που χρειάζεται είναι αξιοπιστία. Και το κριτήριο της επιλογής βασίζεται πάνω σε αυτό. Το Stock Center της Velmar έχει μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που συνοδεύονται από 5 χρόνια εγγύηση, πενταπλή γραπτή εγγύηση και είναι όλα ελληνικής αγοράς, προσφέροντας μεγαλύτερη σιγουριά και ασφάλεια στον αγοραστή. Θα επισκεφτείτε ένα από τα 15 καταστήματα Stock Center ή θα μπείτε στο stockpavlacenter.gr και θα ανακαλύψετε εκεί πέρα πάνω από 1500 επιλογές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.
1: Και επειδή, παιδιά, η μουσική μας ενώνει, η ΔΕΗ σας δίνει την ευκαιρία να βρεθείτε στο Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ. Τι θα κάνετε? Μπαίνετε στο energyoutloud.gr, δηλώνετε συμμετοχή ως 7 Ιουλίου και διεκδικείτε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε από κοντά τους Florence and the Machine και τους The Cure. Δεν χάνουμε την ευκαιρία, παιδιά, είναι το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός. Και επειδή τώρα το καλοκαίρι ειδικότερα τα παγωτά παίζουν τον πρωταρχικό ρόλο, είναι οι πρωταγωνιστές. Θέλετε τι θέλετε? Θέλετε ατομικό, θέλετε οικογενειακό, ξυλάκια, παγωτό, σάντουιτς, μεγάλη ποικιλία? Παιδιά, My Market, ό,τι και να λιγουρεύεστε θα το βρείτε σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή στο e-shop φυσικά.
2: Και μαζί μας, παιδιά, είναι και η μάρκα αναψυκτικών Green. Είναι εδώ για να μας επενθυμίζει πως μπορεί να υπάρχουν και άλλες πορτοκαλιές, όμως αυτή έχει την απολαυστική Green πορτοκαλάδα που δεν έχει προσθήκη ζάχαρης και δεν έχει, που δεν έχει προσθήκη ζάχαρης και έχει και άφθονη βιταμίνη C και 20% φυσικό χυμό, παρακαλώ. Και έρχεται και σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις, Green Λεμονάδα και Green Βυσσινάδα, γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες. Φανή,
0: λοιπόν, έλα.
2: Πριν πασάρεις για ζώδια, επειδή δεν ξέρω αν έχεις το Viber, έχει γίνει κάτι πολύ σημαντικό. Μας έχει στείλει μήνυμα η Διδή και λέει: καλημέρα στην παρέα, είμαι η κοπέλα που φιλοξενεί τον Γάλλο ποδηλάτη. Δεν έγιναν ακριβώς έτσι τα πράγματα.
0: Τι εννοείς?
2: Ενώ ότι μας είπε η κοπέλα αυτή τον τη στιγμή, αποκλειστικό, ότι στο Μενίδη που τον κλέψαν τον Γάλλο, τον φιλοξενεί αυτή και ότι δεν έγιναν έτσι τα πράγματα, όπως μας τα λένε στα μέσα.
0: Ναι. Πώς τα λένε, να μας στείλει η Βιβί. Επίσης, να σου κάνει η Βιβί. Εμείς έτσι μας αρέσει και έτσι γελάμε. Έτσι θα θέλαμε να είναι. Να στείλει η Βιβί πώς έχουν γίνει τα πράγματα και αν κρίνω ότι λέει αλήθεια. Δεν ξέρω ποια. Ρε Βιβί, εσείς θέλετε να μείνω. Ποια Βιβί είναι? Αν στείλει μας πώς έγιναν τα πράγματα και θα δω εγώ αν έχει πλάκα η ιστορία σου να τη βγάλω στον αέρα. Πάμε. Γιατί, ρε παιδιά, συγγνώμη τώρα. Καταρχήν, Βιβί, πρέπει να καταλάβεις κάτι. Πώς φαίνεται ότι δεν είσαι ακροάτε. Δεν μας ενδιαφέρει αν η ιστορία έγινε έτσι. Εμείς διαβάζουμε την ιστορία όπως τη γράψαν τα site. Μας προκάλεσε γέλιο και έτσι θέλω να θυμόμαστε την ιστορία. Οπότε, να σου πω κάτι. Αν δεν έχουν γίνει έτσι τα πράγματα και έχουν γίνει κάπως διαφορετικά,
2: μπορεί να είναι πιο αστεία η ιστορία. Μπορεί να είναι πιο αστεία.
0: Ναι, μόνο άμα είναι πιο αστεία η ιστορία. Εμείς όπως διαβάσαμε από τα site, μας φάνηκε τρομερά αστεία. Από εκεί πέρα δεν θέλω να μας χαλάσει το όνειρο. Λοιπόν, αν πιστεύεις ότι είναι ακόμα πιο αστεία, δηλαδή άμα το στο ψήρισμα, στείλ τη να τη διαβάσουμε. Λοιπόν, ρε παιδιά, είναι μερικοί ακροατές πρώτη φορά να ακούν την εκπομπή. Είναι δυνατόν τώρα. Πήρε μια πολύ ωραία ιστορία που γελάγαμε ένα τέταρτο να μας τη χαλάσει. Είναι δυνατόν. Προχώρα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε στη ζώδια.
3: Άστρα και.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Και επίσης να κάνω μια ερώτηση. Βιβί, εσύ τι δουλειά έχεις να φιλοξενείς το Γάλλο? Εσύ φιλοξενείς πολλούς Γάλλους ποδηλάτες. Άρα εσύ γιατί φιλοξενείς το Γάλλο ποδηλάτη? Αυτό δεν σε έκανε εντύπωση σας?
2: Να την πάρω τηλέφωνο, δηλαδή, να μας τα πει.
1: Ρε παιδί μου, να την πάρουμε. Μπορεί να έχει Airbnb, ξέρω εγώ, να έχει σπίτια ένα. Κάτι.
0: Βγάλτε στον αέρα, ρε. Βγάλτε στον αέρα.
1: Μισό λεπτό. Έχει φορτώσει κιόλας.
0: Αυτή τη στιγμή βγάζω Βιβί, η οποία ισχυρίζεται ότι το Γάλλο ποδηλάτη, τον οποίο τον ψηρίσαμε στο Μενίδη, τον φιλοξενεί. Αυτή τη στιγμή θα βγει η Βιβί, για να δούμε.
2: Για να μου κάτσε.
0: Για να δούμε τι θα γίνει.
2: Για Ελευθερή.
0: Ναι, για βγάλε. Ελευθερή, ακούω τη φωνή μου. Δύο φορές.
2: Εμείς ακούμε πίσω νταλίκες, βουητά.
1: Ναι, κάτι γίνεται.
4: Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Βιβί, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Λαμπρόπουλος από Κουνάβια.
4: Έλα, καλημέρα. Τώρα έρθει να μείνω.
0: Έλα, παιδί μου. Λοιπόν, Βιβί, πάμε σιγά-σιγά να πάρουμε την ιστορία από την αρχή. Καταρχήν πρέπει να μας αποδείξεις ότι λες αλήθεια. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πού ξέρω ότι φιλοξενείς το Γάλλο ποδηλάτη.
4: Άμα έβλεπες το ρεπορτάζ, είναι η κοπέλα που φαίνεται στο ρεπορτάζ στο Σταρ.
0: Σοβαρά μιλάς.
2: Ναι,
0: ναι. Επίσης, γιατί το φιλοξενείς εσύ?
4: Γιατί είμαι καλός άνθρωπος. Λοιπόν, το παιδί δεν το ξέρω καθόλου. Κάνει το γύρο της Ευρώπης και μαζεύει λεφτά φιλανθρωπικά για έναν οργανισμό στη Γαλλία.
2: Μάλιστα.
0: Ναι, αυτό Βιβί, συγγνώμη, με ακούς, Βιβί, συγγνώμη. Αυτό δεν αναιρεί όμως, δηλαδή θα σου πω ότι δεν μπορεί, και εγώ που τον ψηρεί, δηλαδή εγώ που θα τον κλέψω, δεν μπορώ να ξέρω ότι το παιδί αυτό κάνει, μαζεύει φιλανθρωπικά τα λεφτά. Δηλαδή, μην το ρίχνουμε και σε αυτούς που τον ψηρίσανε, δεν το ξέραν οι άνθρωποι.
2: Φάνε, τι λες, παιδί μου, τον ψηρίσανε.
0: Όχι. Ρε παιδιά, άλλο το αρέσει Βιβί. Μισό λεπτό, περίμενε. Είμαι εγώ, σε βλέπω στον δρόμο και θέλω να σε ψηρίσω. Πού να ξέρω, εσύ εκείνη τη στιγμή μπορεί να έχεις πάει να σώσεις έναν άνθρωπο. Και ο ληστής άνθρωπος είναι, δεν μπορεί να το ξέρει.
4: Εντάξει. Συνέξε. Το καλό της υπόθεσης είναι ότι ναι, δεν του πήραν το ποδήλατο, οπότε μπορεί να συνεχίσει το tour.
2: Α, δεν το πήραν τελικά.
0: Αυτό όμως δεν το λένε στα μέσα ότι το σεβαστήκανε. Του πήραν ένα τσαντάκι αυτό το ποδήλατο. Βέβαια, το ποδήλατο δεν ήταν ακριβό.
4: Κάτι. Ένα κινητό του πήρανε και 20 ευρώ, εντάξει.
0: Έλα ρε
1: παιδιά, σιγά.
0: Μπράβο ρε Βιβί που βγήκε και τα έπεσε. Ναι, ή Μάρτον. Καλά
4: και
0: αυτό.
4: Και όχι μόνο, αυτό... δηλαδή. Ούτε τον χτυπήσανε, εντάξει.
0: Αν είναι δυνατόν.
4: Τίποτα.
0: Αν είναι
4: δυνατόν. Του περτήκανε άψογα.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό, Βιβί.
1: Του πήραν ευγενικά το κινητό, Σχεδόν του το έδωσε.
0: Δεν πιστεύω να έχει μαζί
4: σου. Η αλήθεια είναι ότι του πέσανε 5-6 εκεί πέρα και πετάχτηκε το παιδάκι και του το βούτυξε.
0: Να σε ρωτήσω. Ναι, μωρέ τώρα, δεν είναι δυνατόν τώρα. Μπράβο, Βιβί που γύρισε.
4: Αλλά είναι ωραία εμπειρία. Δηλαδή, να έχει κάνει 5 χιλιόμετρα.
0: Να σου πω, Βιβί.
4: Αθήνα και να σε.
0: Βιβί μου, μισό λεπτό, μισό. Είναι κοντά, ο Γάλλος ποδηλάτης είναι κοντά σου εκεί κάπου?
4: Όχι, τώρα εγώ πάω δουλειά και ο Γάλλος κοιμάται αυτή τη στιγμή.
2: Συγγνώμη, τον άφησες μόνο του στο σπίτι, άγνωστο άνθρωπο.
0: Και πού να ξυπνήσει και να σε ψηρίσει,
4: Δεν είναι γνωστό φίλο μου από Γαλλία, άστο.
1: Α!

0: Πώς το λένε τον ποδηλάτη?
1: Άντρη.
0: Άντρη, έχει παιχτεί κάτι μεταξύ σας?
2: Τι λες ρε φάστη γυναίκα?
0: Ρωτάω, κοίτα,
1: ο Άντρη είναι ένα πιτσιρίκι 22, η κόρη μου είναι 16. Μάλλον ανάποδο θα πει.
0: Άμα!
2: Σαν δεν τρέπεται ο γάλλο με την ανήλικη.
3: Γιατί καλέ παιδιά είναι. Α, όχι
2: 16. 16 ρε Μαρία, λέει.
3: Παιδιά είναι 16, είναι, συγγνώμη.
1: Όχι, είναι ένα καλό παιδάκι, πολύ τροπαλό.
0: Να σου πω, τώρα που θα ξαναφύγει, πες του να εξήγησε του όπου δεν πρέπει να περνάει και να μην κοιτάει το GPS.
1: Η αλήθεια είναι ότι βάλαμε το GPS και όντω σε περνάει μέσα από τον καταβλισμό.
0: Ναι.
1: Αλλά. Δηλαδή το παιδί. Γιατί
0: που πάει
1: από Θήβα ήρθε προς Αθήνα εσωτερικά, ναι. Γιατί είναι με το ποδήλατο και το GPS τον έπαιζε μέσα από τον καταβλισμό.
0: Τι λέει. Πού πάει μετά ο Άνδρη, ξέρουμε?
1: Ο Άνδρη ξανανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Αν δεν του ψηλήσουν το ποδήλατο στον δρόμο.
1: Ναι. Ανεβαίνει πάλι στη Θεσσαλονίκη, θα τον συναντήσει εκεί και ο πατέρας του, γιατί έχει να τον δει 2 μήνες.
0: Τι λέει,
1: και μετά θα φύγει προς Ουγγαρία και μετά ανεβαίνει προς τα πάνω. Υπολογίζει Νοέμβριο να τελειώσει το ταξίδι του.
3: Νοέμβριο.
0: Άλλη το παιδί να ολοκληρώσει τον καλό σκοπό το παιδί και να καταφέρει
1: μήνες,
0: να με το καλό. Γεια σου Βιβάκη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια,
0: φιλάκια. Φιλάκια.
3: Όπω παιδιά, λοιπόν, τόσους μήνες και να του τύχει αυτό εδώ, εντάξει.
2: Με τον άνθρωπο.
0: Εντάξει, παιδιά, να σου πω κάτι όμως. Είδατε και η Βιβίτα, η πορεία. Πήγαν να το χαιρετήσουν 5-6 άτομα και το ένα παιδάκι εκεί πέρα έπαιξε και του πήρε το κινητό. Το έχουμε κάνει και εμείς τώρα. Άμα σε ακούνε οι φίλοι από το Ζεφερί, θα ξαναφύγει ο Άνδρη. Μην το αφήσει να φύγει.
2: Έχει Θεσσαλονίκη και καταβλισμούς.
0: Για μένα, αν με ακούνε οι φίλοι, μπορεί να του είστε 2 μπλοκ. Μία Αττική Οδό και μία Εθνική Οδό, να του πάρει, γιατί αυτοί έχουν κάτι καλά ποδήλατα, κάτι ακριβά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε στη ζώδια.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Τι να πάμε τώρα?
0: Ούτε σήμα, τίποτα. Λευτέρη έχει απορροφηθεί από την ιστορία.
2: Έχει παίζει ρε το σήμα από πριν. Λοιπόν, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους.
0: Επίσης, στέλνουν και οι ακροατές, ενημερώνουν ότι θα έχει και καινούριο κινητό.
2: Λοιπόν, τώρα κανονικά δεν πρέπει να το πληρώσει ο Δήμος Μενιδίου το κινητό.
3: Γιατί, επειδή κάνει κάτι για. Είναι για την πάρτι του όμως.
2: Ναι, φίλε, αλλά εκεί τον κλείψαν τον άνθρωπο. Δεν πρέπει ο Δήμος να του πάρει ένα τηλέφωνο.
3: Κανονικά θα έπρεπε τώρα, γιατί ήταν.
0: Πάει γυρεύοντας τώρα αυτός. Δηλαδή, του πήραν μόνο το κινητό. Αυτός πάει φυρί-φυρί να κάνει γυμνό στο γύρο της Ευρώπης. Δηλαδή, να μην μείνει το σαύρακο. Λοιπόν, για συνέχισε.
2: Λοιπόν, για άρχισε να λες. Πάμε στον κρύο.
0: Εδώ πέρα στέλνουν ήδη δρομολόγια. Μην περάσει από δενδροπόταμο. Λοιπόν, πάμε.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε με τον κρυό που σήμερα θα βρει λύση σε ένα θέμα που σε απασχολεί.
0: Επίσης, συγγνώμη. Τώρα να πούμε κάτι. Το παιδί αυτό ήταν για καλό σκοπό τώρα, έτσι μαζεύει. Αλλά λέει και ο Μιχάλης Μπρακ, καλά, αυτό τώρα γύρναγε τόσο. Έχει μόνο 20 ευρώ, έχει μαζέψει.
2: Παιδιά, στην κάρτα τα άλλα.
0: Δεν ξέρω.
3: Ναι, δώστε ιδέες τώρα ότι έχει και την κάρτα με τα περισσότερα λεφτά.
0: Ναι, τέλος πάντων. Anyway, αλλά σου λέει τώρα φαντάζομαι θα τα μαζεύει μέσω ίντερνετ, ποιο ξέρει. Anyway, θα δούμε. Πάμε.
2: Πάμε, θα το ξαναεπιχειρήσω, ρε. Πάμε. Φίλοι μου, κρύε, σήμερα θα βρει λύση σε ένα θέμα που σε απασχολεί, αρκεί να ακούσει και μια διαφορετική γνώμη. Στα επαγγελματικά, μια συζήτηση μπορεί να ανοίξει νέες προοπτικές ή να σε φέρει πιο κοντά σε έναν στόχο που κυνηγάς εδώ και πάρα πολύ καιρό και έχεις φτύσει αίμα. Στα αισθηματικά, η ειλικρίνεια και η καλή διάθεση θα σε βοηθήσουν να έρθεις πιο κοντά με το αγαπημένο σου πρόσωπο, αρκεί βέβαια να του πεις την αλήθεια και μην αφήσει μικρές καθυστερήσεις να σου χαλάσουν τη διάθεση. Πάμε στον Ταύρο που η μέρα σε καλεί να κινηθείς με ηρεμία και με σωστό προγραμματισμό. Οικονομικά και επαγγελματικά ευνοούνται οι καλά οργανωμένες κινήσεις. Όχι οι σπασμωδικές και οι γρήγορες, και ενώ μια ευχάριστη εξέλιξη μπορεί να σε δικαιώσει για την υπομονή που έδειξες όλο το προηγούμενο διάστημα. Επίσης, στον έρωτα, ένα όμορφο μήνυμα, μια τρυφερή στιγμή θα σου χαρίσει χαμόγελα ξανά. Πάμε στον Δίδυμο που ξεχωρίζει.
0: Έλα, τι θες, μωρέ, μα.
4: Κάτι τραχαίρι εκεί πέρα.
0: Όχι, ρε.
4: Κάτι ακούγεται, κάτι.
0: Παιδιά, θα σου κλείσει όσο μιλάει ο Δημήτρης, κλείσαμε. Τι να σου πω, ρε φίλε, δεν ξέρω τι γίνεται. Τι να κάνω. Ναι, έλα. Είμαι τώρα στην εξοχή, παιδιά. Όσοι ακούτε, παιδιά, και ακούτε κοτόπουλα, ανταλίκες, είμαι στη βεράντα στο χωριό μου και τώρα περνάει κάποιος με καρπούζια.
2: Πάρε κανένα.
0: Μεσονοξέμε.
2: Φίλε μου, Δίδυμε, ξεχωρίζει για τις ιδέες, την εξυπνάδα και τον τρόπο που επικοινωνείς. Είναι πιθανό μάλιστα να κερδίσεις και την εκτίμηση ενός πολύ σημαντικού προσώπου ή να ακούσεις και μία πρόταση η οποία θα σε ενθουσιάσει. Απόφυγε μόνο τις βιαστικές αποφάσεις και τις αγορές της στιγμής. Λίγο προσοχή τώρα, όσο και να θέλετε τώρα με τις εκτόσεις να ψωνίσετε, θα παρασυρθείτε, ακούστε με. Τρεις μέρες κάντε υπομονή. Μετά από
0: την
2: Τετάρτη.
0: Έχουμε και τζίκια πολλά, κάμω τον.
3: Έλα, ωραία τα τζίκια. Καλοκαιράκι, ρε.

0: Και έξανε μετά από κάθε φάση με εκτευρίζουν για μένα τώρα. Δηλαδή, θα του πάρει κανένα για άλλου και αυτά. Τέλο πάντων, anyway, άστα. Anyway.
1: Συστηματικά, ένα φλερτ, μια όμορφη συζήτηση, ανεβάσει τη διάθεσή σου. Πάμε στον καρκίνο που η οικογένεια και οι άνθρωποι που αγαπά βρίσκονται στο επίκεντρο τη ημέρα. Μπορεί μάλιστα να κλείσει και εκκρεμότητε, να λύσει παρεξηγήσει και να νιώσει μεγαλύτερη ασφάλεια. Στη δουλειά χρειάζεται λίγη υπομονή, διότι οι εξελίξει θα σε δικαιώσουν σύντομα, αλλά μέχρι τώρα θα πρέπει να σφίξει τα δόντια δυστυχώ για ακόμα μια φορά. Μια ζεστή κουβέντα θα σε κάνει να δει τα πράγματα πιο αισιόδοξα. Πάμε στον Λέων που η αυτοπεποίθησή σου ανεβαίνει και οι γύρω σου προσέχουν κάθε σου κίνηση. Στη δουλειά μπορεί να παρουσιαστεί μια ευκαιρία που αξίζει να εξετάσει σοβαρά, ενώ η δημιουργικότητά σου θα σε βοηθήσει να ξεχωρίσεις. Στον έρωτα, άφησε στην άκρη τον εγωισμό και δείξε πιο ανοιχτά τα συναισθήματά σου, μην φοβάσαι να πληγωθείς. Πάμε στον Παρθένο που η υπομονή θα σε αντάμειψει. Είναι η ιδανική μέρα για να βάλεις σε τάξη τις υποχρεώσεις και στα οικονομικά σχέδια. Άσου.
0: Έλα. Χαιρέτησαμε.
1: Ναι. Ο ξαδερφός ο Φώτας, μην αγχωθείς αν κάτι δεν προχωρήσει με τους ρυθμούς που θέλεις και στα
2: προσωπικά.
0: Θα έρθω μετά, περίμενε.
1: Και στα προσωπικά. Μια ειλικρινή συζήτηση θα σε βοηθήσει να αφήσεις πίσω παρεξηγήσεις και να νιώσεις μεγαλύτερη σιγουριά. Πάμε στον ζυγό που οι σχέσεις και οι συνεργασίες βρίσκονται στο προσκήνιο. Μια συνάντηση, μια πρόταση μπορεί να αποδειχθεί πιο σημαντική από όσο φαίνεται αρχικά και δεν την υπολογίσεις καθόλου, αλλά από ό,τι φαίνεται σιγά σιγά θα αρχίσει να αλλάζει αυτό. Και στα προσωπικά, η καλή διάθεση και το χαμόγελό σου θα φέρουν όμορφες στιγμές με το αγαπημένο σου πρόσωπο ή θα δημιουργήσουν τις περιποθέσεις για μια νέα γνωριμία. Και πάμε Σκορπιό, φίλε μου, Λευτέρη.
0: Έλα, δώσε Σκορπιό. Πιο κάτω, πιο κάτω.
1: Για όνομα.
3: Ας το μιλάμε τους χωριανούς.
0: Πάλι καλά που δεν ακούνε χωριανού.
4: Χωριανή, ελάτε στο Λαμπρεμπουλέικο. Φαλάκι μη.
1: Καλημέρα σε όλους τους σκορπιούς και τις σκορπίνες εκεί έξω. Και θέλω να σου πω, φίλε μου σκορπιέ, σήμερα ότι η διέστησή σου είναι ιδιαίτερα δυνατή για ακόμα μια φορά και σε βοηθά να πάρεις τις σωστές αποφάσεις. Μπορεί να παρουσιαστεί μια ενδιαφέρουσα οικονομική επαγγελματική ευκαιρία, την οποία δεν πρέπει να αφήσει ανεκμετάλλευτη. Και γενικότερα, τα πάντα δεν πρέπει να αφήσει ανεκμετάλλευτα. Και στα αισθηματικά, άφησε πίσω τις ανασφάλειες και εμπιστεύσου περισσότερο τον άνθρωπο.
0: Έχει
1: σου.
0: Ανοίξει μια σέγα. Ακούγεται, περνάει ο ήχος από τη σέγα.
1: Η σέγα τι είναι?
0: Τίποτα, προχώρα, λέγει.
1: Τι είναι η σέγα, ρε?
0: Έλα, προχώρα, κόβει χορτάρι.
1: Και να εμπιστευτείς περισσότερο και τον άνθρωπό σου. Γενικότερα να ξέρεις ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
0: Ο Θεός ο Νίκος, ναι.
1: Μέχρι το
0: τέλος. Πες να το κλείσει.
1: Μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
0: Ναι.
1: Θα κάτι θα πάει πάρα πολύ καλά όσον αφορά τα ερωτικά σου. Οπότε κοίταξε να είσαι επιλυμένος κάθε μέρα και με καινούργιες όρχο, φίλοι μου ή φίλοι μου. Πάμε στο εξωτερικό.
0: 10.
1: Φίλε μου, το ξέρω ότι η αισιοδοξία σου επιστρέφει και σε βοηθά να δει τα πράγματα από μια θετική πλευρά και είναι μια καλή μέρα για νέα ξεκινήματα, σχέδια ή συζητήσει που αφορούν το μέλλον. Στον έρωτα, μια γνωριμία ή μια ευχάριστη εξέλιξη μπορεί να σε εκπλήξει ευχάριστα και να σου αλλάξει τη διάθεση.
3: Παιδιά, δεν μπορώ, δεν μπορώ.
1: Νόμισε το, νόμισε το, ρε. Άσε,
3: είναι τελείως σουρεάλ. Άμα τσακώνεται, παιδιά.
1: Φίλε μου, κόκκινη δουλειά, παιδί. Όπω η δουλειά απαιτεί περισσότερη προσπάθεια, όμως οι κόποι σου δεν θα πάνε. Φανείς εδώ!
0: Ναι, έλα.
1: Έλα, εντάξει, όλα!
0: Έλα,
3: τώρα ακού, γιατί τσακώθηκες, ακούσαν πάρα
0: δεν
3: πολύ.
0: Τσακώμαι, γιατί τσακώθηκε. Λέγαμε στο. Λέγαμε στον ξαδερφό μου, το έχει βάλει μπροστά ο άλλος. Έλα, προχώρα, πάμε.
1: Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Μπορεί να αναλάβεις νέες ευθύνες που στο μέλλον θα σε ανταμείψουν και στα προσωπικά οι άνθρωποι που αγαπάς θα σταθούν δίπλα σου και θα σου δώσουν τη στήριξη που χρειάζεσαι. Τέλος, μην αφήσεις το άγχος να σε παρασύρει. Πάμε στον υδροχό που σήμερα είναι η κατάλληλη στιγμή για να οργανώσεις καλύτερα τα οικονομικά και τους στόχους σου. Λίγο προσοχή στα οικονομικά και σε εσάς. Μία ιδέα που έχεις στο μυαλό σου μπορεί να αρχίσει να παίρνει μορφή, αρκεί να δείξεις υπομονή. Πόσοι θα μου πεις, έχεις κουραστεί, το ξέρω, αλλά από ό,τι φαίνεται μέχρι τέλος του καλοκαιριού κάτι που θέλεις όσον αφορά τα επαγγελματικά, κάτι καινούριο θα γίνει. Θα πάρει σάρκα και ωστά. Στα αισθηματικά, λίγη περισσότερη κατανόηση. Και ειλικρίνεια θα κάνουν τη διαφορά και θα φέρουν ένα πιο όμορφο κλίμα σχέση σου. Και κλείνουμε με τους ηχθείους.
0: Κλείνουμε. Δεν θα μας ησυχάσουμε τώρα. Έλα.
1: Ρε, τι έχει ανοίξει ο ξαδερφός.
0: Τώρα στο ραδιόφωνο. Δεν είναι τώρα.
3: Κουρεύει.
0: Έχουν τώρα 100. Έλα, προχώρα, παρειάσουμε τώρα.
1: Μια ευχάριστη εξέλιξη, ένα καλό νέο θα σου δώσει ισοδοξία και θα σε κάνει να δει πιο θετικά το επόμενο διάστημα. Η δημιουργικότητά σου θα βοηθήσει να ξεχωρίσει τη δουλειά. Λίγο προσοχή με εντάσεις και με τσακωμούς όσον αφορά τους φίλους σας. Έχετε τσακωθεί ήδη με κάποιους ή θα τσακωθείτε, να ξέρετε, στο επόμενο διάστημα. Μην αγχώνεστε όμως, από ό,τι φαίνεται θα λυθούν. Αν και οι φιλίες, οι οποίες από ό,τι φάνηκε δεν ήταν τόσο αλήθινες, θα φύγουν από τη ζωή σας. Δεν έγινε και κάτι καλύτερο για εσάς. Τέλος, εκμεταλλευτείτε τη θετική ενέργεια της ημέρας για να κάνετε ένα μικρό αλλά σημαντικό βήμα μπροστά.
0: Πήγαινε, ρε μάνα, και πες, τι έκανα, κάνω κουμπί εδώ, ακούγεται. Έλα, λοιπόν, έλα, τα λέμε σε λίγο.
1: Ναι, ναι, να είσαι καλά.
2: Σόφα, σόφα, σόφα!
5: Ναι.
2: Σόφα!
6: Κουνάβια, επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
7: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
8: Green.
7: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Music 892.
5: Όπα, όπα, τι κάνεις εκεί?
6: Κολλάω το ιπάς πίσω από τον καθρέφτη.
5: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ιπάς θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. Ιπάς, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
10: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο. Ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
11: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
12: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style. My Notos.
13: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresa cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.

0: Είμαστε αέρα τώρα, εμείς θέλετε να μου πει.
1: Ναι,
0: είμαστε
1: Φάνη.
0: Αέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, εγώ δεν ακούγομαι, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Θέλω να σας πω λοιπόν, παιδιά, ότι μαζί μας φυσικά είναι για ακόμα μια φορά η Στοίχημαν. Ή ούτως ή άλλως χθες είχαμε και ματσάρες. Και όταν όλος ο πλανήτης κινείται. Σ' ακούμε, ναι.
2: Μας ακούς.
1: Μας ακούς τώρα.
0: Άσε μας, μπάρμπα. Όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς λοιπόν παγκοσμίου κυπέλου και το Στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στον απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το Στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στο Mundial World Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoihiman.gr εντελώς δωρεάν, παρακαλώ. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία.
2: Μ' ακούτε?
0: Ναι, σ' ακούμε.
2: Εντάξει,
0: σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνο προϋπόθεση να είσαι μέλος Στοίχημαν και να μπει στο nation.stoihiman.gr. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. Μόνο στο nation.stoihiman.gr.
2: Επίσης, παιδιά. Πάλι λαγκιά έχει κάνει.
0: Γιατί?
1: Δεν μας ακούς.
2: Γιατί τίποτα, ρε. Πατάει ό,τι κουμπιά να είναι αυτό, παιδί.
1: Ρε, Λευτέρη, φτιάξου το.
2: Ναι, φτιάξω το. Σε άκουσε, Μαρία, τώρα.
0: Και επίσης θέλω να σας πω, παιδιά, πολύ σημαντικό ότι για κάθε επιφάνεια υπάρχει κατάλληλη λύση από τη Βέχρο. Βάφει στίχους με σμαλτοπλάστ, παρακαλώ, ξύλα με σμαλτοξύλ, θερμοπροσώψεις με το επαγγελματικό Profiber Elastic και πλακάκια με Tile Reno
2: Paint. Και άμα θες να βάψεις και αυγά με κλανιές, Σωτήρη, πώς το λένε, Λευτέρης Λιάκος. Όποιος θέλει να βάψει με κλανιές αυγά, Λευτέρης Λιάκος. Μία δουλειά, 10 εβδομάδες, τίποτα, ρε.
0: 10 εβδομάδες. Όταν έχεις τόσες επιλογές από μια ελληνική εταιρεία με περισσότερα από 75 χρόνια παρουσίαση, παρακαλώ, μπορείς να βρεις εύκολα αυτό που χρειάζεσαι για να ανανέωσεις του χώρου σου. Βέχρο και τελείωσες.
2: Τον έκλεισα το θείο, δεν ακούγεται τίποτα.
1: Τίποτα, φαντάζομαι ότι θα άκουσα.
0: Τώρα, εσύ διέκοψες τη δουλειά του ανθρώπου, γιατί έχεις και καλά να κάνεις
2: τώρα. Δεν έχει κάθε πρωί τώρα, γερόντια τώρα δεν έχουν να κάνουν πρωί-πρωί και βγαίνουν και κόβουν. Είπα και σέκα, καταλάβεις, με τη Μεσσηνέζα, με το αυτό βγαίνουν και κόβουν χορτάρι πρωί-πρωί, δεν έχουν να κάνουν εδώ πέρα. Ξεκινάμε από τις 7 η ώρα το πρωί, 6, 5.30 και αρχίζει ο πατέρας μου, μάλλον καλά που ευτυχώς ξέρει ότι κάνουν δουλειά. Και βγήκε από κάτω ο ξάδερφός του.
1: Εντάξει, έχουν τις συνήθειές τους, ρε Σιφάνη.
2: Ποιες συνήθειες τώρα, μωρέ, είναι συνταξιούχοι εδώ πέρα. Αυτό δεν έχουν να κάνουν όλη μέρα και μας σκοτίζουν τον έρωτα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε και μαζί μας πάντα το Ευντέρμα Babyderm SPF 50. Ο ήλιος θέλει προσοχή. Η νέα ολοκληρωμένη σειρά δερματολογικών προϊόντων της Ιντερμεντ. Λεπτό στο αντιλιακό γαλάκτωμα, το οποίο είναι κατάλληλο για παιδιά αλλά και ευρέφη από 6 μηνών, μικρά μου ζούνια. Και. Το επόμενο τραγουδάκι το αφιερώνει η Ιντερμεντ στο Μαβίνιο που έγραψε, που έβαλε 5 αστεράκια και έγραψε ότι το.
0: Όχι Ιντερμεντ, όμως δεν το αφιερώνει η Ιντερμεντ.
2: Inverter είπα. Inverter, Ιντερμεντ, τώρα η μία είναι κορυφή στα καλλιτικά, η άλλη είναι κορυφή στα air-condition τώρα. Και οι δύο είναι κορυφή στις καρδιές μας, γιατί είναι και χορηγοί μας. Λοιπόν, πάμε.
1: Λοιπόν, παιδιά, αν θέλετε να ζήσετε τα μεγάλα live από ψηλά, το WhatsApp είναι εδώ για σας με το Sky Lounge. Για να απογειώσετε την εμπειρία σας στο Release Athens, στις συναυλίες του Lex, το Off the Hook και το Jam Next Primer. Τι κάνετε, μπαίνετε στο Magenta Moments, στο WhatsApp App και διεκδικείτε διπλά εισιτήρια. Και φυσικά να ξέρετε ότι η επαγγελματική αποκατάσταση που ενδιαφέρει και απασχολεί όλους, για να μην πω μόνο τους περισσότερους, όλοι είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Κάντε λοιπόν το Δέλτα βήμα και σπουδάστε σε μια σχολή που θα σας προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάτε δεξιότητες μέσα από την πράξη. Sorry, απλά ακούω τον κόκορα και είναι φανταστικό.
0: Φανή,
2: θα σταματήσει, τα κοκόρια βαράνε
1: μια ώρα.
0: Ακούγονται τρυπάνια από εδώ. Ακούγονται από σένα κόκορες. Δηλαδή, ειλικρινά, δεν μπορούσε να μην βγει σήμερα.
2: Ρε, εσύ, αν έβγαινα μέσα από το σπίτι, θα ακούγονταν τα μωρά και θα ξυπνάγανε. Το οποίο είναι απλά κάπου 8.30 ώρα να ξυπνήσουν. Καλά, σε λίγο θα ακούτε και το μικρό, περίμενε.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Λοιπόν, μέσα από την πράξη εκπαιδεύεστε σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και φυσικά προετοιμάστε για τις πραγματικές απαιτήσεις αγοράς. Επιλέγετε ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών.
2: Πού είναι, Γεωργία, το βλέπεις. Ένα κουκουρασό εδώ. Έλα.
0: Μετά λες εμένα οικογενειακές ιστορίες.
1: Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξετε τα φτερά σας, παιδιά, έχετε δίπλα σας ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών. Και το.
0: Μαρία, τι έπαθες, παιδί μου, σφόρμα χαρτομάντιλο για τα δάκρυά σου, μάζεψε τα.
1: Και το γραφείο στα δάκρυά σου.
2: Εγώ να ξέρεις τι γίνεται. Δεν τα ακούω όλα αυτά που λέτε, γιατί φοράω τα ακουστικά και δεν ακούω εξωτερικούς ήχους. Δηλαδή τον κόκορα αυτό δεν τον ακούω. που λες. Γιατί φορά τα ακουστικά από πάνω. Τόσο ευαίσθητο μικρόφωνο έχει βάλει και εσύ, λες. Δηλαδή μια φορά κάνει μια δουλειά και το έχει κάνει υπερευαίσθητο και εσύ, τριμάλακα. Λοιπόν,
0: ωραία. Πάμε. Τέλεια.
1: Κλείστε λοιπόν μια ξενάγηση σε μία από τις σχολές της περιοχής σας, στα δύο Περιστέρια και Παρασκευή ή Νέα Φιλαδέλφια, για να ξεκινήσετε το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σας. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκετε. Για περισσότερες πληροφορίες μπαίνετε στο www.delta360.gr ή επικοινωνείτε στο 210-3220-360.
2: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι για ενεργηθείτε.
3: Ενεργηθείτε. Άντε γάμα.
0: Έτσι, Λεωνίδα, αυτό γίνεται το πρωί. Αυτό γίνεται το πρωί.
1: Σκότωσες μίγα, είμαι σίγουρη.
2: Ρε, σοβαρά, να ξεφεύγω το μικρόφωνο, ακούγονται όλα.
1: Σκότωσες μίγα, λέγε.
2: Έχει, αφού έχει βάλει θεία με τα κοτόπουλα δίπλα, μαζεύονται και μίγες, ρε φίλε, και τις έχω πει τα πτέσμα. Ε, παιδιά, δεν είναι εύκολο αυτό που κάνω. Μην γελάτε, προχωράτε.
0: Όχι, ρε,
1: εσύ.
2: Στο δίπλα κτήμα ακριβώς έχει φέρει θεία με τα κοτόπουλα. Ε, όπου η κοτόπουλα πάνε και μήγες.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι, δεν ήξερε ότι θα κάνεις εκπομπή τώρα έξω από το δίπλα.
2: Έχει και από εκεί κτήμα. Από τα ερχόμαστε, αλλά τέλος πάντων, πάμε τώρα. Μια γκρινιά έξω πρέπει.
1: Λοιπόν, παιδιά, θα σας πω τώρα, είναι πάρα πολύ επίκαιρο το θέμα που έχω. Τώρα στις διακοπές οι περισσότεροι πηγαίνετε ή σε κάποιο σπίτι που νοικιάζεται Airbnb ή στα ξενοδοχεία. Σωστά.
2: Ναι.
1: Λοιπόν. Τι γίνεται όμως όταν μπαίνουμε μέσα σε ένα δωμάτιο, σε έναν χώρο που έχουν μπει και άλλοι τόσοι και έχει μείνει η ενέργειά τους, είτε η τσακωμή τους, είτε οι ζήλιες τους, είτε το οτιδήποτε έχουν βιώσει. Mm-hmm. Δεν πρέπει mm-hmm. να καθαρίσουμε την ενέργεια για να μην μας τυχιώσει όταν θα είμαστε εμείς εκεί. Θα σας πω λοιπόν τώρα που θα πάτε. Έχω
0: Φάνη,
1: κάνει σημειώσεις.
0: Φάνη, έχει έρθει με ένα χαρτί από τετράδιο κομμένο που έχει γράψει πάνω τις σημειώσεις. Ειλικρινά σου μιλάω, έχω αρχίσει και σε φοβάμαι πια.
1: Όχι, ρε παιδί μου, επειδή τα βλέπω και στα αγγλικά και αυτά, λέω να τα έχω ξέρει πιο γρήγορα και έκανα σημειώσεις, κάποια tips. Λοιπόν, πριν πείτε οπουδήποτε, χτυπήστε τρεις φορές πριν ανοίξετε την πόρτα.
0: Πού, παιδί μου, είμαι στην άδεια.
1: Ναι, τρεις φορές. Χτυπάς. Τάκ, τάκ, τάκ. Αυτό είναι μια ευγενική χειρονομία σεβασμού.
2: Μπορεί να το πράξει λίγο φαγητό να φύγει.
0: Ρε Φάνη, ακούγεσαι!
1: Ρε παιδί, μας τα κοτόπουλα δεν μας ενοχλούνε. Γιατί αγχώνεσαι με τα κοτόπουλα τώρα, άστα.
0: Λίγο να το πετάξει λίγο φαγητό να φύγει. Πήγε στο κόκορα το μεταξύ. Ναι, παίρνει μια μπριζόλα. Θα πάει, τη φάει.
2: Έλα, Μαρία, προχώρα.
1: Είναι μια ευγενική χειρονομία σεβασμού, γιατί το πνεύμα, να ξέρετε, μπορεί να είναι παρόν εκεί και καλό είναι να ξέρουν ότι μπαίνετε με καλή πρόθεση, ρε παιδί μου. Ό,τι έχει μείνει. Δεν είστε εκεί για να δημιουργήσετε κάποιο πρόβλημα. Όταν λοιπόν το κάνετε αυτό και χτυπήσετε τρεις φορές, θα πάτε να αφήσετε τις βαλίτσες. Έτσι δεν είναι? Και δεν τις αφήνουμε και ποτέ πάνω στο κρεβάτι. Γιατί μερικοί τις αφήνουν πάνω στο κρεβάτι. Ναι. Αφήνουμε τις βαλίτσες και ωραία, πάμε κατευθείαν στην τουαλέτα και πατάμε το καζανάκι. Για ποιο λόγο? Παρέτρα,
2: συντομή, έχω πάντως συντονιστεί με τα κοτόπουλα. Τώρα γιατί λέμε, γιατί συζητάμε?
0: Καλά, εντάξει. Εντάξει, έλα Φάνη, έλα, παράτα το ρε εσύ, παράτα το.
1: Λέω Φάνη, όταν πηγαίνουμε διακοπές και επιλέγουμε είτε ξενοδοχείο είτε κάποιο σπίτι Airbnb, ρε παιδί μου, έχουν υπάρξει πάρα πολλά που έχουν προηγηθεί από εμάς και έχει μείνει η ενέργειά τους. Γιατί μπορεί να έχουν τσακωθεί, να έχουν εκφράσει ζήλιες, να έχει γίνει και μέσα ο χαμός, ρε παιδί μου.
2: Ναι, α, οκ, κατάλαβα.
1: Κατάλαβες τι.
2: Α, και μετά μεταφέρει την ενέργεια. Εντάξει, το κατάλαβα, Μαρία. Εντάξει, ακριβώς, τα δικά σου. Ναι.
1: Ακριβώς. Οπότε είπα, χτυπάμε τρεις φορές πριν ανοίξουμε την πόρτα. Τάκ, τάκ, τάκ. Γιατί είναι ευγενική χειρονομία σεβασμού. Γιατί το πνεύμα μπορεί να είναι παρόν εκεί και καλό είναι να ξέρει ότι μπαίνουμε με πολύ καλή διάθεση και πρόθεση. Mm-hmm. Αφήνουμε τις βαλίτσες μετά κάτω, όχι πάνω στο κρεβάτι, βρώμικες. Τις αφήνουμε κάτω και πηγαίνουμε κατευθείαν στο καζανάκι. Και τι κάνουμε? Πατάμε, γιατί το νερό, όπως έχουμε πει πολλές φορές, έχει ενέργεια που καθαρίζει και βοηθάει να φύγει όλη αυτή η μαζεμένη ενέργεια που έχει κολλήσει. Λοιπόν, και ανανεώνει γενικότερα την ενέργεια του χώρου. Και μετά πάμε στο κρεβάτι.
2: Καλά, ρε Μαρία, να ξανά πω κάτω. Έπαιρνα να δείτε τι γέλιο. Παιδιά, σας παρακαλώ. Πέρα, στα επόμενα live radio που θα έχουμε, σας παρακαλώ, ελάτε και θα σας δώσω ένα πάρα πολύ καλό λόγο. Δεν θα σας πω ελάτε στα live radio που έχουμε για τα δώρα που κάνουμε και αυτά. Παιδιά, ελάτε, γιατί όλα τα live radio η Μαρία βασανίζεται. Περνάω τέλεια. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι γίνεται. Σε όλα τα live radio, επειδή έρχονται πάρα πολλά παιδιά, μας χαιρετάνε. Η Μαρία είναι τρομερά, τρομερά συχασιάρα. Οπότε, παιδιά, στο πώς το λένε, στο Μοναστηράκι, Μίτσο την είδε.
0: Καλά.
2: Παιδιά, η Μαρία ήθελε να λιποθυμήσει. Είναι τέλεια τα live, γιατί νομίζω είναι μαχαιριά για τη Μαρία. Είναι Μαρία.
1: Εσύ, θα νομίζω τώρα ο κόσμο, δηλαδή θα έρχονται και δεν θα με πλησιάζουν.
2: Όχι ότι είσαι ντίβα. Δεν το κάνει από ντίβα, παιδιά. Είναι μικροφοβιακή η Μαρία. Έρχονται παιδάκια, τη χαιρετάνε αυτό, μας βγάζουμε φωτογραφίες μαζί. Και η Μαρία είναι να πεθάνει. Είναι να πεθάνει. Είναι τέλειο. Ελάτε,
1: από τα χέρια μεταφέρονται τα μικρόβια, ρε παιδί μου. Απλά ελάτε, είναι λίγο
2: μόνο για να τη βασανίσετε. Και όταν θα έρθετε, θα την αγκαλιάζετε, θα την αυτόν, θα τη φυλάτε. Είναι τέλειο όλο αυτό το πράγμα. Μαρία, δεν έχω ξαναδεί πιο άνθρωπο υποχόνδριο από σένα.
1: Τι λες, Μαρία,
2: δηλαδή,
1: εσύ τώρα.
2: Στο Μοναστηράκι, επειδή είχε και κόσμο που περνάγανε, νομίζω ότι μετά πρέπει να κάνεις μπάνιο με μπεταντίν. Ναι. Πες μου στο λόγο σου.
1: Εντάξει, είχα πάει κάτω και έπλυνα τρεις φορές τέσσερις στα χέρια μου. Στο μαγαζί πήγαινα και τα
0: βεβαιώνω, τη μία μαζί.
2: Είναι σαν το, αυτό, μπράβο, σαν το Detective Monk. Παιδιά, είναι υπέροχο αυτό το πράγμα. Μαρία, πρέπει να βασανίζει άσχημα τώρα εσύ.
1: Όχι, ρε, εσύ, εντάξει, δεν είναι τόσο πολύ κι εσύ. Έχω ένα μικρό θεματάκι.
2: Ρε, εσύ, εμένα άγνωστη. Έτσι με την καθαριότητα έχει θέμα και η Γεωργία. Αλλά αυτό το πράγμα που έχω δει σε σένα, Μαρία. Εσύ στο live radio μετά με το που τελειώναμε, ήσουν κουρασμένη χωρίς να έχουμε κάνει τίποτα. Μόνο το άκουσου, μην κολλήσει κάτι. Είναι τρομερό. Ελάτε στα live radio να βασανίσετε τη Μαρία. Δεν χρειάζεται. Μόνο να τη χαιρετήσετε, να την κάνετε μια αγκαλιά. Είναι τέλειο. Είναι σαν τα κοτακοζινόρε η Μαρία.
0: Όντως.
1: Τέλεια. Αχ, Παναγία μου. Λοιπόν, παρεπιπτόντως, τις βαλίτσες, παιδιά, όταν μπαίνετε στο ξενοδοχείο, τις αφήνετε πάνω στο κρεβάτι ή κάτω?
0: Κάτω, παιδί μου. Σιγά, σιγά, πάνω στο κρεβάτι.
1: Φάνη, εσύ?
2: Εντάξει, όχι, έχουμε αυτό το σκαμνάκι, ρε, το ειδικό. Εκεί πέρα στην τα ταξίδια που πάω. Δεν πάω, Μαρία, εγώ δεν πάω για διακοπές. Εγώ πάω κάπου, θα πάω για δουλειά. Δεν πάω για διακοπές.
1: Ναι, παιδί μου, τη βαλίτσα σου, ό,τι έχεις πάρει, την τσάντα σου πάνω στο κρεβάτι κάτω. Γιατί...
2: Με ένα σόβρακο. Καμιά φορά μπορώ να αφήσω και πάνω μπαμ, μπαμ, ξέρω πότε.
1: Α, μάλιστα. Μαπιάζομαι. Ποτέ, παιδιά. Είναι και ενεργειακά, δηλαδή πέρα από τα μικρόβια, δεν είναι καθόλου καλό να αφήνουμε τις βαλίτσες εκεί πέρα που κοιμόμαστε, να ξέρετε. Λοιπόν, και επειδή τις περισσότερες φορές τα κρεβάτια δεν έχουν έξτρα μαξιλάρια. Εκτός από αυτά που κοιμόμαστε. Το έξτρα μαξιλάρι θα το παίρνετε και θα το βάζετε.
2: Παιδιά, δεν σας συχαίνεται η Μαρία. Η Μαρία συχαίνεται την ύπαρξή της. Η Μαρία έρχεται το πρωί και μας τεκάζει όλους στο ραδιόφωνο. Δεν είναι, το παίρνετε προσωπικά. Η Μαρία συχαίνεται τους πάντες. Δεν είναι.
1: Περίμενε, εσύ δεν έχω χαλαρώσει λίγο τον τελευταίο καιρό?
0: Όχι.
2: Η Μαρία κάθε μέρα. Παιδιά, νομίζουν ότι όλοι αυτό το λέμε για πλάκα. Εγώ και ο Δημήτρης και ότι σε κοροϊδεύουμε για να γίνεται πλάκα. Δεν είναι. Είναι θέμα που άπτεται ψυχολογικής υποστήριξης όπως το έχεις. Δηλαδή, για μένα είναι άλλο το είμαι παστρικός, πώς είναι οι μανάδες μας, έτσι. Και άλλο αυτό τώρα. Εσύ τώρα αυτό που έχεις, αν με ρωτάς, για μένα θέλει ψυχολογική, για να μην πω ψυχιατρική, θέλει ψυχολογική βοήθεια.
1: Καλά, και εσύ δεν, ψυχιατρική, πω, είπαμε.
2: Ρε πουλάκι, κακό είναι και εγώ. Είχα κρίση πανικού. Ο Μίτσου, δεν είναι κακό, όλοι έχουμε ψυχολογικά πλέον. Εσύ σε έχει βαρέσει εκεί πέρα. Όλους μας βαράει κάπου. Εσύ μας έχει βαρέσει εκεί πέρα, χωρίς πλάκα. Δεν είναι άρρωστο το πράγμα που έχεις.
1: Ναι.
2: Θα πάθεις τίποτα.
1: Να σου πω κάτι. Μήπως να πάω να το λύσω λιγάκι, γιατί άμα είναι τόσο υπερβολικό και δεν το καταλαβαίνω, δεν είναι καλό και για μένα.
2: Εγώ σου είπα επίσης, μην βάζεις απάνω σου, καθαρίζεσαι τα χέρια σου. Θα πάθουν τίποτα, παιδιά. Βάζει τόσα, πώς το λένε, ψυκτικά.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, Μαρία.
1: Βάζω, ναι.
2: Μαρία, θα πάθεις τίποτα. Δηλαδή, και δεν ξέρω σπίτι σου τι κάνεις. Σπίτι σου δεν ξέρω τι κάνεις.
1: Είμαι συνέχεια.
2: Σπίτι σου,
1: με
2: άμα
1: το
2: πλακώνεις,
1: ειδικό.
2: Α, καλά, εντάξει.
1: Με το ειδικό. Είχαμε,
2: Μαρία.
1: Τέτοιο. Ρε, παιδί μου, τώρα το καλοκαίρι υδρώνουν και πολλές φορές τα χέρια. Οπότε υπάρχει θέματα.
2: Εδώ, Μαρία, σου λένε οι ειδικοί ότι και το μπάνιο που κάνετε μπάνιο κάθε μέρα με αφρόλουτρα. Μπάνιο κάθε μέρα μόνο με νερό. Δηλαδή μετά με σαμπουάν και δεν θέλει νομίζω ένα τρεις μέρες. Δεν είναι. Δηλαδή,
0: αυτό δεν το ξέρω.
1: Ούτε εγώ δεν το ήξερα.
2: Βέβαια. Κάθε μέρα μπάνιο να βάζετε απάνω σας όλες τις βλακίες. Δεν το καταλαβαίνεις ότι τέτοιο.
1: Καλά, εγώ ήξερα για τις ευαίσθητες περιοχές ότι δεν πρέπει να βάζουμε. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε θέμα.
2: Σίγουρα. Και όλα αυτά πάνω τι είναι. Τέτοιο. Εσύ τώρα φαντάζεσαι τώρα τι έχει γίνει. Τώρα δεν είναι το δέρμα σου, οι αντιστάσεις τώρα έχει γίνει με βράδυ. Περνάνε όλα μέσα. Άμα το βάζει καθαριστικό, αν δεν πιάσει και λίγο μάκα από πάνω.
1: Καλά
2: και
1: εσύ τώρα το πήγε στο άλλο άκρο.
2: Καλά, εντάξει, λίγο, μην ξαναμιλώ, λέγε.
1: Το πήγε στο άλλο άκρο κι εσύ.
2: Ναι,
1: τίποτα, τελειώνω με τα μαξιλάρια, παιδιά. Το μαξιλάρι θα το βάζετε, το έξτρα μαξιλάρι, στον καναπέ, σε πολυθρόνο, οπουδήποτε τέλος πάντων, αλλού εκτός από το κρεβάτι. Γιατί τι δείχνει? Είναι σαν να λέτε, περιμένω κάποιον να έρθει. Κατάλαβες? Λοιπόν, οπότε εκείνη τη στιγμή είναι σαν να περνάτε το μήνυμα ότι... Περιμένω, θέλω εθελοντικά, λοιπόν, όποιος θέλει να έρθει και εντάξει, αυτό δεν είναι καλό, είναι λίγο περίεργο. Ναι. Και γενικότερα, επειδή αλλάζει, αν είστε αυτοί που, άτομα τέλος πάντων, όπως είναι και ο Φάνης που ταξιδεύεται πάρα πολύ λόγω δουλειάς ή γενικότερα, πρέπει να τα προσέχετε αυτά, παιδιά, και καλό είναι να κάνετε και ένα καθαρισμό, γιατί ειδικά η ενέργεια μένει και στις γωνίες, να το ξέρετε αυτό. Οι γωνίες είναι το α και το μέγα. Όπου έχει γωνία.
0: Οι χειρότερες λένε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή και τα αυρισίδια και όλα αυτά πάνε και κολλάνε στις γωνίες.
0: Φανεί, μπορείς να σταματήσεις.
2: Απαντάω σε ένα παιδί που κάτι με ρώτησε.
0: Ναι, ναι.
1: Α, εντάξει, εντάξει, ναι. Μπορείς να απαντήσεις.
0: Ολοκλήρωσε.
2: Λοιπόν,
0: να σου κάνω μια ερώτηση. Φανεί, δεν τρέπεσαι που κάνεις εκπομπή και σε ακούνε οι γονείς σου?
2: Όχι, ο πατέρας μου έχει πάει κάπου πίσω τώρα αυτό. Η μάνα μου δεν ακούει τους άλλους πολύ καλά. Εντάξει, με τη Γεωργία είμαι εδώ πέρα. Πρέπει να ξυπνήσουν τα μωρά. Τι να, τι, παιδιά, τι τα κάνουν. Πρέπει να το μεροκάμα. Πρέπει να βγει το μεροκάμα. Δηλαδή, μπορώ να κάτσω να κάνω τέτοιο. Τι, το μεροκάμα το πρώτο απ' όλα. Λοιπόν, θα μπορούσα να πω, παιδιά, δεν βγαίνω σήμερα. Κλάιν, μα είναι γιόλο. Τι να κάνω. Αναγκαστικά γιατί σε αντίθεση με κάποιους άλλους, σέβομαι τους ακροατές. Σέβομαι τους ακροατές. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό που δεν καταλαβαίνει Δημήτρη, εσύ, που θες παραπάνω από ένα μήνα άδεια. Σέβομαι τους ακροατές. Δεν είναι τέτοιο. Δεν είναι τα λεφτά που παίρνω. Άστα λεφτά. Τους ακροατές έχουμε. Και να μην ερχόμουν μια μέρα θα δεν τρέχει τίποτα. Τους ακροατές. Από τη στιγμή που έχω τη δυνατότητα να βγω από εδώ πέρα με τα υπερσύγχρονα, να ξέρω καλό σήμα, κόβεται από εκεί που. Λοιπόν, το καταλάβεις Δημήτρο.
0: Που πήγε αυτή τη διακοπή και έκανε.
2: Ναι, θα τελειώσω όποτε θέλω εγώ. Και πού θα τελειώσω, θα το μάθεις καλά. Λοιπόν.
0: Ρε φίλε, βγήκα από την Πολωνία. Ποιο είναι το πρόβλημά σου? Από την Πολωνία βγήκα.
2: Δεν ξέρει ο κόσμος τι έγινε που έχεις κλείσει διακοπές χωρίς να μας ρωτήσεις και θεώρησες.
0: Τι εννοείς χωρίς να σα.
2: Θεώρησες δεδομένο ότι θα σου δώσουμε την Παρασκευή άδεια.
0: Γιατί βάζει πληθυντικό.
2: Ναι, όχι, ναι, αυτό σε άλλες δουλειές, άμα το έκανες και δεν ήταν ο Θείος ο Φάνης, θα έχεις πάρει πόδι.
0: Άσε βρε, Θείε Φάνη.
2: Ναι, εδώ πέρα έχεις γίνει. Πώς το λένε, δεν μας νοιάζει τίποτα. Και εγώ και ο Λονδίνας μας έχεις το κλώτσο και τον πάτσο.
0: Άκου τι λέει.
1: Ναι, η Όρκη δεν μέρα, πήγε.
2: Ναι, κάποια στιγμή δεν. Μακάρι να κάνει το σταυρό σου και να με έχει ο Θεός καλά. Αλλιώς με μαύρο δάκρυ θα κλέσει.
0: Να κάνει το σταυρό σου, μην ξυπνήσω.
2: Για να ξύπνα, το πρόβατο το έχω κλείσει πολύ καλά τώρα πλέον στο Μαντρί. Και άμα βγει έξω, το πιάνει αγοραφοβία. Δεν μπορείς πλέον, έχεις πάθει τερματισμό. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε λίγο.
4: Γεια σου, Φάνη. Μπουμπουλίνη, είσαι φαλακρός.
2: Πάρτα,
0: κλείσαι. Σου, ρε.
5: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
6: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 8 Ιουλίου, Αμβροσιάδης μπούτι κοτόπουλο 2,69 το κιλό. Θέρισο, φυσικό μεταλλικό νερό, Ecosix 1,5 λίτρου, 6 τεμάχια, 1,60 συσκευασία. Και παλέτ και φα, επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
7: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
8: να ερωτευτούμε.
7: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
9: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Music 892.
11: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
12: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
15: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
14: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
15: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
14: καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
16: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
17: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
18: Φραπέ, χαλαρά.
13: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

0: είμαστε μικρά μου τζιτζίκια. Λοιπόν, παιδιά, το βασικό ποιο είναι? Το βασικό είναι ότι στα My Market γίνεται μια πάρα πολύ ωραία φασούλα. Πέρα από τα τρομερά προϊόντα εκεί στα My Market που είναι πεντάφρεσκα και όλα φοβερά, πλέον, παιδιά, βρίσκεστε φρέσκα ντόπια φρούτα και λαχανικά και μαναβική και γενικότερα. Και τι γίνεται? Σε όλα αυτά απάνω υπάρχει ένα QR, το οποίο αν το σκανάρετε, βλέπετε άμεσα την προέλευσή του, τον παραγωγό, την περιοχή, βασικά όλη τη διαδρομή που έκανε αυτό το φρούτο ή το λαχανικό και να έρθει μέχρι το ράφι σας. Και τσιμπάς πλήρη εικόνα του τι επιλέγεις. Λοιπόν, αυτή η πρωτοβουλία στηρίζεται σε συνεργασία με πάνω από 300 Έλληνες παραγωγούς και σε συστημικούς ελέγχους ποιότητας, έτσι, για να σκάει στο ράφι το καλύτερο στα My Market. Πηγαίνετε, σκανάρετε και δείτε την πορεία της φρεσκάδας από το χωράφι στο My Market. Και μην ξεχνάμε φυσικά ότι ζούμε σε ρυθμούς Mundial. Η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Mundial 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας και την κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση. Με την εγγραφή σας τώρα, χρησιμοποιώντας promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνετε μια σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή.
1: Τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties του καλοκαιριού έρχονται φυσικά από το Music 892. Κυριακή, παιδιά, αυτή την Κυριακή 12 Ιουλίου θα δώσουμε ραντεβού στο Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη για το Sets on the Beach by Durex. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, ο Ευθύμης Κάλφας και η Αστερόπη Χαϊνά θα εκπέμπουν live μέσα από το Divers Beach Bar. Και φυσικά από τις 4 μέχρι τη δύση του ήλιου, η Ξένια Γκάλη ανεβαίνει στα decks και δίνει έτσι το δικό της ρυθμό σε όλη αυτή την περίπτωση. Music 892 και Durex. Sets on the Beach by Durex. All you need. Και επειδή όλα αλλάζουν, αλλά υπάρχει... Επειδή όλα αλλάζουν, παιδιά, να ξέρετε ότι υπάρχει και κάτι που μένει σταθερό και μάλιστα από το 1988 μέχρι σήμερα, γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Αναφέρομαι στο φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, γιατί σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε πάντα Ζαγόρι.
2: Και μην ξεχνάτε, παιδιά, η μάρκα αναψυκτικών Green είναι δίπλα μας και ήρθε η ώρα να δοκιμάσετε τώρα το καλοκαιράκι την Green Βυσσινάδα. Έχει σύμπλεγμα βιταμινών B, 20% χυμό και δεν έχει καθόλου μα καθόλου προσθήκη ζάχαρη. Και έρχεται και σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις, Green Πορτοκαλάδα και Green Λεμονάδα. Γιατί άλλοι την πίνουν και δροσίζονται και άλλοι δεν ξέρουν τι χάνουν. Λοιπόν, επίσης το καλό πρέπει να λέγεται.
0: Ήταν δυνατό.
2: Το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι τρέχει μεγάλο.
0: Θυμίστε κάτι θείος μου που λέει, θα σας πω ένα ανέκδοτο, ρε, και δεν γελάει κανείς στο τέλος.
2: Και μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι τρέχει τρομερό διαγωνισμό με τα κουνάβια και το Δημητρακόπουλο. Θέλω να σας πω ότι όσοι στείλετε τώρα τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού, στο 6939892892 και γράψετε ελαστικά κάθετο Δημητρακόπουλο και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας, θα μπείτε στην κλήρωση γιατί ένας από εσάς θα φύγει με μια τετράδα ελαστικών από το Δημητρακόπουλο και Goodyear λάστιχα, όχι ότι και ό,τι, στείλτε λοιπόν τα μηνύματάκια σας και την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση.
0: Λοιπόν, είμαστε φίλες και φίλοι έτοιμοι να περάσουμε σε Celebrity News.
2: Κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους και σήμερα λοιπόν θα το πάμε λίγο πιο καλλιτεχνικά. Σήμερα έχουμε... Ξύπνησα τα παιδιά τώρα.
0: Λέγε.
2: Ξύπνησα τα παιδιά τώρα, καταλαβαίνετε.
0: Όχι, ταινίδια. Δεν ξύπνησα, λέγε.
2: Φάνη, εσένα που σου αρέσουν οι ταινίες. Πήγα και είδα μία ταινία που έχει γίνει χαμός βασικά. Το έχουν γράψει πάρα πολύ και πολλοί λένε ότι είναι η ωραίτερη κομμωδία των τελευταίων χρόνων ελληνική.
0: Δεν βλέπω κομμωδίες.
2: Θα σου πω τι γίνεται και ίσως αξίζει να τη δούμε για να στηρίξουμε κιόλας όλοι μας.
0: Αναφέρομαι... Εσύ την είδες.
2: Ναι, την είδα. Αναφέρομαι στην ταινία Η Μεγάλη Σφαγή των Β' Καπί Αλίμου. Είναι μια ελληνική κινηματογραφική κωμωδία.
1: Πώς και πήγες και είδες κάτι τέτοιο?
2: Θα σου πω γιατί. Διότι δεν πέσουν γνωστοί ηθοποιοί. Όλοι οι ηθοποιοί είναι νέοι, είναι μόνοι τους. Δηλαδή είναι και αυτοδίδακτοι. Δεν ξέρω αν κάποιοι το έχουν σπουδάσει. Δεν έχουν εμφανιστεί πουθενά αλλού. Αν δεν κάνω λάθος, είχα διαβάσει ότι είναι από τον Άλυμο. Όλοι μένουν στον Άλυμο. Εκεί γίνεται η ταινία. Και κάνουν, παιδιά, λόγο για τις καλύτερες ταινίες που έχουν υπάρξει τα τελευταία χρόνια. Εγώ που την είδα, παιδιά, μπορώ να σας πω ότι όντως είναι μια πάρα πολύ ωραία ελληνική κωμωδία και είχα καιρό να γελάσω με κάτι ελληνικό. Δηλαδή, όντως αξίζει, αξίζει να το δούμε και να στηρίξουμε. Όντως, παιδιά. Και παίζουν πάρα πολύ.
0: Δεν με πείθησε όπως τα λες.
2: Σε όλα τα θερινά. Παίζει σε όλα τα θερινά. Τώρα δεν ξέρω αν παίζει και στα.
0: Κάπως δεν με πείθησε, αλλά εντάξει.
2: Το έχει πει και ο Johnny the Movie, στο TikTok.
0: Ο Johnny the Movie.
2: Ναι, ο Τζόνι, ρε. Που... ναι, φάνη, ο Τζόνι, the movie, ναι.
0: Μίτσο, μιλά κάποια άλλη γλώσσα.
2: Όχι, φάνη, εδώ πέρα μου λέγανε ότι.
0: Ποιο είναι ο Τζόνι, the movie, ρε παιδιά.
1: Να τον εμπιστευτούμε, τον εμπιστευόμαστε.
2: Εννοείται τον εμπιστευόμαστε.
1: Α, γιατί λέγεται και Τζόνι, the movie, βέβαια.
2: Τον ιδέα.
0: Αν το έχει πει ο Τζόνι, the movie, θα το δούμε, ρε παιδιά. Απλά πες μου.
2: Johnny the Movies, ο Γιάννης Δαβέτας λέγεται ο άνθρωπος. Johnny the Movies.
0: Εντάξει. Ρε παιδιά, εγώ τους ξέρω όλους. Μπορεί να πας γνωστός ο άνθρωπος. Εγώ παιδιά ξέρω τους παλιούς. Αναβίση, αυτό. Έχω μείνει, είμαι στο παλιό Star System.
2: Αυτό είναι, αυτοί είναι τραγουδιστές, ρε Φάνη. Τι σχέση έχει Αναβίση με
0: τον Johnny the Movie? Ο Johnny the Movie, από πού είναι, από τα social, δεν το ξέρεις.
2: Ναι,
1: κριτικός κινηματογράφου.
2: Αλλά είναι κριτικός κινηματογράφου, γιατί είναι πάρα πολύ γνωστός.
0: Α, ένα παιδί με ένα μουστάκι.
2: Ναι, ρε Φάνη.
0: Α, ναι, το ξέρω. Ναι, συμπαθείς πολύ μου είναι αυτό. Συμπαθείς, ναι.
2: Α, μπράβο.
0: Αυτός,
2: ναι, ναι, το είπε λοιπόν, σου λέω και ο Johnny the Movies. Και όντως, παιδιά, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο χιούμορ.
0: Ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω.
2: Έχει πολύ ωραίο χιούμορ. Ναι. Έξυπνο και περνάει και τα μηνύματα.
0: Στο TikTok είδες, ρε φίλε. Ενώ αυτό το παιδί το έχω πετύχει. Και έτσι ήμουν και συμπαθής και τέτοιο. Επειδή στο TikTok κάνει scroll, ποτέ δεν κάθισα να δω πώς λέγεται. Δηλαδή, μου πετάει τα βίντεο του και δεν βλέπω. Άμα κάτσω μια κριτική για μια ταινία που με ενδιαφέρει, κάθομαι και τον βλέπω. Αλλά ποτέ είδες με το scroll, ρε φίλε. Ποτέ δεν κάθισα να. Άκουγα, Johnny the Movie λέγεται.
2: Είδες, τον έμαθα. Johnny the Movie. Αλλιώς Γιάννη Δαβέτα λέγεται.
0: Τον ήξερα.
2: Και από ό,τι διαβάζω και την ιστορία, είναι και αρχισυντάκτης χρόνια σε εκπομπές που έχουν να κάνουν με κινηματογράφο. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι ότι εγώ μπήκα και είδα ταινίες και σας προτείνω τι να δείτε. Οπότε, παιδιά, όντως αξίζει το χρόνο σας και οφείλουμε όλοι να στηρίξουμε. Πάμε λοιπόν στην Οδύσσια, η οποία φτάνει ο καιρός της. 17 Ιουλίου βγαίνει η Οδύσσια, αλλά ναι, έγινε κάτι τρομερό. Θέλω να σας πω ότι η Οδύσσια αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη ταινία παγκοσμίως που το τρέιλερ της έχει τα περισσότερα dislikes. Συγκεκριμένα έχει πάνω από 300.000 dislikes.
0: Έχει βγει αυτή η ταινία κάπου, παίζεται.
2: Όχι, ρε Φάνη, άντε πάλι, 17 Ιουλίου σου είπα ότι θα βγει.
1: Απλά και μόνο που έχουν γίνει.
0: Σε κάποια άλλη χώρα παίζεται ή μόνο.
2: Όχι.
0: Πώς πήρε dislike, ναι.
2: Dislike πήρε το τρέιλερ, σου είπα. Διότι.
0: Εγώ πιστεύω θα είναι πολύ καλή ταινία, να ξέρεις.
2: Διότι στο καινούριο τρέιλερ δείχνει κιόλας κανονικά και την ωραία Ελένη, την Λουπίτα Νιόγκο, να κλαίει και να χτυπιέται. Και έχουν αρχίσει, ρε παιδί μου, και γράφουν όλοι The Helen of Detroit και τέτοια, ρε παιδί μου, κατάλαβε από το Detroit.
0: Και
1: το γράφουν και οι ξένοι. Αυτό δηλαδή.
2: Τόσο πολύ
1: τους έχει
2: φυσικά, ενοχλήσει. Φυσικά. Πάρα πολύ. Γενικότερα θα δούμε τι θα γίνει και με την Οδύσσια. Πάντως ξεπέρασε και τη Χιονάτη στις περισσότερες αρνητικές κριτικές.
1: Η καλύτερη διαφήμιση είναι.
0: Αυτό, παιδιά, και ξαναδείς. Θα σου πω κάτι. Δεν πάει έτσι, γιατί και η Χιονάτη είχε πάτωσε. Θα δούμε αν θα πάει καλά η κριτική ή όχι. Ή θα θαυτεί και αυτό λόγω του όλου αυτού του κινήματος που έχει δημιουργηθεί τώρα. Μην βάλεις τον έναν και βάλει τον άλλον και μην κάνεις τον έναν και μην κάνεις τον άλλον. Αλλά Νόλαν είναι, ρε φίλε. Πόσο χάλια μπορεί να είναι.
1: Και καλή ηθοποιή και Νόλαν.
0: Ναι. Σταμάτα εσύ, μωρή Μαρία. Δεν είσαι μια ταινία καλή ηθοποιή. Θα
1: είσαι καλά.
0: Πες μου μια ταινία του Νόλαν. Α, μπράβο.
2: Γεια σου, Μαρία.
1: Είσαι καλά που δεν έχω δει.
2: Το είδε στην Δεστέλα,
1: Μαρία. Ναι, το έχω δει κανένα 2-3 φορές.
0: Ανάθεμα και
2: κανένα.
1: Δεν καταλάβαινα πολλά την πρώτη φορά και το ξανάβαλα και το ξανάβαλα.
0: Εντάξει, πάμε. Για λέγε, Μίτσο.
2: Λοιπόν, πάμε στο πολύ αγαπημένο σου ζευγάρι, Φάνη. Θα σε γυρίσω στα παλιά τώρα. David και Victoria Beckham.
0: 27 χρόνια μαζί.
2: Γιόρτασε, μπράβο, Φάνη. 27 χρόνια μαζί, ναι.
1: Πω, ναι, παιδιά, ιδέες.
2: Της είπε κιόλας, της Βικτόρια, ότι μου έχεις χαρίσει όλα όσα θα μπορούσα να ευχηθώ.
0: Βέβαια, έχει πάει το κέρατο γόνατο. Μου έχεις χαρίσει όλο αυτό, δεν με χώρισες.
1: Αυτό λέω, μπράβο της.
2: Το μεγαλύτερο επίτευγμα μου θα είναι πάντα η οικογένειά μας. Γιατί δεν έχει, έχει κερατώσει.
1: Παιδί μου, δεν είχε βγει και στο ντοκιμαντέρ αυτή και το έχει αφήσει, ενώ δεν το παίξε κάθαρα, αλλά ήταν. Σαν να το λέει.
0: Μαρία, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Το είχα δει εγώ αυτό. Ναι.
0: Είσαι εσύ παντρεμένη το David Beckham. Σε ρωτάω σαν γυναίκα, δεν σε ρωτάω σαν τέτοιο. Είναι αυτό που είναι, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ τέτοιο. Εσύ θα το συγχωρούσε ή όχι? Ότι ρε παιδί μου, εντάξει, είναι, δηλαδή δεν είσαι παντρεμένη μαζί μου, να πεις τώρα που πας. Είσαι με τον David Beckham.
1: Βέβαια και αυτή ήταν αυτή που ήταν, έτσι. Δεν ήταν κάποια τυχαία, να ξέρεις. Δεν ήταν καλό για τη φίλη
0: ναι,
1: της.
0: Δεν λέω ρε παιδί μου, ναι, αυτό να σου πω τώρα. Το συγχωρείς εκεί πέρα.
1: Το συγχωρείς μια φορά.
0: Το συγχωρείς, μωρή Μαρία.
1: Το συγχωρείς μια φορά, Beckham είναι αυτός.
0: Το Μίτσο άνδρας, θα το συγχωρούσεις το Μίτσο άνδρας μια φορά?
1: Τώρα εντάξει, άστο κι εσύ.
2: Δεν κατάλαβα γιατί τον Μπέκαμ να το συγχωρήσει και τον Δημήτρη όχι.
1: Γιατί αυτό ήταν μέσα στις. Και είναι και μέσα στους πειρασμούς. Και ήταν και νέος τότε που πήγε με τη Βικτόρια.
2: Δηλαδή, άμα κερατώσει 25.
1: Για άκου να δεις λίγο τώρα. Οι ποδοσφαιριστές είναι μια χαρά άνθρωποι. Πολύ καλοί άνθρωποι, αλλά έχουν πάρα πολλούς πειρασμούς. Και φεύγουν από εδώ, από εκεί συνέχεια. Δηλαδή, βρίσκονται μέσα στους πειρασμούς.
0: Εσύ, Μαρία, μέσα στο showbiz δεν έχεις πειρασμούς ποτέ?
1: Όχι, δεν θέλω, δεν θέλω το showbiz.
2: Άλλο δεν θέλεις.
0: Ναι, άλλο δεν θέλεις τώρα. Μέσα στο showbiz δεν είσαι όλη την ώρα, όλα αυτά τα χρόνια μέσα στο showbiz. Ζουν μπροστά, πίσω τις κάμερες. Δεν μπορεί να μην υπήρχε πειρασμός. Δεν μπορεί.
1: Όχι, ρε Σιφάνη, έτσι όπως το λες. Όχι, άμα ήταν θα ήμουνα και με κάποιον, όχι.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Και εσύ που είσαι μέσα στο showbiz, έχει υπάρξει πειρασμό για πέσει.
0: Ποιο πειρασμό, μωρή, εσύ.
1: Όχι, ρε, με τη showbiz.
0: Διαλέγει η Γεωργία, είναι, όχι εγώ.
1: Με τη showbiz, παιδί μου, με του καλεσμένου.
2: Είναι δίπλα τη Γεωργία, παιδί μου, τι θα πει.
1: Ναι, ενώ αν δεν ήταν η Γεωργία, θα είχε πειρασμό. Άσε με, παιδί.
0: Για πια δεν προλαβαίνω. Εγώ έχω βάλει τα λεφτά, Μαρία, γι' αυτό δεν έχω πειρασμό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί εγώ έχω το σκοπό μου.
2: Σε αυτό έχει δίκιο.
1: Εντάξει.
2: Σε αυτό έχει δίκιο.
0: Είναι τυχερή η Γεωργία, γιατί με γνώρισε μια
1: στιγμή που με
0: ναι. Θα συνεχίσει τώρα. Εντάξει, άσε που εμένα, αυτό τα λέγαμε τις βράδες. Τα μόνα που μου την πέφτουν είναι τα κουνούπια που λέγει ο άλλος.
1: Αντάξει πάλι.
0: Για λέγε, και πολλά. Και δικό μου, ναι.
2: Πολύ ωραίο. Πάμε λοιπόν στον Drake, που παιδιά η μουσική καριέρα του Drake γίνεται μάθημα σε πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ, παρακαλώ. Δικό του μάθημα. Συγκεκριμένα το μάθημα θα ονομάζεται Drake Media Myth and Manhood. Okay.
0: Τι λες, με και τι νέα είναι αυτά τα showbiz τώρα, ποιοι είναι αυτά. Κάνουμε εκπομπή για ποιον τώρα, για δύο-τρεις φίλους πιτσιρικάδες. Τι νέα είναι αυτά τα showbiz τώρα.
2: Τον Drake, δεν το
0: ξέρω τον Drake. Πού είναι, τι είναι θέμα αυτό, είδες για τον Drake τώρα, χαίστηκε φορά στο.
2: Το ότι θα γίνει μάθημα σε πανεπιστήμιο του Μόντρελ, ας πούμε, δεν είναι.
0: Εντάξει, τώρα στον Καναδά έχουν γίνει άλλα καλά και στον Καναδά έχουν αποπονικοποίηση. Την πίνει παντού αυτά, λέμε τώρα. Δηλαδή, τι γίνεται σε κάθε χώρα ο Drake. Δεν έχουν, όταν δεν έχει πολιτισμό, Μίτσο. Ο Καναδά είναι μια χώρα μεταναστών. Δεν έχουν κάποια ιστορία στον Καναδά. Τι ιστορία έχουν, τη γιορτή τη Φώκια και τη γιορτή του τέτοιου. Κάνουν μάθημα τον Drake. Και μετά από 200 χρόνια θα λέμε, ο Drake. Klein Men, οι χώρες οι οποίες δεν έχουν ιστορία. Τέτοια κάνουν, ρε φίλε. Δημιουργούν πολιτισμό από το πουθενά. Δεν λέω ότι είναι κακό. Δημιουργούν πολιτισμό από το πουθενά. Κάνε μάθημα ιστορία στον Drake. Εμείς έχουμε τον Πλάτωνα, αυτοί έχουν τον Drake. Έλα, θα κάτσω εγώ να το πω σαν είδηση εγώ τώρα αυτό το πράγμα. Να πω μπράβο που κάναν τον Drake είδηση. Εντάξει, αυτοί όμως καλά κάνουν γιατί δημιουργούν κουλτούρα, δημιουργούν πολιτισμό. Γιατί δεν έχουν 150 χρόνια ιστορία, έχουν, δεν έχουν κάτι άλλο τώρα τι να πούνε. Εγώ τώρα να κάτσω να ασχοληθώ με 200.000 χρόνια ιστορία.
2: Εντάξει, παιδί μου, δεν είπαμε τίποτα.
0: Δεν μπορώ τώρα να μου κάνω τον Drake σαν μάθημα τώρα εδώ πέρα. Άσε με τώρα. Λοιπόν, για λέγε.
2: Μαρία, στην μπαίνουν στα μηνύματα, δεν ξέρω αν έχει δει.
1: Όχι, ναι. Τώρα.
2: Βάζε, ήταν πειρασμό ο κάτω.
1: Παιδιά, πειρασμός, δηλαδή, είδε τώρα τι έχει κάνει. Δούλεψα ένα χρόνο στην Ανίτα και με έχουν στοιχειώσει ότι λε και
0: δεν δεν είπα
1: πάντα.
0: Για την Ανίτα, ρε η Μαρία. Αυτό που μου βγαίνει κλείνει κάτι. Δεν λέω.
1: Μα αυτά στέλνουν, δεν βλέπει. Για το Βάζ και για τον Κάτμαν. Ότι είχα πειρασμού.
0: Δεν ξέρω, δεν κρίνω. Δεν είμαι εδώ πέρα για να σε κρίνω. Εγώ μια ερώτηση έκανα. Από εκεί πέρα, δεν μπορώ να πει, δεν απαντάω. Αλλά δεν έχουν πειρασμού, δεν έχουν μόνο οι άντρε.
1: Ποιο είπε ότι έχουν μόνο οι άντρε, όλοι έχουν.
0: Εσύ, όπως το πες, ο ποδοσφαιριστής.
1: Είπα, εγώ δεν έχω πειρασμό. Απλά είπα, οι ποδοσφαιριστές είναι η δουλειά τους τέτοια, εσύ.
0: Η δουλειά τους να βαράνε για να κλωτσάνε μια μπάλα, Μαρία. Δεν μπερδεύεσαι.
2: Πολύ ωραία ερώτηση σου κάνει εδώ πέρα ο Στάθης και εγώ θα στη θέσω λίγο διαφορετικά. Λέει ο Στάθης, Φάνη, άμα σε έρθει μια γυναίκα και σε πει ότι σε δίνει 5.000 ευρώ για να κοιμηθείς μαζί της, για τα λεφτά δηλαδή θα το έκανες. Που λες για τα λεφτά.
0: Παιδιά, καταρχήν με τα 5.000 ευρώ ξεκινάμε. Με 5.000 ευρώ δεν θα το έκανα.
2: Σου έρχεται μια διάσημη, ή διάσημη, μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Σου λέει, Φάνη, με έχεις τρελάνει. Το χιούμορ σου με τρελαίνει.
0: Το καταλαβαίνω, σε καταλαβαίνω.
2: Με έχεις δαιμονίσει πάρα πολύ.
0: Είμαι μια λιγουδιά, ναι.
2: Θέλω να σε νιώσω και να σε γευτώ. Σου δίνω 500.000 ευρώ για να κάνουμε έρωτα όλο το βράδυ.
0: 500.000 ευρώ, Μίτσο, αν μου έδινε, θα με έστελνε η Γεωργία με το ζόρι πακέτο, με κορδέλα πάνω στο κεφάλι. Ξεκινάμε από εκεί και θα έκανε και το σταυρό της. Θα λέγει, είσαι ένα καλάς τώρα. Δεν είναι τέτοιο. Σοβαρευτείτε τώρα. Δεν είναι. Επίσης, τι θέλω να πω. Δεν λέω, εγώ δεν λέω για οικονομικά και τέτοια. Λέω ότι όταν είσαι, και το εννοώ αυτό, δεν το λέω για πλάκα. Είναι που έχει κάνει focus ο καθένας στη ζωή του. Μερικοί έχουν κάνει focus. Εσύ, ας πούμε, Δημήτρη, τον τελευταίο καιρό, και δεν είναι κακό. Έχεις κάνει focus στην εξωτερική σου εμφάνιση, στο να βρεις μια συντροφιά. Έχεις επενδύσει σε αυτό. Έχεις επενδύσει.
2: Έχω επενδύσει σε μένα, ναι.
0: Ναι, σε σένα. Όλα σε μένα, σε εμάς. Αλλά έχεις κάνει focus εκεί. Προς το. Πώς να σου το πω, προς το ευζήν σου. Εγώ έχω κάνει focus αλλού τώρα. Δεν είναι το. Δεν είναι κακό. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Η Μαρία έχει κάνει focus στην οικογένειά της, Φερρυπίν. Ο άλλος έχει κάνει focus εκεί πέρα. Αυτό να σου πω είναι και πού έχεις κάνει focus. Αν έχεις κάνει focus, επειδή μου, στην καριέρα σου και μόνο, δεν θα. Είναι αυτό, πώς να σου πω. Ας πούμε, οι παίκτες που έχουν κάνει focus στην καριέρα τους και είναι dedicated, δεν κάνουν βλακίες, να ξέρεις. Και στο λέω γιατί έχω πολλούς φίλους αθλητές. Ίσα-ίσα τους αθλητές τους παντρεύουν από μικρούς για να έχουν stability στη ζωή τους, να ξέρεις.
2: Και ο Μπέκαμ, ο μικρός παντρεύτηκε, αλλά μάλλον την κεράζει.
0: Ναι, θέλω να σου πω. Εντάξει, αλλά μετά όταν γίνει σε τέτοιο επίπεδο superstar τώρα και με δισεκατομμύρια και αυτά, μου λένε τώρα.
1: Καλά, πώς τον λένε και τον παίκτη του Ολυμπιακού, πώς τον λένε, που τον χώρισε η γυναίκα του, γιατί. Είναι γνωστό.
2: Του Ολυμπιακού που τον χώρισε η γυναίκα του.
1: Αχ, ναι, παιδιά.
0: Ροναλντίνιο.
1: Όχι, μωρέ, στο μπάσκετ. Αχού, περίμενε.
2: Στο μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Τζον Κόρφας.
2: Όχι το Βεζέκο.
1: Όχι. Πώς τον λένε. Αχ, έλα, πείτε άλλα και θα το θυμηθώ. Κοίτα να δεις με τα ονόματα, έχω θέμα.
0: Μπέρι.
1: Όχι, ρε. Βόλτερ
0: Μπέρι.
1: Ο Μπέρι.
0: Ματσιγιάουσκας.
1: Όχι, εδώ στην Ελλάδα.
0: Ντόρσεϊ.
1: Ναι.
0: Ο Ντόρσεϊ, έτσι το λέω. Τι είναι. Χώρισε ο Ντόρσεϊ.
1: Εννοείται.
2: Γιατί χώρισε.
0: Α, δεν το ξέρω.
1: Γιατί τον είχε.
0: Καρεμπέ.
1: Είχε κάνει.
2: Αυτά εσύ τα έχει διαβάσει από κάπου.
1: Ναι, ναι.
0: Ρε
1: ναι,
0: Μαρία, εσύ που τα μαθαίνει αυτά και δεν τα μαθαίνει.
1: Το έχω μάθει.
0: Ελά, ρε, εσύ, Μαρία. Ρε, σίγουρα. Μήπω βγάζει βλακίε τώρα και. ο Τάιλερ. Ο Τάιλερ είναι, που είναι και Ελληνάκι τώρα, είναι δυνατόν. Δεν το ήξερα εγώ αυτό.
1: Παιδιά, αφού μου το έχουν πει.
0: Ναι, και τον παράτησε μάλιστα. Λέει,
1: είναι δημόσιο, κάτι λες να το είπα τώρα και να μην είναι δημόσιο.
2: Η πληροφορία τη Μαρίας.
1: Περιμένετε, περιμένετε. Να τον πάρω πίσω.
2: Χωρισμός.
0: Εδώ πέρα, παιδιά, κεράτωνο παιδιά. Εδώ πέρα κεράτωνο πικέ τη Αγκύρα τώρα, αυτά θα λέμε τώρα. Έχουμε και μάλιστα με τη μάνα συμπαίχτη του.
1: Ανάτο, για πιθανό. Λέει, εντός του πρώτου τριμήνου του 25 κυκλοφόρησαν αναφορές στο διαδίκτυο και στον αθλητικό τύπο που άφηναν υπονοούμενα.

0: ψυχολογικά τους τώρα, τι να λέμε. Φίλες και φίλοι, εμείς είμαστε εδώ πέρα και ερχόμαστε σε πολύ λίγο με παιχνίδι. Κουναβομυριούχος. Πάμε να δώσουμε ρολόγια, πάμε να δώσουμε κοσμήματα, πάμε. Στέλνετε στο Viber του σταθμού, στο 6939-892-892, το όνομά σας και σας παίρνουμε εμείς τηλέφωνο και σε πολύ λίγο θα κερδίσετε. Εντάξει, νομίζω ότι τελευταία φορά δώσαμε πολλά δώρα, Μίτσο.
1: Ναι, δώσαμε. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει.
0: Αλλά φέτος δεν θα κερδίσει κανένας. Ωραία, στείλτε τα μηνύματά σας, δεν πρόκειται να κερδίσετε, αλλά παρόλα αυτά στείλτε τα.

0: Καλημέρα, φίλε μου, Μάνη.
1: Γεια! Δεν είμαστε φίλοι. Επόμενος.
2: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
3: Ο Music 892 σαλπάρει για την Έγινα. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου από τις 7 έως τις 10 το πρωί τα Κουνάβια, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο με προορισμό την Έγινα. Γέλια, μουσική, θάλασσα και η πιο καλοκαιρινή διάθεση σε μια ξεχωριστή ραδιοφωνική εμπειρία εν πλώ. Και επειδή τα καλύτερα ταξίδια γίνονται με παρέα, ο Music 892 και το tickets του Έγινα.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα Κουνάβια. Για στην Έγινα. Άκου Music 892. Δήλωσε συμμετοχή και ζήσει από κοντά το πιο ξεχωριστό live radio του καλοκαιριού. Tickets του Έγινα.gr. Το ταξίδι για την Έγινα ξεκινά εδώ.
4: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
5: Green.
4: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα

0: είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει ημινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Music 892.
3: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
4: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
3: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
4: Σωστός ο παίχτης.
5: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
6: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
7: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
8: We're piano tuners.
7: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερό του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
9: Open the safe.
7: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: Μούρλα, νη βουλγάρα, μπάγκα ράγκα, μπάγκα ράμπα, μπάγκα ράγκα. Λοιπόν, παρόλα αυτά, εγώ θα το αφιερώσω αυτό το τραγουδάκι στο φίλο το Ντεκάφε, ο οποίος έβαλε 5 αστέρια για την αντλία θερμότητας της Inventor. Παιδιά, μαζί μας, νέα χορηγάρα Inventor, ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί εκεί πέρα έξω σε θέματα ενέργειας, αντλιών, κλιματιστικών και φυσικά είναι μαζί μας και την ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Μην ξεχνάτε όμως ότι επειδή το καλοκαιράκι τελειώνει και όπου να είναι το πρόσκυλα, σε εσάς μιλάω, Gen Y, πώς λέγεστε, ήρθε η ώρα να ξεσταυρωθείτε, να πάει να γίνετε άνθρωποι. Πού θα γίνετε άνθρωποι? Στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Θα σπουδάσετε σε μια σχολή που σας προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρας, γιατί όχι μόνο από τις 100 σύγχρονες ειδικότητες που θα βρείτε σε 12 τομείς σπουδών, όχι γιατί έχουν το περίφημο γραφείο σταδιοδρομίας και θα βρείτε εύκολα και δουλειά πάνω στο αντικείμενό σας, όχι γιατί έχουν καλύτερα εργαστήρια και εγκαταστάσεις, όχι γιατί έχουν τα πάντα, τους καλύτερους καθηγητές, το καλύτερο περιβάλλον, όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και επειδή σας το είπα εγώ. Θα πάτε στα δύο, Περιστέρια Αγία Παρασκευή ή Νέα Φιλαδέλφια. Θα ζητήσετε από το Φανούλη ένα τουρ να σας κάνουν, να δείτε μέσα εκεί οι άνθρωποι τις εγκαταστάσεις τους και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους και στο www.delta36.gr ή και στο 210-32-2360.
1: Παρόλο που το καλοκαίρι, τι είναι και αυτό μια ιδέα, όπως λέει ο Φάνης, τελειώνει. Έχουμε παιδιά και τις διακοπές πριν τελειώσει, έτσι. Και κάθε χρόνο τι κάνουμε, ολόκληρη μετακόμιση. Δεν ξέρουμε τι να πάρουμε. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, γιατί έτσι έχουμε μάθει, παιδιά. Και να σας πω κάτι, μην αγχωθείτε, αν το ξεχάσετε, να ξέρετε παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, γιατί είναι το νερό του τόπου μας που ταξιδεύει μαζί μας.
2: Και να πούμε λοιπόν, παιδιά, σε αυτό το σημείο ότι το WhatsApp είναι εδώ και φέτος το Release Athens και οι συναυλίες του Lex, το Off the Hook Festival και το Ζάμνα X Primer, παρακαλώ, απογειώνονται με το Sky Lounge Experience από το WhatsApp. Για να δεις λοιπόν τα κορυφαία live από ψηλά, μπες στο Magenta Moments, στο WhatsApp App και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, Λευτέρη, δώσε το σύνθημα, πάμε!
3: Κουναβομυριούχος.
1: Ο Γιάννης.
0: Λοιπόν, Γιαννάκη, καλημέρα. Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
4: 29, ψυχτικός είμαι, Φάνη μου.
0: Α, στην γύρα, έτσι.
4: Στην γύρα, γίνεται χαμός όσο να
0: είναι. Μην αγχώνεσαι. Τώρα, άμα δεν δουλέψεις, τώρα πότε θα δουλέψεις?
4: Ρε φίλε, εντάξει, τώρα μας έχουν ξεπατώσει. Σχολάμε 7 και 2 η ώρα κάθε μέρα.
0: Να σου πω κάτι, είναι αυτό που λένε ότι όταν είσαι μικρός, λέει θα δουλέψεις τώρα που είσαι μικρός και μόλις μεγαλώσεις λέει πρέπει να και πάρεις σύνταξη, σου λένε θα πρέπει να συνεχίσεις να δουλεύεις για να μην ξεπέσεις. Άκου πως το έχει φτιάξει το σύστημα, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει αυτό που λένε και στους γέρους, λένε πρέπει να δουλεύεις, λέει, όσο είσαι γέρος για να μην ξεκουτιάνεις. Όσο είσαι νέος πρέπει να δουλεύεις για τις νέος, πότε δεν πρέπει να δουλεύεις, δε μαλάκα.
4: Εντάξει, δίκιο έχει, φίλε, δεν μπορώ να πω.
0: Λοιπόν, ποιος αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος είδησε τη σχολή γνωστή ως περίπατος? Ο Πλάτων, Σοκράτης, ο Αριστοτέλης ή ο Επίκουρος?
4: Ο Επίκουρος.
0: Αγόρι μου, γεια! Αριστοτέλη.
2: Κάτσε,
0: πάμε. Πέρασε και ψαρά στην αξία. Εδώ πέρα, Μαρία, περνάνε. Ξέρεις που είμαστε εδώ πέρα, δεν πας στα μαγαζιά. Έρχονται τα μαγαζιά σε ένα.
1: Αλήθεια.
0: Περνάει ψαράς, περνάει ψωμάς, περνάει φυσικά και.
1: Περνάει και ψωμάς.
2: Ναι, και σε εμάς.
0: Βέβαια, περνάει ψωμί. Βέβαια. Και έχει και ωραίες τυρόπιτες και αυτά. Περνάει ο γαλατάς, περνάει για γάλατα.
1: Τι πήρες, πήρες τυροπιτούλα?
0: Δεν έχω πάντα, τώρα δεν έχει μόνο τα ψάρια περάσει, δεν έχει περάσει ακόμα.
1: Α, μάλιστα. Αλίνα, ναι. Αλίνα,
0: λοιπόν,
1: έχεις.
0: Αλίνα.
2: Έχω τον Γιώργο.
0: Γιώργο. Έλα, ξύπνα, καλημέρα.
2: Γιώργο,
0: θα μιλήσεις. Ποιος είσαι,
5: ναι. Σάμι, που
0: είσαι?
5: Καλημέρα,
0: έλα, μας ακούς?
5: Καλημέρα, σας ακούω.
0: Στο λίγο να κλείσω, στο λίγο με μισή ώρα να μιλήσουμε.
1: Πάμε, έλα, πάρε την Αλίνα.
6: Αλίνα. Εγώ είμαι, η Αλίνα, ναι. Καλημέρα.
0: Όπα, Αλίνα μου, Αλίνα. Αλίνα από τι, από το Αλίκη ή από το Αλισβερίσι?
6: Υπάρχει η Αγία Αλίνα, το βρήκα κι εγώ τελευταία, οπότε ωραία. Είμαι κι εγώ με το όνομά
0: Αλίνα.
6: Μου.
0: Αλίνα μου, Αλίνα μου, από Τσίπουρα είσαι, Αλίνα. Τι δουλειά κάνεις?
6: Ναι, από σίγουρα.
0: Αλλά είσαι για δώρο, είσαι για δώρο, Αλίνα. Για λέγε.
6: Είμαι.
0: Σερή από Βέρτη, από πού είσαι?
6: Από
0: Βέρτη, λέω, σε ρίσια μπουζούκια ήσουνα, γιατί σε βλέπω λίγο νισταγμένη.
6: Όχι, δεν είμαι από Βέρτη, δυστυχώς ήθελα να ήμουν, αλλά δεν ήμουν, δεν είμαι.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, Αλίνα, είσαι έτοιμη?
6: Ναι, αμέ.
0: Πάμε, Αλινάκη, ποιος συνέθεσε την όπερα «Ο γάμος του Φίγκαρο»? Καλά, Αλίνα, αν το βρεις, στην τύχη μπορεί να το βρεις. Μπετόβεν, Μότσαρτ, Βέρντι ή Μπαχ?
6: Βέρτη.
0: Βέρτη. Βέρτη. Γεια σου, μωρή Αλίνα. Ρε την Αλίνα. Αυτή σε ρίτα να ξέρεις από κάτι, από μπουζούκι ήταν η Αλίνα.
2: Έχω Μαρία. Αυτά.
0: Μαράκι. Μαράκι.
3: Καλή εβδομαδούλα.
0: Καλή εβδομαδούλα, Μαράκι. Καλή εβδομαδούλα. Εσύ πας για δουλειά, σε ακούω από τη φωνή, έχεις νεύρα.
3: Πάμε, όχι καλή, ίσα ίσα. Πάμε με τους εξυπηρετούς μανούμενους τους αυτιστικούς στο Πικ Παβούλα για Πανάρα.
0: Ω, τα φιλιά μου, Μαράκι, έχουμε ξαναμιλήσει. Τα φιλιά μας, τα φιλιά μας, τα παιδιά πέρα.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Προσέξτε γιατί έχει λαγοκέφαλος. Καλημέρα, παιδιά, προσέξτε γιατί έχει λαγοκέφαλος πέρα εκεί.
3: Βεβαίως, βεβαίως. Θα βάλουμε μόνο το μεγάλο δαχτυλάκι να το δοκιμάσουμε.
0: Μα, Μαράκι, πού τα πας τα παιδιά να πούμε. Έχει, χωρίς πλάκα έχει λαγοκέφαλος πέρα εκεί. Προσέξτε να πούμε, δεν γίνεται, μην τσιμπήσουν κανένα παιδί.
3: Ναι, εννοείται, εννοείται, προσέχουμε.
0: Λοιπόν, Μαράκι, είσαι έτοιμη.
3: Ναι, ναι.
0: Σου έχω και εύκολη ερώτηση. Θέλω να μου πεις ποιος αρχαίος Έλληνας γλύπτης που φιλοτέχνησε τον Ερμή της Ολυμπίας. Ποιος ήταν αυτός που έφτιαξε τον Ερμή της Ολυμπίας. Ο Φιδίας, ο Πραξιτέλης, ο Πολύκλητος ή ο Μύρωνας.
3: Ο Πραξιτέλης.
0: Αχ, έλα μωρή Μαρία, δώρο, δώρο.
2: Μπράβο, Μαρία.
0: Μπράβο Μαράκι, συγχαρητήρια, δώρο, ρολογάρα.
2: Από season time να δούμε, έτσι, όχι ο Τικιώτη.
1: Όχι, Κυριάκος,
0: πάμε,
1: Κυριάκος.
0: Πάμε, πάμε, τα παιδιά πρόσοχη, έλα παρακαλώ.
1: Κυριάκος.
0: Καλημέρα Κυριάκο. Ηλικία, επάγγελμα.
7: 53, οδηγός κουρίερ.
0: Κλείς το φλάς, θα σκοτωθούμε. Λοιπόν, πάμε. Ποιος ήταν ο πρώτος πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Μιλάμε για μετά τη μεταπολίτευση, έτσι, μετά το 1974. Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Μιχαήλ Στασινόπουλος ή ο Σαρτζετάκης, ο Χρήστος.
7: Τσάτσος.
0: Τσάτσος.
7: Ναι.
0: Από όλους αυτούς ο Τσάτσος σου μείνε. Να στην ξαναπώ άλλη μια φορά.
7: Ναι.
0: Δεν ξέρω, άντε σου δούμε μια τελευταία τέτοια. Τσάτσος, Καραμαλής, Στασινόπουλος.
2: Ναι, μετά.
7: Ναι, Τσάτσος.
0: Ήταν ο Τσάτσος. Γεια.
1: Έλα.
0: Επόμενος. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Δεν έχουμε. Κάτσε,
0: ναι. Έχουμε. Ξυπνάτε ρε παιδιά, μια δουλειά έχετε να κάνει γάμο. Άμα
1: λίγο
0: πέρα όρθι.
2: Να τον είσαι εδώ.
0: Έλενα, άμα, ναι καλά, έλατε. Λευτέρης,
1: έλα, Λευτέρης τον άκουσε.
0: Έπιζα λέει την Παρασκευή, δεν πρόλαβα λέει. Άκου να δεις. Ναι, έλα Έλενα, καλημέρα.
8: Καλημέρα.
0: Πω, πω, καλά Έλενα, δεν ξυπνάς με τίποτα. Πρέπει να κοιμάσαι ακόμα, ε.
8: Όχι, όχι, δεν κοιμάσαι.
0: Και τι, γιατί μιλάς έτσι, ακούω, κάνεις κάποια δουλειά, έχεις τα μωρά, δεν κλαίνει, τι γίνει. Ναι, παιδί ήταν αυτό, εσύ. Παιδί μου, παιδί μου, παιδί μου, παιδί μου. Κοριτσάρα, από το όνομά σου.
9: Με λένε Πάνο.
8: Αγόρι, ναι.
0: Α, έλα ρε Πάνο, έλα, σε ακούω, είμαι από το χωριό. Έλα ρε Πάνο, έλα. Πόσο χρόνο είσαι Πάνο.
1: 8
0: χρονών, ωραία. Πα... Τι ομάδα είσαι.
8: Θες το ρώτη, δεν πειράζει.
0: Τι ομάδα, λάθος ερώτηση έκανα.
2: Παναθηναϊκό.
0: Δώρο, δώρο στο φίλο μου του Παναθηναϊκό. Δώρο, δώρο, δώρο, ρολόι στον Πάνο.
2: Μπράβο Πάνο.
0: Τα φιλιά μου Πάνο, τα φιλιά μου, προσέξτε μαμά. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Επόμενος, παιδιά, δεν ακούω τώρα εδώ πέρα που είμαι στα
2: Πόσο υπουλή η μάνα που βάλει το παιδί για να πάρει το δώρο, μπράβο.
1: Έλα, εντάξει, δεν το έκανε
0: ήταν γλύκα. Ήταν γλύκα. Κοιμά, τι να κάνει, πρέπει κάπως να βγει το τέτοιο. Λοιπόν, παρακαλώ.
2: Έχουμε Γιάννη.
0: Πάμε. Γιάννη.
10: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιάννη, ηλικία, επάγγελμα.
10: 27, χειριστής.
0: Και ποιος, είσαι εκείνο που είχαμε μιλήσει που είχε ένα μηχάνημα μεγάλο που πάνε να πέσει πάνω στο κεφάλι κόσμου.
10: Όχι, όχι, στο αεροδρόμιο είναι.
0: Στο αεροδρόμιο,
2: τι
0: μηχάνημα
2: είναι στο αεροδρόμιο.
10: Κεντρικό, κέντερινγκ.
1: Catering
0: κάτσε, περίμενε, κάτσε να μας τρελάνεις φίλε. Εμείς λέμε χειριστής τώρα, φαντάζομαι στις σκάλες, στις φυσούνες. Αυτό τώρα τι μηχάνη, τι χειρίζεις ακριβώς το catering.
10: Έχω το φορτηγό, κατεβάζω τα πέδιλα, ανεβάζω καρότσα, φορτώνουμε το αεροπλάνο.
1: Α, για αυτά που τρώμε, αυτά που τρώμε.
0: Του catering το αεροπλάνο. Πες τώρα κεράτα, πες τώρα κεράτα. Εκεί θα σου πω, πάνω σήμερα το όνομά σου.
10: Γιάννη.
0: Γιάννη, εκεί πέρα είναι εύκολο να, μέσα από εκεί να περάσω βόμβα εγώ στο αεροπλάνο.
1: Τι λες,
0: σας κάνουν
2: ελέγχους.
0: Σας κάνουν ελέγχους εκεί πέρα.
10: Θα με βάλει εσύ... δεν μπορώ να πω. Δεν μπορώ
0: ρε εσύ, εσύ, αν μια μέρα σου πω, κοίταξε να δεις πάνω.
10: Γιάννη, Ιαν.
0: Ναι, έλα, Ιαν, και σου πω, Ιαν, κοίταξε να δεις. Θέλω να περάσουμε, όχι βόμβα, να περάσουμε μέσα κάτι παράνομο. Εσύ έχεις τον τρόπο να το περάσεις.
10: Θα με κάτσεις Φάνη, δεν μπορώ να πω.
2: Άρα ναι, εσύ, άρα ναι.
0: Άρα ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε αγόρι μου. Είσαι έτοιμος.
10: Έτοιμος.
0: Ποιο είναι το μακρύτερο ποτάμι της Ευρώπης. Ο Δούναβης, ο Βόλγας, ο Ρήνος ή ο Δνήπερος.
2: Το μακρύτερο, πρόσεχε.
10: Ο Δούναβης.
0: Αγόρι μου, καλά, κάτσε, άσε το τηλέφωνο στο σχεδιαστό, γεια.
1: Λάμπης.
0: Ποιος ήτανε, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ο Βόλγας, ο Βόλγας. Μπάμπη, καλημέρα, Μπάμπη.
1: Λάμπης, καλέ, Λάμπη.
0: Λάμπη, έλα, Λάμπη, τώρα, Μπάμπη. Τι δουλειά κάνεις, αγόρι μου, και πόσο χρόνο είσαι?
10: Ταξιτζής, επαγγελματίας, οδηγό μεταφοράς ανθρώπων.
0: Να σου πω, να σου πω.
10: Πυρηνικός.
0: Να σου πω, κοίταξε τώρα όπου να είναι, βάλε λεφτά στην άκρη να πάρεις αυτά, θα βγουν αυτά τα αυτόνομα ταξί. Δεν θα δει κάτι καθόλου. Να πάρεις αυτόνομα κατευθείαν.
10: Υπτάμενο θέλω να πάρει.
0: Θα το. Υπτάμενο. Εδώ πέρα δεν μπορούμε σε αυτά που πάνε στον δρόμο να πούμε. Θα πάμε υπτάμενα.
2: Πάντως έρχονται και στην Ελλάδα, προσέχετε αυτά χωρίς οδηγούς.
1: Τι είναι, παιδιά, τι είναι, είναι τα ταξί χωρίς οδηγούς.
0: Να σου πω κάτι, χωρίς πλάκα. Εάν πούνε, ρε παιδί μου, ότι μπορείς με την άδεια ταξί να πάρεις αυτόνομο, γιατί να κάτσεις να οδηγάς, φίλε. Δεν κατάλαβα. Να είναι αυτόνομο. Τι. Μ' ακούς εδώ, είσαι εσύ, μωρέ, αυτόνομο.
10: Δεν είμαι.
0: Εσύ θα το. Αν έχεις την άδεια και σου λέγανε δεν σου παίρνουμε την άδεια, αλλά με την ίδια άδεια μπορεί να έχεις αυτόνομο. Θα βγάλεις το ταξί έξω να δουλέψεις μόνο του.
10: Όχι. Θα πατρώ παράδοτα.
1: Ρε Σιφάνη, θα μπαίναμε. Εγώ δεν θα έμπαινα, ρε παιδιά, άμα δεν είχε οδηγό. Θα
2: μπαίνουμε πάρα πολύ.
0: Δεν έχουμε δρόμους. Εδώ στην Ελλάδα, παιδιά, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ αυτό γιατί δεν έχουμε δρόμους. Δηλαδή. Για να γίνουν αυτά θα γίνουν σε 4 γενιές, 5. Δεν πρόκειται να γίνουν τώρα. Οπότε μια χαρά είσαι, κράτη την άδεια και μείνε όπως είσαι. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος?
10: Έτοιμος.
0: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος σε έκταση ωκεανός της γης? Ατλαντικός, Ειρηνικός, Ινδικός ή Αρκτικός?
10: Ατλαντικός.
0: Αγόρι μου, Ειρηνικός και Ειρηνικός μαζί. Πάμε, επόμενος.
2: Έχουμε παρακαλώ.
0: Ελένη.
11: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Λενιό μου. Ηλικία, επάγγελμα.
11: 26, ακτινοφυσικός.
1: Τι είσαι?
0: Ακτινοφυσικός. Τι διαφορά και από τον απλό φυσικό?
11: Είναι φυσικός ιατρικής.
0: Α, ιατρική.
11: Είναι λίγο πιο εξειδικευμένη.
2: Μπράβο σου, Ελένη.
0: Μπράβο, ακούγεται πολύ ψαλωτικό τώρα. Έχεις κάνει κάποιο μεταπτυχιακό ή σαν φυσικό τελείως?
11: Ναι, φυσικό και μετά κάνα ένα μεταπτυχιακό στην ιατρική φυσική.
0: Ιατρική φυσική.
2: Μορφωμένο κορίτσι, μπράβο σου.
1: Μπράβο το κορίτσι.
0: Εντάξει, τζάμπα δουλειά τώρα. Δηλαδή και τι, σε νοσοκομείο δουλεύεις ή σε μηχανήματα πάνω?
11: Είμαι σε μια εταιρεία τώρα.
2: Και τι κάνεις εκεί?
0: Ακτίνε στον κόσμο.
11: Είναι εταιρεία με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.
1: Θυμάστε και μια άλλη κοπέλα έχει βγει έτσι παρόμοια με κάτι τέτοιο.
0: Ναι, έχουμε πολύ.
1: Μπράβο
2: σου, Ελένη. Τώρα, μπράβο.
0: Εσύ δηλαδή τώρα είσαι, Ελένη, είσαι στο τομογράφο και τέτοια?
11: Όχι, πιο ουσιαστικά σε όλα τα ακτινολογικά. Σε ακτινοθεραπεία και στην πυρηνική. Σε αυτά τα τρία παιδιά.
0: Να σου πω, Ρέση, να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό με τους τομογράφους, το είχα ξαναρωτήσει και μια άλλη, που κάθε φορά που μας βάζετε μέσα για να κάνετε μια ακτίνα, εσείς γιατί πουλεύετε και μπαίνετε στο δωματιάκι μέσα?
11: Γιατί μπαίνουμε ή γιατί δεν μπαίνουμε?
2: Γιατί μπαίνεις στο δωματιάκι.
0: Με βάζεις εμένα να μου βγάζει μια ακτινογραφία, έτσι.
11: Ωραία.
0: Την ώρα που πάει ο ακτινολόγος να μου βγάλει την ακτινογραφία, κρύβεται σε ένα δωματιάκι. Καλά, ότι έχει να πατήσει το κουμπί.
11: Για προστασία. Για ακτινοπροστασία.
0: Εγώ γιατί δεν προστατεύομαι?
11: Εσύ θα τη φάσει δόση σου.
1: Έχει δίκιο τώρα, εσύ, Φάνη.
0: Και δεν κάθεσαι να τη φάσει μαζί μου όμως.
11: Γιατί εγώ, άμα τρώω και εγώ τη δόση μαζί με κάθε ασθενή, άσε να πάμε.
1: Εμένα πάει θέλα λύση.
0: Ωραία, παιδιά, ευχαριστούμε πολύ, ρε.
11: Είναι όλα που έλεγχο, είναι όλα που έλεγχο. Είναι μια εξέταση, το ξέρεις ότι θα το πάθεις αυτό.
0: Τι?
11: Πάτε για μια εξέταση, το ξέρεις ότι θα συμβεί.
1: Το ξέρεις, σου λέει πας και το ξέρεις, θα φας την ακτίνα.
0: Και εσύ δουλεύεις, ξέρεις ότι θα δουλεύεις μέσα.
2: Ελένη, να σου κάνω μια ερώτηση. Κανονικά δεν πρέπει να μας γράφετε πάνω στην εξέταση πόση ραδιενέργεια φάγαμε? Δεν πρέπει να αναγράφετε γι' αυτό?
0: Τίποτα δεν γράφουν τα λαμόγια.
11: Είναι υπολογισμένο. Υπάρχουν κάποια όρια για κάθε. Και
2: ναι,
11: για
2: γιατί
11: κάθε...
2: ας πούμε δεν μπορείς να κάνεις τρεις αξονικές, ας πούμε, μέσα σε κάποιους μήνες, έτσι δεν είναι? Γιατί τρως πολύ ραδιενέργεια.
11: Γράφεις το φάκελο του ασθενούς και είναι όλα ελεγχόμενα, ναι, θεωρητικά.
0: Πολύ. Άμα ακούτε, παιδιά, ότι είναι όλα ελεγχόμενα, αυτή είναι ύποπτη να ξέρεις. Τώρα ποιος ξέρει, δηλαδή. Αυτή ξέρει. Αυτή ξέρει.
11: Όλα ελεγχόμενα, μην αγχώνεις.
1: Στη μαγνητική τρώμε περισσότερο.
2: Στη μαγνητική δεν τρως.
1: Δεν τρως.
11: Στη μαγνητική δεν έχεις καθόλου τρως.
1: Α, ναι. Γιατί πάλι βγαίνει.
11: Γιατί είναι μαγνητικό πεδίο.
0: Πού να τη λε και εσύ, Μωρή Ελένη, λες και καταλαβαίνει η άλλη τώρα τι είναι το μαγνητικό
2: πεδίο. Αξονική ακτινογραφία.
11: Υπάρχουν πάρα πολλές απορίες.
1: Ναι, ρε Ζιφάνη, ναι, αλλά και από την μαγνητική βγαίνουν έξω, που είναι και. Πώς το λένε,
0: ναι, γιατί είναι κόντες.
11: Γιατί είναι κόντες. Δεν έχει να κάνει με τη δόση.
0: Επίσης, ρε Ελένη, να σα ρωτήσω κάτι. Αυτό με τους τομογράφους που μας βάζετε μέσα ολόκληρους και είναι κλειστοφοβικοί,
1: ναι,
0: για ποιο λόγο δεν υπάρχει ένα μηχάνημα και ταλαιπωριέται ο κόσμος? Μάλλον υπάρχει μηχάνημα. Υπάρχει μηχάνημα, αλλά είναι πιο ακριβό, το ξέρεις αυτό.
1: Και τι είσαι έξω?
0: Σε αξονικό τομογράφο υπάρχει τομογράφος που δεν είναι για κλειστοφοβικούς, κάπως διαφορετικό, έχει χαρωτήσει και είναι πιο ακριβή η εξέταση. Λαμόγια.
11: Υπάρχουν πάρα πολλά και τα έχουν προφανώς και λίγα νοσοκομεία.
1: Δηλαδή τι είσαι έξω. Έχεις το κεφάλι
0: εσύ,
1: έξω.
0: Δεν έχω πάει, αλλά νομίζω έχεις το κεφάλι. Κάπως διαφορετικό είναι και δεν είναι για κλειστοφοβία.
2: Την κοπέλα, γιατί λες λαμό, γιατί φταίει τώρα.
0: Γιατί και αυτή αύριο μεθαύριο θα μπει στο σύστημα. Τώρα είναι νέα, δεν ξέρω, αλλά τη βλέπω πολύ κολοτοποτσωμένη και είναι έτοιμη να μπει στο σύστημα, αν δεν έχει μπει. Τέλος πάντων, πάμε να παίξουμε. Ποιο είναι το μεγαλύτερο σε πληθυσμό κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία.
11: Θα πω τη Γερμανία.
0: Καλά βρε, είσαι και ζουλάπη. Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία. Δε, σκέψου το. Μεγαλύτερο σε πληθυσμό σου είπα.
2: Έλα με τα πτυχία εγώ.
11: Ισπανία.
0: Γαλλία. Διάλεξε μία. Γαλλία ή Γερμανία.
11: Γαλλία.
0: Ήτανε Γερμανία. 24χρονο τσουτσέκι θες να κερδίσεις κιόλας. Λοιπόν, έχουμε άλλο.
1: Αγλαία.
0: Αγλαία, τελευταία.
11: Έλα,
0: Αγλαία. Έλα, Αγλαία, καλημέρα. Τι λέει.
11: Καλά,
0: καλημέρα, πού πας, δουλειά πας?
11: Είμαι έξω με το φορτηγό.
0: Με το φορτηγό, οδηγός φορτηγού.
11: Να παρκάρω, όχι.
0: Τι
11: έχω εταιρεία δική μου.
0: Α, μουλάκι μου.
11: Πώς το λένε.
0: Δεν ξέρεις την εταιρεία σου,
11: μπορώ εγώ. Εργάτη.
0: Τι λέει, δεν κατάλαβα.
1: Τι είπε, δεν κατάλαβα.
0: Τι εταιρεία είναι αυτή?
11: Έχω εταιρεία με είδη σπιτιού.
0: Και
11: πουλάω σε σούπερ μάρκετ.
0: Α, πουλάκι μου. Α,
11: ναι, και ασχολούμαι με το marketing. Και έχω και πιο fancy επάγγελμα. Είμαι και στιχουργός.
2: Στιχουργός?
0: Έλα, ρίξε ένα στιχάκι.
2: Διάβασέ μας κάτι δικό
0: σου. Διάβασέ μας
11: κάτι. Να μπείτε να ακούσετε τραγούδια μου.
1: Έχεις γράψει κάποιο γνωστό, γνωστή?
11: Φυσικά, φυσικά.
2: Πες μας, σε ποιον?
11: Ζουγανέλη, Τσελγοπούλου.
2: Έλα, ρε, εσύ πια.
11: Βέβαια, και δεν παίζετε τίποτα να στηρίξετε.
2: Αφού είμαστε ξένοι.
0: Για πες ένα τραγούδι. Ρε, εσύ μας κορυδεύεις τώρα.
2: Όχι, ρε, κάτσε, πια.
1: Ποιο? Google, για πες μας, Ζουγανέλη, ποιο?
11: Νέος δίσκος Τσελγοπούλου τώρα, Reunion, ναι. Να κάνω και μια διαφήμιση.
2: Ναι, φυσικά.
0: Ναι. Και έχεις γράψει ποιο?
11: Έχω γράψει τρία τραγούδια εκεί.
2: Ποια?
0: Περίμενε λίγο, πες μου να το βάλω τώρα.
11: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, δεν μπορώ να σε ξεχάσω.
0: Ωραία, περίμενε. Ποιο είναι το πιο ωραίο σου, να το βάλω τώρα στον αέρα να παίξει?
11: Αυτό.
1: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω.
11: Ναι, εκτός αν θες ένα τσιφτετέλι από πλανητικό, που είναι πάνω, όχι απόψε πότε.
2: Μάλιστα. Περίμενε τώρα να ξαναμπεί και ο Φάνης μέσα για τον 5-6 Ελευθέρης.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω Τσαλιγοπούλου.
1: Και το τσιφτετέλι το παραπλανητικό πάλι από Τσαλιγοπούλου είναι.
11: Ναι, ναι.
2: Ωραία, κάτσε τώρα. Τώρα θα πει να τα βάλει. Είσαι στιχουργός, μπράβο σου, Μπράβο σου. Από πού εμπνέεσαι του στίχου σου, τη ζωή?
11: Από τη ζωή, Δημήτρη μου.
1: Και όταν είσαι και χάλια ψυχολογικά, ισχύει αυτό που λένε πολλοί, ότι όταν είμαι χάλια μου βγαίνουν.
0: Ναι, ναι. Κοίτα, το παίξατε.
11: Όχι, Φάνη. 10 γιατί? Τραγούδια έχω γράψει. Μου
0: περίμενε. Δεν μπορώ να περίμενα. Το βάλω εγώ από εδώ.
1: Τώρα σε περιμέναμε.
2: Τώρα το κάνω Ελευθέρης.
11: Να σου πω, Δημήτρη.
0: Περίμενε,
2: έλα, Γλαία
0: μου. Μήπως μπορείς
11: να μου κάνεις κονέ με Φουρέιρα?
2: Θα μιλήσω εγώ με την Ελένη. Θα μιλήσω με την Ελένη το απόγευμα.
0: Κάτσε ρε παιδάκι μου, μην μιλάς. Βάλω τραγούδι Ελευθέρη. Σταμάτα, μωρή, σταμάτα. Περίμενε.
2: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, Τσαλιγοπούλου.
0: Τσαλιγοπούλου, βάλτε να ακούσουμε.
2: Και εκεί αν τσιφτετέλει, Πεφάνη.
0: Περίμενε να ακούσω αυτό, να σου πω εγώ.
2: Μας έβαλε το Βέρτις, δεν μπορώ να σε ξεχάσω βέβαια. Για κάτσε. Ναι.
1: Βάλε υπάρχει...
0: Τελικοπούλου. Πω από μισή ώρα.
2: Πω να το, σουτ.
0: Για να ακούσω. Για δώσε.
2: Ινστρουμένα, λίγε.
12: Βράδια μαγικά. Μέσα στις πόλεις την παράλληλα.
11: Ρώτα το πιτάνιο.
0: Κλείστε.
12: Όλοι γυρίζουν και γυρεύουν.
0: Λοιπόν, έλα, κλείστε τα λεγούμενα.
2: Όχι, μη.
0: Έλα. Πέθαμε ένα τζίδι και τραγούδια. Τι ήταν, δεν ακούω.
2: Έχει τσιφτετέλι.
0: Ωραία,
2: ποιο είναι το τσιφτετέλι. Για πες το παρελθόν.
11: Ρώτα το πιτάνιο. Τα ξέρει ο πιτάνιο.
1: Για βάλε και το τσιφτετέλι. Μα κορδεύει αυτή η ρετέλη.
2: Όχι, παιδί μου, το λέει. Στίχη Αγλαία Σφίκα, το γράφει.
0: Είναι η Αγλαία Σφίκα, όντω μα κορδεύει.
2: Είναι η Αγλαία Σφίκα.
0: Δεν μπορεί να είναι η Αγλαία Σφίκα μαζί μας.
2: Φάνη, είναι η Αγλαία Σφίκα.
0: Δεν μπορεί να είναι τόσο πιάτο ο Ταλαντούχα στη χώρα.
1: Καλή είναι.
2: Αγλαία, εσύ δεν είσαι.
1: Ξανθιά
2: είσαι
1: δεν είναι.
0: Είσαι η Σφίκα.
11: Πες ότι είμαστε και φίλοι με τον Μπουμπουλίνη στο Instagram.
2: Είμαστε τι ξέρει.
0: Την Αγλαία Σφίκα. Ξέρει την Αγλαία Σφίκα. Ωραία, δεν έχω κλείσει ποτέ στη χουργό. Κλείστε με.
1: Ήθελε να κλείσει τη χουργό, ε.
0: Η Αγλαία Σφίκα ήρθε εδώ πέρα να κάνει διαφήμιση. Λοιπόν, φίλε και φίλοι. Παιδιά, εγώ σας χαιρετάω από εδώ πέρα γιατί μόλις ξυπνήσατε τα μωρά. Όπως καταλαβαίνετε, το επόμενο θέμα δεν πάω να το συζητήσουμε. Τα λέμε αύριο από κοντά, μικρά μου ζουλάπια.
2: Φανή, τι ώρα θα φυγείς, πάρε με από το αυτοκίνητο. Θέλω να μιλήσουμε.
0: Όντως, τι.
2: Πάρε με από το αμάξι, θέλω να μιλήσουμε.
0: Ναι, θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο. Έγινε κάτι κακό.
2: Όχι, μην φοβάσαι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να δώσεις φιλιά στη μαμά σου και στον μπαμπά σου, γιατί δεν τους έχουμε
0: μιλήσει. Το τραγούδι της Αγλαίας της Φίκας ήταν πάρα πολύ ωραίο. Πλάκα της έκανα. Όντως είναι πολύ ωραίο το τραγούδι της Αγλαίας. Μου συγχαρητήρια, έκανες πολύ ωραία τραγούδια.
2: Φάνη, φέρε λίγο τη μαμά σας που μια καλημέρα. Σε παρακαλώ.
0: Δεν είναι τώρα.
1: Η Γεωργία δεν είναι κυρία μπαμπά
2: σου. Δεν έχουμε μιλήσει ποτέ.
0: Δεν ακούγεστε. Δεν ακούγεστε γιατί είναι με μικρόφωνο.
2: Ωραία, Σοφία Ειρήνη, φέρε Σοφία Ειρήνη.
1: Ναι, να του πούμε μια καλημέρα και τον Ελλάδα. Τώρα
0: πρωινό μέσα τα παιδιά τώρα. Ο πατέρα μου κοιμάται, θα σου τον
1: έδινα. Η Γεωργία, αλλά είναι με τα παιδιά.
0: Λοιπόν, φίλοι και φίλοι. Τα λέμε αύριο από κοντά, η εκπομπή συνεχίζεται.
1: Τον έκλεισε κιόλα.
2: Μα έκλεισε, η εκπομπή συνεχίζεται. Πάω, φάω. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε κανονικά. Έχει φέρει η Μαρία κουναβώματα. Έχουμε και κουναβομαχίες με 100 ευρώ δωρεπιταγή από τα My Market.
1: Θα παίξει πάλι ο Λευτέρης.
2: Ναι, θα παίξει ο Λευτέρης κανονικότατα, παιδιά.
1: Ωραία,
2: σήμερα παίρνει τη θέση του Φάνη επάξια. Την έχει κερδίσει. Φιλιά στην Αγλαία Σφίκα. Να σε καλά, συνέχιζε να γράψει κομματάρες. Μπράβο, Αγλαία. Και πάμε παρακάτω.
13: Ψόφα! Ψόφα! Ψόφα!
14: Ναι.
13: Ψόφα!
15: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
16: Sets on the Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
17: Oh my God.
16: Κυριακή 12 Ιουλίου μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
17: Let's dance.
18: All you need.
19: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 8 Ιουλίου, Αμβροσιάδης μπούτι κοτόπουλο 2,69 το κιλό. Θέρισο φυσικό μεταλλικό νερό Ecosix 1,5 λίτρου 6 τεμάχια 1,60 η συσκευασία. Και παλέτ και φα, επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Music 892.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Ας πιούμε σε αυτό.
8: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
9: Φραπέ, χαλαρά.
10: Go, go, go, go, go, go, go, go, go.
11: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
12: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
13: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
14: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
16: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο Seajet.
15: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
16: Για πότε είναι αυτά?
15: Για σήμερα.
16: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
17: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
18: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
16: Oh, φτάσαμε!
15: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
17: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
19: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: Στις ζεστές μέρες, παιδιά, που έχουμε έτσι έντονους ρυθμούς και πάρα πολλές υποχρεώσεις, γιατί δεν σταματάνε και ποτέ, ποιο είναι το πιο σημαντικό? Η σωστή ενυδάτωση, παιδιά. Ειδικά για τις γυναίκες που, όπως και να το κάνεις, τον βάζουμε σε δεύτερη ή τρίτη μοίρα τον εαυτό μας. Γι' αυτό λοιπόν σας έχω το Dextro Light Plus Orange με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και φιλικό οξύ. Ισορροπημένη επιλογή και πολύ απλό, παιδιά. Διαλύετε ένα δίσκιο σε νερό και συνεχίστε έτσι δυναμικά τη μέρα σας. Και φυσικά έχει και άλλες γεύσεις που μπορείτε να επιλέξετε για τη δική σας ανάγκη, έτσι, και ποια είναι η καλύτερη στη γεύση. Φυσικά από την ίντερνετ. Και επειδή τώρα, εντάξει, θα πάτε κάπου διακοπές, θα βρείτε και άλλοι πολύ συχνά στις παραλίες, άλλοι θα βρείτε μια έτσι τέλεια ήσυχη παραλία χωρίς φασαρία, χωρίς κόσμο. Εκεί λοιπόν που έχετε ηρεμήσει, καταλαβαίνετε ότι όπως έχω ξεχάσει το δροσερό μου ζαγόρι. Αλλά μην ανησυχείτε, παιδιά, θα βρείτε ζαγόρι. Είναι το φυσικό μεταλλικό νερό που ξεκινάει το ταξίδι από τις κορυφές της Πίνδου, διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία. Να ξέρετε, παντού υπάρχει ζαγόρι, γιατί σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε πάντα ζαγόρι.
1: Και παιδιά, θέλω να σας πω ότι μαζί μας είναι και η Green με τα παγωμένα αναψυκτικά της πάντα δίπλα μας και είναι ιδανική για να σας δροσίζουν και να σας αναζωογονήσουν. Τώρα από εκεί έξω έχει η θερμοκρασία του ήλιου. Θα τις βρείτε σε τρεις φυσικά υπέροχες γεύσεις: Green πορτοκαλάδα, Green λεμονάδα και Green βυσσινάδα. Έχουν βιταμίνες, έχουν χυμό και κυρίως δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Και στοίχημα, παιδιά, μην το ξεχνάτε. Επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026 έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας της κορυφής ποδοσφαιριστικής διοργάνωσης. Ίσα που προλαβαίνετε, έτσι, γιατί σιγά σιγά πάμε στις 8. Με την εγγραφή σου λοιπόν, χρησιμοποιώντας το promo code παγκόσμιο 2026, παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή. Στοίχημα, τη στιγμή σου ανήκει, 21 Σεδογκιάνο, παίξει υπεύθυνα. Μαρία, έχεις φέρει θέμα φωτιά?
0: Είμαι πανέτοιμη.
1: Δώσε.
2: Κουναβώματα. Κουναβώματα. Κουναβώματα.
0: Ξέρετε για τι θέμα θα μιλήσω σήμερα, παιδιά? Νομίζω ότι σίγουρα θα έχετε στο περιβάλλον σας έστω ένα άτομο, ρε παιδί μου, που το έχει κάνει. Τώρα εγώ λέω σίγουρα στο περιβάλλον σας και θα πρέπει να με φάνε, αλλά τέλος πάντων το είπα. Για το monkey branching.
1: Τι κάνουνε?
0: Monkey branching. Το monkey είναι η μαϊμού.
1: Ναι.
0: Το φαινόμενο της μαϊμούς. Τι κάνει η μαϊμού?
1: Ξύνεται.
0: Όχι, ρε εσύ.
1: Τι κάνει?
0: Πέρα από ότι ξύνεται, ρε Ζηδήμη, δεν ξύνεται μόνο η μαϊμού.
1: Τρώει μπανάνες.
0: Και οι άνθρωποι ξύνονται. Για να περάσει στο επόμενο κλαδί, κρατιέται από το ήδη υπάρχον και το αφήνει αφού πιαστεί από το άλλο κλαδί. Είναι το φαινόμενο monkey branching που κάνουν οι άνθρωποι πριν τελειώσουν τις σχέσεις τους. Δηλαδή έχουν βρει την επόμενη πριν δώσουν τέλος στη σχέση που ήδη έχουν, στην υπάρχουσα σχέση τους. Ναι.
1: Εγώ νομίζω ότι τα λέξεις αυνανίζονται, γιατί όντως οι μαϊμούδες αυνανίζονται.
0: Τι εννοείς?
1: Νομίζω ότι είχες φέρει τέτοιο θέμα, γι' αυτό.
0: Όχι, τι κάνουν οι μαϊμούδες, το κάνουν συνήθως.
1: Δεν υπάρχουν οι μακάκες, παιδί μου. Που...
0: Ναι, και τι κάνουν μόνο αυτό, δεν.
1: Αυνανίζονται πάρα πολύ.
0: Αλήθεια, δεν βρίσκουν τέρι μόνο.
1: Τι, ξύνονται και αυνανίζονται. Άντε, βάλε και μια μπανάνα στην διάμεσο.
0: Σοβαρά μιλάτε, παιδιά.
1: Ναι, Μαρία, νομίζω ότι είχες φέρει τέτοιο
0: θέμα. Δεν το ξέρω, όχι, εσύ, δεν το ξέρω, αλλά εντάξει τώρα. Δεν θα άφερνα.
1: Αυτό, είσαι μια κυρία. Είσαι μια κυρία.
0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε τώρα για το monkey branching, να δούμε ποιοι το κάνουν, γιατί το κάνουν και τι γίνεται όταν βρούνε την κατάλληλη ή τον κατάλληλο. Εκεί σταματάει, γιατί σου λέει: άμα το έκανε στον προηγούμενο, δεν το κάνει και σε μένα. Ή άμα το έκανε στην προηγούμενη, δεν το κάνει και σε μένα.
1: Αυτό, τα τέρια εννοεί, το λένε αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Είμαι εγώ σε μια σχέση και βρίσκω εσένα, οπότε με το που σε βρίσκω και ξέρω ότι θα εξασφαλιστώ, θα τον αφήσω τον επόμενο. Εσύ δεν θα φοβηθείς, γιατί ξέρεις.
1: Θα φοβηθώ, θα θορυβηθώ.
0: Θα κάνεις σχέση με μια τέτοια γυναίκα ή με έναν τέτοιο άντρα αντίστοιχα?
1: Ναι, θα έκανα, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν θα το σκεφτόμουν αυτό. Ίσως το σκεφτόμουν πιο μετά.
0: Αλλά πιο μετά είναι αργά, γιατί θα την έχεις πατήσει, αναπτύσσονται αισθήματα, γίνεται χαμός. Λοιπόν, παιδιά, ποιοι το κάνουν περισσότερο, οι άντρες ή οι γυναίκες? Σύμφωνα λοιπόν με τις έρευνες, οι άντρες εμφανίζουν λίγο πιο συχνά overlap σε νέες γνωριμίες όταν μια σχέση τελειώνει ή φθήνει. Okay. Οι γυναίκες εμφανίζουν πιο συχνά pre-planning, δηλαδή ήδη συναισθηματική επένδυση πριν τερματίσουν μια σχέση. Δηλαδή το κάνουμε μάλλον εμείς λίγο περισσότερο, όπως φαίνεται.
1: Το κάνετε.
0: Ναι, τα πράγματα.
1: Δυσκολεύεστε πολύ να πείτε το τέλος, Μαρία. Θέλετε να είστε σίγουρες.
0: Ξέρεις, θες να είσαι σίγουρη και το ρίχνεις και στον άλλον με μαεστρία και χειριστικό τρόπο να το πει για να μην πάρεις την ευθύνη πολλές φορές.
1: Ενώ εσύ ήδη έχεις βρει το κατάλογο για να μην μείνεις μόνη σου. Να έχεις πάρει, να νιώσεις λίγο γεμάτη, ρε παιδί μου.
0: Έχεις ήδη βρει, ναι, για να μην υπάρχει αυτό το κενό. Γιατί το κάνουν οι άνθρωποι, να καλή ώρα τώρα που το λες, γιατί το κάνουν οι άνθρωποι? Φόβος μοναξιάς, όπως το ανέφερες. Δεν αντέχουν το κενό μεταξύ των σχέσεων. Θέλουν να νιώθουν συνέχεια συναισθηματική ασφάλεια. Άλλοι το κάνουν από ανασφάλεια ή χαμηλή αυτοεκτίμηση. Η ανάγκη να έχω κάποιον έτοιμο λειτουργεί σαν επιβεβαίωση αξίας, ρε παιδιά. Και εδώ δεν ξέρω αν θα σας αρέσει πολύ, αλλά υπάρχει αυτός ο λόγος, ευκαιριακή σκέψη. Δηλαδή, αν βρεθεί καλύτερη επιλογή, δεν κλείνω την παλιά πριν εξασφαλιστεί η καινούργια.
1: Να μου χαθείτε.
0: Κατάλαβες. Και συναισθηματική αποσύνθεση πριν το χωρισμό. Δηλαδή, σου έρχεται και πιο μαλακά όταν έχεις βρει τον επόμενο.
1: Ναι, βέβαια δεν είναι ηθικά σωστό να πούμε έτσι.
0: Εντάξει, απλά σου λέει τώρα, αν δεν ικανοποιείται, ρε παιδί μου, με την υπάρχουσα σχέση, γιατί μπορεί να έχουν βαλτώσει, γιατί μου τη σπάσε όλα, με νευριάζεις και έχουν βγει πράγματα στη φόρα.
1: Χωρίζαμε.
0: Ναι, αλλά δεν μπορώ γιατί θα μείνω μόνη μετά. Καταλαβαίνω. Οπότε πάω στον επόμενο.
1: Λογικό, αφού θα με χωρίσεις.
0: Ναι, αυτό το κενό, το μένω μόνη δεν αρέσει.
1: Το έχεις κάνει, Μαρία, σε αυτό?
0: Όχι.
1: Δεν θα σε κρίνουμε, σιγά, όλοι.
0: Καλά, με κρίνετε. Θα μπορούσα να πω ότι δεν θέλω να το συζητήσω. Κοίταξε να δεις. Εγώ είμαι το ανάποδο. Εγώ είμαι ένα πολύ μόνη. Μέχρι να πάω, ήμουν το αντίθετο.
1: Έχεις κερατώσει, α πούμε, ποτέ ή ποτέ δεν είσαι του κεράτου?
0: Όχι, ποτέ.
1: Ποτέ, μάλλον.
0: Ποτέ. Και πάρα πολύ πιστή εγώ. Δεν ξέρω, πέστε να με φάτε, αλλά δεν
1: σε
0: το
1: έχουν κερατώσει όμως.
0: Ναι. Ναι. Αλλά δεν το είχα μάθει εκείνη τη στιγμή, το μάθα μετά. Κοίταξε να σου πω. Πιστεύω ότι μεγάλο ποσοστό είναι που μπορεί να μην το ξέρουν και να έχουν κερατώσει. Δεν κερατώνουν όλοι. Υπάρχουν και οι σωστοί, σωστές πιστοί.
1: Σωστές, πολύ σωστές.
0: Ναι, εσένα.
1: Εμένα, έχουν... ναι. Ναι, εμένα, ναι.
0: Εμένα, και γιατί το λες έτσι, σαν φυσικό έπακρο.
1: Δεν είναι φυσικό.
0: Έχω φάει πολύ κέρατο εγώ. Είναι αυτό το στυλ σου.
1: Εμένα, ναι, κυρίως.
0: Ναι, εσύ.
1: Και εγώ να έχω κερατώσει, όχι.
0: Όχι.
1: Όχι, εγώ δεν μπορώ.
0: Γιατί δεν μπορείς, Δημήτρη?
1: Γιατί είμαι σκορπιός, Μαρία.
0: Άσμα, Δημήτρη, τώρα είσαι σκορπιός και δεν μπορείς, γιατί και οι σκορπιοί μια χαρά κερατώνουν.
1: Άμα δεθεί,
0: σκορπιοί,
1: άμα δεθεί ο σκορπιός και δεθεί ολοκληρωτικά, δέθηκε. Τελείωσε. Και θα πάει εκεί για αρκετό καιρό. Μαρία, δίνουμε την ψυχή μας. Εγώ δίνω την ψυχή.
0: Καλά, δεν τη δίνουν μόνο οι σκορπιοί την ψυχή. Τους δίνουμε και άλλη την ψυχή.
1: Αυτό είναι το λάθος μου, εμένα,
0: τι?
1: Μαρία.
0: Γι' αυτό δεν είσαι.
1: Και ο Φάνης δεν με αφήνει να πολυμιλάω, επειδή ξέρει.
0: Έλα, πες τα τώρα που πράγματα. Δεν είναι
1: εδώ. Όχι, δεν θέλω να μιλάω τόσο.
0: Τι εννοεί, ξέρει πράγματα?
1: Για εμένα. Δίνω την ψυχή μου, Μαρία. Και τη δίνω παραπάνω από όσο πρέπει. Και πολύ νωρίς. Και γι' αυτό το λόγο τρώω, ναι, τα κέρατα από εδώ και από εκεί.
0: Πέφτεις με τα μούτρα, δηλαδή.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, προσπαθώ να είμαι λίγο μαζεμένος, αλλά πέφτω με τα μούτρα, ναι, Μαρία. Είμαι ένας άνθρωπος δυτικός.
0: Εντάξει, δεν είναι και κακό αυτό, αλλά είναι ότι δεν μένει τίποτα για σένα.
1: Μην κοιτάς έτσι με ιδέα, εσύ, ρε.
0: Εδώ τώρα κάνει κατάθεση ψυχής και εσύ χασμουριέσαι, Λευτέρη.
3: Εντάξει, μούρτσα.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Εσύ, Λευτέρη, κερατώνεις?
1: Δεν έχεις κερατώσει ποτέ?
0: Δεν έχεις κερατώσει. Δεν μιλάμε τώρα στη σχέση σου γενικά. Σε έχουν κερατώσει?
3: Όχι, όχι.
0: Είσαι σίγουρος ότι δεν το έχεις μάθει?
3: Όχι, είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος.
0: Ο Καντήρ λέει, Δημήτρη, θες να τα φτιάξουμε εδώ και τώρα?
1: Όχι,
0: και εγώ σκορπιό είμαι, λέει
1: ο Βασίλης.
0: Παιδιά, εντάξει, μην τρελαίνεστε. Δεν είναι μόνο οι σκορπιοί, και άλλοι δίνονται και είναι δοτικοί και.
1: Δίνουμε. Μας κράζουν πάρα πολύ εμάς οι σκορπιούς. Οκ, μπορώ να καταλάβω, ρε παιδί μου, είμαστε λίγο ιδιαίτεροι άνθρωποι.
0: Είμαστε
1: ιδιαίτεροι άνθρωποι. Να. Εντάξει, όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες είναι ιδιαίτεροι.
0: Και σας αρέσει το φλερτ, Δημήτρη μου. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι και με κάποιον να είσαστε, σας αρέσει να υπάρχει κάτι στον αέρα.
1: Μας αρέσει να δεχόμαστε το φλερτ, όχι να το κάνουμε ή να το συνεχίζουμε, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, θα μου άρεσε να μου πεις, Δημήτρη, είσαι πάρα πολύ ωραίος ή το οτιδήποτε. Θα έλεγα σε ευχαριστώ πολύ, δεν θα το συνέχιζα, αλλά μου αρέσει να το παίρνω. Μου αρέσει να ρουφάω έτσι ωραία.
0: Δεν έχεις φλερτ από τα social?
1: Εγώ από την ημέρα που βάλα τα μαλλιά.
0: Ναι, για πες, έχει αρρώσει το
1: από
0: σύστημα.
1: Την ημέρα που βάλα το μαλλί, μα το Θεό και την Παναγία. Πολύ. Και δεν το περίμενα να σου πω.
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Τίποτα, ρε παιδί μου, δεν σε έχει τριγκάρει από το τόσο φλερτ?
1: Όχι.
0: Τίποτα.
3: Όχι. Δεν έχει ενδώσει, δεν έχει.
1: Ούτε καν.
0: Όχι,
1: ενδώσει.
0: Κάτι να πει, να σου κάνει κάτι, να σε τσιριτσιρίσει που λέμε, ρε παιδί μου.
1: Ξέρεις τι γίνεται? Όχι, γιατί θα κάνεις ένα tap, θα κάνεις ένα reaction, θα γίνει λίγο το τέτοιο. Μετά θα είναι πολύ δύσκολο να γίνει για να συνεχιστεί. Άσε που μια φορά θα σας τα πω εδώ πέρα. Είχα.
0: Επίστα μας τώρα που. Τι.
1: Ήταν και μια περίπτωση εδώ πέρα από το σταθμό που. Τέλος πάντων τώρα.
0: Είχες φλερτάρει, ρε παιδί, με κάποιον
1: δεν, δεν είχα φλερτάρει με κάποια κοπέλα. Απλώς η κοπέλα, ρε παιδί μου, φλερτάρε. Και φλερτάρε έντονα. Απλώς μετά σημείο φλερτάρε μόνη της. Κατάλαβες τι γίνεται?
0: Αλήθεια, και τι έγινε?
1: Και ερχόταν και από κοντά.
0: Δεν της εξήγησες ότι δεν ενδιαφέρεσαι?
1: Δεν της εξηγήσω από κοντά όταν ερχόταν κοντά.
0: Να σε φιλήσει.
1: Όχι, ρε Μαρία.
0: Α, τι εννοείς?
1: Αυτό έλειπε.
0: Εντάξει, καλά.
1: Καλά, περίπου κοντά ήταν.
0: Ερχόταν
1: από κοντά σε κάποια live μας. Δημήτρη μου, τι κάνεις σήμερα, πώς είσαι? Και συνέχεια όμως. Και έμενε στο διαόλου τη μάνα και ερχόταν τέτοιο. Και εγώ αισθανόμουν πάρα πολύ άσχημα.
0: Και τι έκανες, πώς το κατάφερες αυτό?
1: Τίποτα, μάλλον το κατάλαβε μόνη της μετά από λίγο καιρό, γιατί σταμάτησα να απαντάω και να τέτοιο. Γιατί εγώ ήμουν ευγενικός, ρε παιδί μου. Εγώ πάντα απαντάω στα μηνύματα. Κατάλαβες, θέλω να σου
0: πω.
1: Ναι,
0: αυτό όμως δεν είναι και πολύ καλό, άμα δεν θέλεις. Μήπως περνάς λάθος μήνυμα.
1: Αυτό.
0: Παίζει ρόλο και το πόσο.
1: Αυτό, εγώ φταίω.
0: Αλλά εντάξει, ρε Δημήτρη, τώρα τόσα φλερτ που δέχεσαι, ειδικά μετά
1: καλά,
0: το σύστημα.
1: Καλά, εντάξει, Μαρία, δεν είμαι κι εγώ.
0: Περίμενε, λες μετά το σύστημα, δέχεσαι.
1: Δέχομαι.
0: Κάτι, ρε παιδί μου, μήπως από το πολύ μόνος. Ξέρεις, όταν μένουμε πολύ σε μια κατάσταση, τη συνηθίζουμε και δεν θέλουμε μετά να βγούμε από αυτή. Μήπως από το πολύ μόνος τώρα δεν θέλεις να ξεβολευτείς που λέμε.
1: Μπορεί και να αισθάνομαι και άσχημα και λέω ού να μου χαθείτε τώρα, με φλερτάρετε και πριν δεν με θέλατε.
3: Α, το πας έτσι.
0: Μπορεί, πας
1: μπορεί
0: έτσι,
1: να
0: λειτουργώ
1: και έτσι. Ναι, δεν το ξέρω.
0: Α, το πας και έτσι. Ήθελες να σε θέλουν για αυτό που ήσουν, ρε παιδί μου. Ναι, ενώ τώρα επειδή έχεις και το σύστημα, το περουκίνι, ρε παιδί μου. Ήθελες να σε θέλουν χωρίς το περουκίνι.
1: Ναι, μα είμαι ο ίδιος άνθρωπος. Προφανώς.
0: Ναι, αλλά μήπως τώρα με το περουκίνι βρήκανε την αφορμή μέσω του περουκινιού να σου στελούν.
1: Δεν το έχω δουλέψει. Δεν το έχω δουλέψει.
0: Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων. Δημήτρη μου, όμως, εγώ πιστεύω ότι φοβάσαι να ξεβολευτείς και βρίσκεις δικαιολογίες. Γιατί έχουμε βολευτεί. Είναι πως καθόμαστε στο τράπεζο και βαριόμαστε να σηκωθούμε μετά.
1: Μπορεί.
0: Υψηλή ανάγκη για επιβεβαίωση. Αυτοί οι άνθρωποι που το λειτουργούν το monkey bunching. Χαμηλή ανεκτικότητα στη μοναξιά, δεν μπορούν να μπουν στη μοναξιά. Και γενικά, παιδιά, να ξέρετε ότι ο άνθρωπος που κάνει αυτό το monkey bunching δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι κακός άνθρωπος. Απλά έχει μια δυσκολία στη διαχείριση της συναισθηματικής μετάβασης. Λοιπόν, θέλω να σας πω όμως, ποια είναι τα σημάδια για να το αναγνωρίσετε, γιατί το κάνουμε με μαεστρία πολλές φορές και το καταλαβαίνετε πια όταν έχει βρεθεί ο επόμενος και είναι έτοιμος ή έτοιμη να σας χαιρετήσει. Κάνουν ενεργό φλερτ ενώ είναι σε σχέση. Υπερβολικά social media, στέλνουν μηνύματα εμυπονοούμενα, φιλικές επαφές έτσι που μοιάζουν λίγο ρομαντικές. Αρχίζει να έχει το συγκεκριμένο άτομο συναισθηματική απόσταση στη σχέση που έχει ήδη. Δηλαδή λέει, είμαι λίγο μπερδεμένο σε αυτή τη φάση, μπερδεμένη, κρατάει τη σχέση λίγο έτσι χαλαρά ανοιχτή, αρχίζει γκρίνια, αρχίζει η απόσταση και μετά τσακ, ο χωρισμός και συνειδητοποιείτε εσείς ότι υπάρχει μια κατάσταση που από πριν υπήρχε στο προσκήνιο αλλά δεν το είχατε καταλάβει.
1: Μάλιστα, άρα το κέρατο δηλαδή λέγεται monkey hunting.
0: Όχι, monkey branching.
1: Monkey branching, okay.
0: Ναι, αλλά δεν είναι κέρατο ακριβώς.
1: Είναι κέρατο, αφού με έχεις κερατώσει και τα κάνεις τον άλλον παράλληλα.
0: Όχι, δεν κερατώνεις. Δηλαδή, έχεις αρχίσει, έρχομαι, ρε παιδί μου, εγώ έχω τη σχέση μου.
1: Ναι.
0: Και αρχίζω να μιλάω περισσότερο μαζί σου, να βγούμε. Δεν
1: ναι,
0: θα
1: κερατώνεις.
0: Πάμε σεξουαλικά.
1: Μαρία, και γιατί του μιλάς, ρε Μαρία?
3: Εγκεφαλικά έχεις φύγει από
1: το ακριβώς.
0: Ναι, έχεις φύγει.
1: Είναι κέρατο. Άρα είναι κέρατο.
0: Ναι, έτσι όπως το θέτετε.
1: Είναι σαν να λες, εντάξει, δεν το κεράτωσα. Μόνο προκατακτικά κάναμε.
0: Αυτό, ναι.
1: Δεν το κεράτωσα, κάναμε μόνο τέτοιο. Δεν είναι κέρατο.
0: Ναι, αυτό. Τέλος πάντων. Είναι κάπως έτσι.
1: Ευχαριστούμε, Μαρία.
0: Λοιπόν, ναι, μην πω άλλα τώρα γιατί μπορεί να το ανοίξει πάρα πολύ αυτό το θέμα.
1: Ανοίγει.
0: Δεν ανοίγει.
1: Ανοίγει.
0: Δεν ανοίγει. Και δεν ξέρω τώρα γιατί δεν έβλεπα τα μηνύματα. Πρέπει να έχει συμβεί σε πάρα πολλούς, γιατί είναι σύνηθες το monkey branching.
1: Σίγουρα έχει συμβεί και σε πολλούς και σε πολλές. Δεν το συζητάμε. Περισσότεροι έτσι δρούν, γιατί είναι αυτό που λες και εσύ. Ότι φοβάνε. Φοβούνται να μένουν μόνοι τους.
0: Ή
1: έχουν ανασφάλειες. Όλοι έχουμε. Λοιπόν, στείλτε τα μηνύματά σας, διότι επιστρέφουμε με κουναβουμαχίες. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Στέλνετε τα μηνύματά σας και ένας τυχερός, ένας από εσάς, θα φύγει με μία δωρεοπιταγή αξίας 100 ευρώ από τα My Market. Και σήμερα, λοιπόν, στον ρόλο του Φάνη θα παίξει και ο Λευτέρης. Σας θυμίζω ότι έχουμε και νέους κανόνες στο ταμπού μας. Έχουμε τρεις νέους κανόνες που είναι το swap, δηλαδή αλλαγή παίκτη. Έχουμε το δικαίωμα ένας από τους τρεις μας να αλλάξουμε τον παίκτη και να πάρουμε τον αντιπάλου.
0: Από καινούργια εβδομάδα και για τους τρεις, έτσι.
1: Ακριβώς. Η δεύτερη βοήθεια, Μαρία, είναι το freeze. Στην ουσία, ρε παιδί μου, αν πει κάποιος από εμάς freeze, φριζάρουμε τον αντίπαλο για 5 δευτερόλεπτα. Δεν μπορεί να περιγράψει.
0: Σωστά.
1: Και συνεχίζει ο χρόνος και τρέχει. Και το άλλο είναι η συμμαχία, ο τρίτος και τελευταίος κανόνας, που εάν εγώ παίξω με τη Μαρία αντίπαλη, μπορώ να πω συμμαχία και να πάρω και το Λευτέρη μαζί μου και να περιγράφω και σε αυτόν. Στείλτε τα μηνύματά σας και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Δεν ξέρω εσύ, δεν ακούω. Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε πανέτοιμοι για κουναβομαχίες. Όπως σας είπε και ο Δημήτρης, έχουμε και αυτά τα καινούργια intro για να μας βοηθήσουν, που είναι το freeze. Κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Το freeze, δηλαδή όταν κάποιος διαλέξει το freeze, μένει 5 δεύτερα ο άλλος περιμένοντας να επανέλθει και να κάνει την επεξήγηση. Έχουμε τη συμμαχία και έχουμε το swap, που ανταλλάσσουμε τους παίκτες.
1: Όχι, ναι, ανταλλάσσουμε τους παίκτες.
0: Ανταλλάσσουμε τους παίκτες. Στη θέση του Φάνη φυσικά θα είναι ο Λευτέρης.
1: Και μένει να δούμε τι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Δώσε το σύνθημα.
0: Κουναβομαχίες. Λοιπόν, έχω τη Μαρίνα.
1: Γεια σου, Μαρίνα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πού βρίσκεσαι, Μαρίνα? Πάτε διακοπές ή εδώ γύρω?
2: Όχι, γύρισα από διακοπές, είμαι στο
0: Σίβωτα
2: και πάω Αθήνα.
0: Στα παιδιά, φανταστικά στα Σίβωτα, έχω πάει πριν πολλά χρόνια.
1: Δεν έχω πάει ποτέ.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία να πάτε. Περάσατε και παξούς?
2: Όχι αυτή τη φορά, αλλά έχουμε ξαναπάει πολλές φορές, έχουμε φίλους εκεί.
0: Τέλεια, μια χαρά τέλεια, είσαι. Τέλεια. Θα ξαναπάτε τώρα ή τέλος οι διακοπές?
1: Κάτσε καλέ Μαρία και εσύ, δείξε πάρα
2: πολύ. Τώρα έχει Κρήτη τον Αύγουστο.
0: Κρήτη.
1: Μια χαρά σε βρίσκω, τα κάνεις τα ταξιδάκια σου, μπράβο.
2: Ναι, ναι, δόξα τω Θεώ.
1: Λοιπόν, ένα, δύο ή τρία?
2: Ένα.
1: Το ένα. Λοιπόν, θα παίξεις με τον Λευτέρη.
0: Ω, μπράβο.
1: Λευτέρη, πες την κοπέλα δύο πράγματα για σένα. Ένα, δύο, για μίλα έτσι λίγο.
0: Συστήσου.
3: Τι να σου πω.
0: Καλά.
3: Καλή τύχη.
1: Εντάξει,
0: καλά.
1: Καλή τύχη για τον
2: Λευτέρη.
0: Γεια σου, Λευτέρη. Σε χαιρετάει η Μαρίνα.
3: Γεια σου, Μαρίνα.
1: Λοιπόν, έχω τον Νικήτα.
0: Νικήτα.
4: Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σου, Νικήτα.
0: Καλημέρα.
1: Πόσο χρόνο είσαι, με τι ασχολείσαι?
4: 45, σε τράπεζα.
1: Σε τράπεζα. Λοιπόν, φίλε μου τραπεζικέ, έχει μείνει το 2 και το 3. Έχουμε μείνει η Μαρία και εγώ. Το 2 ή το 3?
4: 3.
1: Το 3. Είσαι σίγουρος?
4: Ναι.
0: Εσύ?
1: Με τη Μαρία.
0: Α, Νικήτα.
3: Κερδίσαμε, Μαρίνα.
0: Έλα,
1: στην προηγούμενη φορά σε πήγε η Μαρία τάπα.
0: Ηρέμησε.
1: Λοιπόν, το ξέρετε το παιχνίδι, παιδιά μου?
4: Ναι.
2: Ναι.
1: Έχετε 30 δευτερόλεπτα.
0: Α, τον άτιμο.
1: Τώρα λοιπόν, ο Λευτέρης χρησιμοποίησε πολύ σωστά το freeze του, πράγμα που σημαίνει ότι η Μαρία θα χάσει 5 δευτερόλεπτα από τον χρόνο
0: της. Μας μείωσε το χρόνο, Νικήτα.
1: Μαρία,
4: δεν πειράζει, το έχουμε.
1: Θα επιλέξεις αν θες να το απαντήσεις κι εσύ, έτσι.
0: Όχι, γιατί περιμένω θα είναι και ο Φάνης εδώ πέρα και θα γίνει
1: με συμμαχία είμαι κάτι, οπότε το κρατάς λοιπόν. Θέλω να σου πω ότι έχετε 30 δευτερόλεπτα. Όποιος βρει περισσότερες λέξεις κερδίζει. Από κάτω έχουμε 5 απογορευμένες. Θα πούμε κάποια από αυτές. Τότε ο πόντος πάει στην αντίπαλη ομάδα. Είμαστε εντάξει, παιδιά?
0: Νικήτα, θα βάλω. Νικήτα, θα βάλω τα δυνατά μου, να ξέρεις.
4: Είμαι σίγουρος, μην ανησυχείς.
0: Ποιος θα ξεκινήσει?
1: Λοιπόν, ξεκινά ο Λευτέρης.
3: Εγώ να ξεκινήσω, Μαρία, καλύτερα.
1: Γιατί αγώνεσαι?
3: Όχι, για το χρόνο μου, να τα...
2: Εγώ πάντως το Λευτέρη δεν τον ακούω καλά.
0: Δεν σε ακούει καλά. Θα έχουμε το μικρόφωνο.
1: Θα
0: αλλάξουμε το μικρόφωνο σε λίγο.
2: Okay.
0: Λοιπόν, μην ανησυχείς.
1: Πάμε με την Μαρία και τον Νικήτα.
0: Ανακάτεψε σωστά, μου βάλει τις δύσκολες πάλι.
1: Θες πως ώρα το ανακατεύω.
0: Με ποιες παίζουμε, τις κίτρινες?
1: Με τις κίτρινες. Λοιπόν, παιδιά μου.
0: Μην κλέψεις, να τον κοιτάς.
1: Γιατί
0: ο Λευτέρης είναι ικανός να μου βάλει παραπάνω από 5 δεύτερα φρίζ.
1: Λοιπόν, 3, 2, 1, πάμε.
0: Λοιπόν,
1: 3, 4, 5, πάμε.
0: Τι κάνουμε για να βγει η Νέα Δημοκρατία ή το Πασό?
4: Εκλογές, ψηφοφορία.
0: Ναι. Άρα εσύ τι κάνεις?
4: Εγώ ψηφίζω.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι στο. Είναι από γάλα διάφορα. Δεν είναι το κασέρι, είναι άλλο και το έχουν σε κοντινή χώρα.
4: Όχι, Κορίνο.
0: Όχι, σε κασέρι, σε κοντινή. Είναι και εκεί. Οι Τούρκοι βρίσκονται εκεί πέρα σε αυτή τη χώρα και.
4: Χαλούμι.
0: Ναι. Μπράβο. Δύο. Μπράβο, ρε εσύ. Και δεν είχαμε και χρόνο.
3: Τελειώσει ο χρόνο.
0: Όχι. Δύο.
1: Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι θα κάνει ο Λευτέρης με την Μαρίνα. Δύσκολο το έργο σου.
3: Μαρίνα, πάμε.
2: Πάμε, το έχουμε.
3: Πάμε, το έχουμε. Παιδιά, τις κάρτες θα ήθελα δίπλα μου.
1: Αγχώνεσαι λίγο, ε. Μην αγχώνεσαι, Λευτέρη, δεν είναι τίποτα. Δύο.
3: Περίμενε. Γιατί εγώ έχω και τον χρόνο, είμαι χολύπτης εδώ πέρα.
5: Θα το πατήσω εγώ, ξέρω.
3: Θα το πατήσεις.
1: Μπράβο, Μαρία, πάντα τον.
5: Λοιπόν, περίμενε.
1: Τρία, δύο, ένα.
5: Περίμενε, εδώ. Τρία, δύο, ένα, πάμε.
3: Μαρίνα, ο Γούντιο.
2: Τρυποκάριδος.
3: Τέλεια. Στο χωριό. Τι κάνουμε στα αυτά τα στρέμματα τα μεγάλα που έχουν...
2: Τα ποτίζουμε.
3: Όχι, μια άλλη λέξη.
2: Τα φέρνουμε.
3: Με ένα μηχάνημα τα κάνουνε.
2: Τερίζω.
3: Όχι, πάμε πάσο. Τι φοράτε στους καρπούς?
5: Καρπός.
3: Ωοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
1: Ρε Λευτέρη, για

0: Όνομα του Θεού και τη Παναγία. Δεν γίνεται να είσαι τόσο άχρηστο.
1: Δεν είμαι άχρηστο.
0: Και στο λέω με αγάπη, δεν είναι κακή λέξη το άχρηστο, συγγνώμη. Ανίκανο, δεν ξέρω πώ να το πω.
1: Είναι βαριά λέξη το άχρηστο.
0: Ναι, συγγνώμη.
2: Εκεί δεν κερδίζαμε.
3: Να το ήξερα.
1: Μαρίνα, συγγνώμη.
4: Δεν πειράζει.
1: Ήταν οργόνο η δεύτερη λέξη.
0: Εντάξει, ελευθερία μου φλερτάρε, έχει κοπέλα. Γεια σου, Μαρίνα.
1: Συγγνώμη, Μαρίνα.
0: Δεν πειράζει.
4: Γεια σα.
0: Μαρία,
2: έχει πάρει κατάκαρδα. Είδε και δεν πήρα βοήθεια. Νικήτα! Πολύ
3: εγώ
2: καλός.
3: Πιστεύω σε εσένα να πιστεύεις και εσύ σε εσένα.
2: Αχ, Νικήτα, είπες πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Και είχαμε και το φρίζε. Μπράβο. Χαμήλωσε, ρε παιδί μου, να μιλήσουμε τον Νικήτα τώρα, να το νιώσουμε, να το ζήσουμε. Λοιπόν, Νικήτα μου, έχεις κερδίσει δωροεπιταγή από τα My Market των 100 ευρώ. Δική σου.
0: Σε ευχαριστώ, καλέ.
2: Έφυγε.
3: Δεν με ακούσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μπράβο, Νικήτα. Λευτέρη, ειλικρινά κρίμα. Δεν ξέρω. Ειλικρινά κρίμα για σένα.
2: Ιδέες. Έχω αρχίσει και γίνομαι καλή, νομίζω.
0: Εντάξει, ο Λευτέρης φαίνεται, ρε παιδί μου, λίγο.
2: Τι.
0: Άουγκανος, αλλά περίμενα ότι θα ήταν λίγο καλύτερος μετά από τόσα χρόνια. Αυτό δεν είναι τίποτα. Εντάξει, να σου πω, σας παίζουμε και εσάς.
1: Γιατί περίμενε, παίζω εγώ κάθε μέρα.
0: Δεν έχει σημασία να παίζει κάθε μέρα.
2: Α, έτσι έλεγα κι εγώ.
0: Ότι δεν είναι.
1: Τώρα 1,5 μήνα τώρα.
0: Τι 1,5, 6 μήνες έχουν περάσει.
1: Για κάθε μέρα. Εγώ και τον χρόνο.
2: Εγώ τον πάτσα τον χρόνο.
0: Άσε μα, Λευτέρη, που ξέρει διαχειριστή. Σας παίζουμε και εσάς. Για να σας κοροϊδεύουμε για να κερδίζουμε. Δεν είναι τίποτα.
1: Έχω να διαχειριστώ και πράγματα.
2: Εγώ τον πάτσα τον χρόνο. Και μετά.
1: Έχω να διαχειριστώ και άλλα πράγματα.
0: Κλείσει την εκπομπή, Λευτέρη. Κλείσει την εκπομπή, παιδί μου. Κλείσει την εκπομπή.
1: Να την κλείσω.
0: Πάρε το μικρόφωνο κοντά.
1: 3-2.
0: Κλείσει την εκπομπή.
2: Πες ένα γεια.
0: Κλείσει την εκπομπή, παιδί μου.
2: Πες ένα γεια.
1: Γεια σα,
0: παιδιά. Τα λέμε αύριο, παιδιά. Αύριο θα είναι και ο Φάνης εδώ. Συντονιστείτε.
5: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Music 892.
9: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με καράμελ iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
12: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
13: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
12: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
15: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
16: Έλα, πού είσαι?
17: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
16: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
17: Έλα, εδώ, δεξιά.
16: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
17: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
16: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
17: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
16: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
18: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
19: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
20: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
21: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
22: Coach.
21: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
22: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
21: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
23: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
24: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
25: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
27: Previously, στα κουνάβια.
28: Δημήτρη, καλημέρα.
29: Καλημέρα.
28: Έλα, αγόρι μου, τι θα μας τραγουδήσεις?
29: Ο παπαούτε.
2: Α, παπαούτε.
28: Να σου πω κάτι. Εσύ, επειδή μου εξάπτεις τη φαντασία, θα σε αφήσω να τραγουδήσεις.
0: Λοιπόν, πάμε. Σκάσε και ας να το ακούσουμε τώρα.
28: Ναι, πάμε. Παπα... Είναι το αγαπημένο του Μπουλίνη, οπότε θα σου αφήσω.
29: Δικό μου.
28: Πάμε.
29: Ουε του παπά. Μα ουε του παπά. Σαν
2: ωραία το λέει.
29: Ράσα γκρεμπαμπά.
28: Τι παπά.
29: Τι μαουέτ του κασέ. Σαντουά. Δε ολμανί φαγητ. Κομπίνι τουά. Ρε ούτε παπά ούτε. Ρε ούτε ούτε παπά ούτε. Ούτε παπά ούτε.
28: Δώρο. Δώρο ρε κρατά το κέρδος.
30: Το πιο μίζερο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου. Σήμερα τι κάνετε, πώς περάσατε το σουκού? Θέλω φωτογραφίες, θέλω υλικό οπτικό, θέλω και τα ηχογραφημένα που τα αγαπώ. Η Μιράνια Λευράκη, είμαι κοντά σας μέχρι τη μία. Έχω πάρα πολλά δώρα σήμερα. Έχω έρθει ο Ρεξάτη, έχω καλλιντικά, έχω εξοπλισμό παραλίας. Έχω διάφορα και έχω και διαγωνισμούς και έχω και έρευνα και έχω και ζώδια και έχω και μουσικές φανταστικές. Φύγαμε.

δυναμικά, γιατί έτσι θα πάμε σήμερα, παιδιά. Έχει μπει ο Ιούλιος, πρέπει να είμαστε ανεβασμένοι. Το οφείλουμε στον εαυτό μας. Να ξεκινήσω με ένα πολύ γλυκό φιλί που θέλω να το στείλω στο φίλο μου, τον Χάρη. Και όχι μόνο στο Χάρη, δεν μου ανοίγει ο σύνδεσμος, βρε Χάρη μου, δεν ξέρω τι μου έχει στείλει. Και στην εθελοντική ομάδα διαπυρόσβεσης Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης. Παιδιά, η χτεσινή περιπέτεια στην Ινώη, πώς σας βρήκε. Μας είστε πραγματικά πολύτιμοι, την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Πραγματικά πολύτιμα τα παιδιά αυτά. Νάντια μου, τα φιλιά μου, μου στέλνεις βιντεάκια. Καλά, Άρτσι και Άρτα, έγινε ένας χαμός, ζήλεψα πάρα πολύ. Βλέπω βιντεάκια, βλέπω φωτό, ζηλεύω. Και ο Άκης τα ίδια μου λέει. Και εγώ το χάσα, δεν πειράζει, την επόμενη φορά τι να πω. Ελληνάκι μου, και εσύ πέρασες πολύ όμορφα, πολύ χαίρομαι, μου έχετε στείλει φανταστικές φωτό. Τάκι, περιμένω το καράβι και τα φιλιά μου βέβαια και στον Παντελή, στο Μόναχο. Θέλω να ακούσω τις αιμοκρασίες, τι γίνεται και κύριε παιδιά. Να πούμε και τα χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, περίεργα ονόματα, ο Λύκειος. Ηλικία, ο Σάτυρος, ο Σάτος. Καλά, υπάρχει άνθρωπος που έχει βαφτιστεί Σάτυρος, είναι δυνατόν. Να πούμε ότι σήμερα είναι και η Παγκόσμια Μέρα Φιλιού, θέλουμε και φιλιά. Θέλουμε και να μου τα στείλετε και να μου τα δώσετε. Έστω και από μακριά. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί.

0: Music 892
1: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
3: το Σύμπα. Plus δροσιά, Plus άνεση, Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
6: κόκκιπε,
4: κομπάνιο, Team Colleague,
7: Παντρούσκα, Ταβαρίσκο Κομμάτσιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες, μαζί με βιταμίνες, σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Αν πρέπει για ξαπλώστα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλαρά μαζί με ένα φραπέ.
11: Ας πιούμε σε αυτό.
12: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
13: Φραπέ, χαλαρά.
14: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
14: Γιώργ! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
17: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
18: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι. Λιώνω.
17: Για μένα.
18: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
17: Τότε δε στο κουλ.
18: Στην πόλη. Αποκλείεται.
17: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
18: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
20: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
19: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
20: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
19: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
21: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 6,25 και με Lidl Plus, 5,59. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 10,35 και με Lidl Plus, 8,79. Και πίτσα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 3,59 και με Lidl Plus, 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
11: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
11: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
13: Ένας Νίκος από την Κατερίνη που μας ακούει έχει σήμερα γενέθλια. Αν μπορούμε να του κάνουμε μία αφιέρωση.
22: Να ζήσεις Νικόλα και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά.
13: 5 ευρώ.
22: 5 ευρώ είπες. Μπορώ να το πω και καλύτερα αν θέλεις και να το κάνουμε 10 ευρώ.
23: Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President.
13: Αυτό είναι συνδρομή ένα μήνα.
24: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
25: Στο Music 892.
26: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

επιστρέψαμε σε ατμοσφαιρική διάθεση και άκρος καλοκαιρινή. Τι βιντεάκια είναι αυτά που μου στέλνετε ρε παιδιά, ζηλεύω, θέλω κι εγώ. Ήταν τόσο μαγική αυτή η βραδιά και την έχασα. Τέλος πάντων, θα σας πάω σε κάτι άλλο πάρα πολύ ωραίο επίσης. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Music 892 σαλπάρει για την Έγινα. Από τις 7 έως τις 10 το πρωί, τα κουνάβια μας, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης, εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο και μπορείς και εσύ να είσαι εκεί. Ο Music 892 και το tickets του Έγινα.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μία διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα κουνάβια στην Έγινα. Η αναχώρηση θα γίνεται το δρομολόγιο της Παρασκευής, 10 Ιουλίου πάντα, στις 7.30, ώστε να ζήσεις τη ζωντανή εκπομπή εν πλώ. Η επιστροφή θα είναι ανοιχτή σε ημερομηνία της επιλογής σου κατόπιν διαθεσιμότητας. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6939892892, γράφοντας Έγινα κενό, όνομα τεπώνυμο και μπε στην κλήρωση. Για όλα τα δρομολόγια και τις κρατήσεις σου, μπαίνει στο tickets του Έγινα.gr. Το ταξίδι για την Έγινα ξεκινά εδώ και το δικό μας μουσικό ταξίδι έχει μόλις ξεκινήσει.

0: καλοκαίρι με τον Music 892 στο Divers Beach Club. Βουτιές, κοκτέιλς και οι καλύτερες καλοκαιρινές στιγμές. Λίγα μόλις λεπτά από την Αθήνα. Divers Beach Club. Στην παραλία Ζούμπερι, στη Νέα Μάκρη. Music 892. Feel the summer.
1: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
4: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
6: Huh?
7: Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
11: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
12: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα.
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Medcollege.edu.gr.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramel iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
2: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν. Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερό του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων. Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
3: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
4: να ερωτευτούμε.
3: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
5: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
7: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
6: Άντε καλέ, εγώ.
8: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
6: Μα τι λες?
8: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
6: Ποια χαρτιά?
8: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
5: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
9: Previously, στα κουνάβια.
10: Πάντα οι άντρες όταν το κοιτάνε από πάνω το βλέπουν μικρότερο. Οπότε λέει, τους δημιουργείται λέει ψυχολογικό να μην το κοιτάτε από πάνω.
11: Και πώς θα πω από κάτω, Μαρία, δεν είμαι στροφοκάμιλο. Ο μόνος τρόπος είναι να μου το πετρίσει ο Μίτσος. Δηλαδή να το πιάσω και να το πω Μίτσο, για κοιτά από κάτω.
12: Έλα εδώ, μισό. Για σήκωσέ το.
11: Εδώ είμαι, τέρμα. Δεν πάει άλλο.
12: Α, μεγάλο είναι ρε, εσύ.
11: Είδε που το βλέπει το κύριο από πάνω.
12: Ρε, εσύ μεγάλωσε.
11: Δεν μπορώ άλλο, Μίτσο, να το αφήσω.
12: Από κάτω

καλοκαιρινή διάθεση σήμερα και πάρα μα πάρα πολύ ταξιδιάρικη. Με έχετε καταλάβει, γι' αυτό μου στέλνετε και αυτά τα φανταστικά τα βιντεάκια και τις φωτογραφίες. Δεν τις χορταίνω, ρε παιδιά. Δεν χορταίνω να βλέπω τέτοιες μαγικές εικόνες με ηλιοβασιλέματα, με παραλίες μαγικές, με χορούς, τραγούδια, με γλέντια. Γιατί καλοκαίρι σημαίνει μικρές απολαύσεις. Ένα διάλειμμα στην πόλη, μια βόλτα στην παραλία και μια δροσερή γουλιά Starbucks. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Για τους λάτρεις της μπανάνας, τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα με caramelized banana θα σε ενθουσιάσουν. Δοκίμασε το Iced Caramelized Banana Oat Shake and Espresso, το Iced Caramelized Banana Matcha Latte ή το απολαυστικό Iced Caramelized Banana Velvet Latte Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου. Και επειδή οι μεγαλύτεροι διαγωνισμοί είναι εδώ στον Music, κάθε μέρα ένας τυχερός ακροατής κερδίζει 3 πακέτα beans των 250 γραμμαρίων και ένα reusable cup για κρύο καφέ από τα Starbucks. Αν θες να είσαι εσύ ο τυχερός, στέλνεις μήνυμα τώρα στο Viber του Music 6939 8992, γράφοντας τη λέξη Starbucks και το ονοματεπώνυμό σου, και έρχονται και άλλα δωράκια. Δε φεύγει.

Dancing in the Flames, The Weeknd. Τον αγαπώ αυτό το καλλιτέχνη. Παιδιά, έχω και εγώ τις αδυναμίες μου, τρελαίνω με αυτό το κομμάτι. Πραγματικά τρελαίνομαι. Έχω δυναμία όμως και στους φίλους μας εκεί στην Ξενιτιά. Δημήτρη μου, τι γίνεται? Πάλι μου λέει ψήνονται οι Ελβετοί. Πάλι θα πηδάνε στα συντριβάνια. Τι να πω, ρε παιδιά. 32 βαθμούς με 34 και είναι 10 το πρωί. Μα είναι δυνατόν? Πω, αυτά τα πράγματα πραγματικά δεν τα έχω ξανακούσει. Στο Μόναχο, απ' την άλλη, μου λέει ο Παντελής ότι είναι καλύτερα, έχει δροσίσει πάλι καλά. Εδώ πέρα τι γίνεται όμως με τον καιρό? Έχει κανείς κάποια εικόνα? Μισό λεπτάκι να το ψάξω, θα το βρω. Λοιπόν, εμείς την έχουμε γλιτώσει προς το παρόν. Δεν θα υπάρξει καύσωνας, ακραίος τουλάχιστον. Είμαστε και μαθημένοι τώρα εμείς οι Έλληνες στις ζεστές θερμοκρασίες. Δεν μας αγγίζουν αυτά. Θα έχω λεπτομέρειες σε λιγάκι για να δούμε όμως και με την κίνηση τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Το πρωί ήταν κάπως αυξημένο γιατί υπήρχε ένα τροχαίο στην παραλιακή. Τώρα βλέπω τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Λίγο στο κέντρο θα βρείτε κινησούλα, αλλά κατά τα άλλα κινείται καλά το πράγμα και κινούμαστε και πολύ καλά εμείς. Γιατί οι μουσικές που επιλέγουμε είναι κέντρο.

με ταξιδιάρικη διάθεση το πάμε σήμερα και έτσι θα συνεχίσουμε. Ατμοσφαιρική και ταξιδιάρικη. Τα φιλιά μου και στον Πίτερ. Το ρίξε στις αθλητικές δραστηριότητες ο Πίτερ και είναι πιασμένος. Δεν πειράζει, είναι ωραία τα πιασήματα αυτά. Και τα μηνυματάκια σας, παιδιά, είναι βάλσαμο. Πρωί-πρωί Δευτέρας, τι ωραία που ξεκινάω τη μέρα μου. Θέλω όμως λιγάκι εδώ την προσοχή σας, γιατί μια μικρή κίνηση μπορεί να γίνει δώρο ζωής για κάποιον άλλον. Πρέπει να το θυμόμαστε αυτό. Για παράδειγμα, σε 15 λεπτά μπορείς να δώσεις αίμα και να βοηθήσεις τρεις συνανθρώπους μας, ή δίνοντας ένα απλό δείγμα σάλιου σε μία μπατονέτα, μπορείς να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών και να σώσεις τη ζωή ενός ανθρώπου οπουδήποτε στον κόσμο. Όσοι βρεθείτε το Σάββατο στις 11 Ιουλίου στη Σαλαμίνα για βόλτα και βουτιές, θα έχετε την ευκαιρία από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι να λάβετε μέρος σε μία πολύ σημαντική δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών που διοργανώνει το All Win Care στο Δημαρχείο Σαλαμίνας σε συνεργασία με τους Bloody Life και τον αντικαρκυνικό και το αντικαρκυνικό νοσοκομείο Μεταξά. Γιατί η αιμοδοσία και η γραφή δοτών μυελού των οστών είναι πιο απλές από όσο πιστεύουμε. Μπες στο allwincare.bloody.org για να μάθεις περισσότερα.

0: Music 892 σαλπάρι για την Έγινα. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου από τις 7 έως τις 10 το πρωί τα κουνάβια, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο με προορισμό την Έγινα. Γέλια, μουσική, θάλασσα και η πιο καλοκαιρινή διάθεση σε μια ξεχωριστή ραδιοφωνική εμπειρία εν πλώ. Και επειδή τα καλύτερα ταξίδια γίνονται με παρέα, ο Music 892 και το ticket του Έγινα.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα κουνάβια στην Έγινα. Άκου Music 892. Δήλωσε συμμετοχή και ζήσε από κοντά το πιο ξεχωριστό live radio του καλοκαιριού. tickets2egina.gr. Το ταξίδι για την Έγινα ξεκινά εδώ.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
10: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
14: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
15: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
16: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
17: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Lil Connie και Kid την Τετάρτη 8 Ιουλίου για το listening party του νέου τους άλμπουμ. Κρατήσεις στο 210-9653-563 και 564. Προπόληση εισιτηρίων σε Come Together.
18: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
19: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
20: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
19: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
20: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
19: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
20: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
21: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
22: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
20: Οχ, φτάσαμε!
19: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
21: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
23: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 8 Ιουλίου, αμβροσιάδης μπούτι κοτόπουλο 2,69 το κιλό. Θέρισο φυσικό μεταλλικό νερό Ecosix 1,5 λίτρου 6 τεμάχια 1,60 συσκευασία. Και παλέτ και φα, επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
24: Έχει αλλάξει λίγο και η διασκέδαση. Δηλαδή, πολύ συγκέντρωση σε σπίτι. Έχουμε επιστρέψει πίσω στα σπίτια.
25: Ναι, γιατί αυτό βοήθησε πάρα πολύ εν μέσω καραντίνας. Εσύ που ξεκινήσαμε και μαζευόμασταν ξανά στα σπίτια.
24: Μέσα στην καραντίνα, εσύ μαζευόσουν να πάει στα σπίτια που απαγορευόταν όλοι μαζί.
25: Όχι, ρε, εσύ.
24: Έστελνε σε ξάρι για να πας βόλτα για περπάτημα.
25: Όχι, παιδί.
24: Και πήγαινε και έκανε διασπορά.
25: Δεν έκανα πάρτι, δεν ήμουν αυτός.
24: Ότι παρανόμησε. Δημόσια, μόλις στον αέρα. Ο όμιλος πολίτη δεν υιοθετεί.
25: Πήγαινα.
24: Κάτσε λίγο να σώσω λίγο το τομάρι μου.
26: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
27: Στο Music 892.
28: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

Sunrise. Με αυτές τις μουσικές, παιδιά, νομίζω ότι θέλουμε όλοι να μπούμε σε ένα καράβι και απλά να εξαφανιστούμε ή σε ένα αεροπλάνο. Αλλά θέλουμε. Έχω τάσεις φυγής. Συμβαίνει και σε εσάς. Πείτε μου λίγο, είναι φυσιολογικό ότι το παθαίνω, και ειδικά με αυτό το κομμάτι το παθαίνω. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται με τα ζώδια. Λίγη υποκουλτούρα πρέπει να τη βάλουμε και στο πρόγραμμα και την υποκουλτούρα, γιατί μόνο έτσι βγαίνει η ζωή. Λοιπόν, μέχρι το τέλος του Ιουλίου, τρία ζώδια φαίνεται πως είναι οι μεγάλοι ευνοημένοι. Ξεκινάμε με τους κρυούς. Ο Ιούλιος φέρνει ανάσα μετά από μια απαιτητική περίοδο, ευνοούνται ο έρωτας. Οι νέες γνωριμίες, η κοινωνική ζωή, ενώ μέχρι το τέλος του μήνα θα νιώθετε πιο αισιόδοξοι και πιο έτοιμοι να προχωρήσετε τα σχέδιά σας. Τα καρκινάκια, για άλλη μια φορά, ο Δίας ανοίγει το δρόμο για οικονομικές ευκαιρίες και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Στα αισθηματικά, γιατί με ρωτάτε πολλά καρκινάκια, οι ελεύθεροι μπορούν να γνωρίσουν ένα σημαντικό πρόσωπο, ενώ οι δεσμευμένοι κάνουν το επόμενο βήμα. Η νέα σελήνη στις 14 Ιουλίου σηματοδοτεί μια δυνατή νέα αρχή. Και για το τέλος, τα λιοντάρια μας, ο Ιούλιος είναι από τους πιο τυχερούς μήνες της χρονιάς. Η γοητεία και η αυτοπεποίθησή σας βρίσκονται στα ύψη, μα πάντα είναι στα ύψη. Οι ευκαιρίες αυξάνονται και από τις 22 Ιουλίου με την έναρξη των γενεθλίων σας. Η ενέργεια και η τύχη ενισχύονται ακόμα περισσότερο.

Επιστρέψαμε με Wave, κύμα. Στα 45 λεπτά μετά τις 11, διαβάζω μηνυματάκια σας. Αχ, τι ωραία που είναι αυτά που μου στέλνετε. Κωνσταντίνε, έχεις και εσύ τάσεις φυγής. Νομίζω το παθαίνουμε όλοι. Ακόμα και από Ολλανδία θες να επιστρέψεις. Πολύ θέλουμε κι εμείς να γυρίσετε στην πατρίδα. Η πατρίδα σας καλή, παιδιά. Φιλάκια πολλά και στη Στεφανία, το κορίτσι μου. Παιδιά, επειδή έχουμε όλη μια διάθεση για απόδραση, χρειαζόμαστε και τον κατάλληλο εξοπλισμό, πιστεύω. Πρέπει να ξεκινήσουμε λοιπόν το καλοκαίρι μας με τα Δημητριάδης Action Stores. Με 45 χρόνια εμπειρίας, είναι ο απόλυτος προορισμός για εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ. Ανακάλυψη, σκίαστρα, ομπρέλες, ψυγιοτσάντες, σκηνές με ενισχυμένο σκελετό, δροσερά υφάσματα και άνετα έπιπλα κάμπινγκ από τη Χούπα. Το κορυφαίο μπραντ παραλίας και κάμπινγκ. Δες τα από κοντά στα καταστήματα σε Νέα Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη και Attica City Link ή παραγγειλέτα στο dimitriadis.gr. Και φέτος τα Δημητριάδης Action Store σου δίνουν την ευκαιρία να αποκτήσεις κορυφαίο εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ. Είναι απαραίτητος αυτός ο εξοπλισμός. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό και διεκδίξε δώρο επιταγή 100 ευρώ για αγορές Χούπα. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του Music τώρα 6939892892 γράφοντας τη λέξη Δημητριάδης και το ονοματεπώνυμό σου. Ζήσε κάθε εξόρμηση, κάθε εποχή του χρόνου και απόλαυσε αυτές τις μαγικές.

0: Music 892.
1: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει η μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε.
2: Να ερωτευτούμε.
1: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική. Και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
3: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
7: κόκκιπε, κομπάνιο,
5: team colleague,
8: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog, /όροι.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
3: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
4: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
5: Οπα, τι κάνεις εκεί?
6: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
5: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
15: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
16: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
15: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
17: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
18: Plus, plus, plus.
19: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή?
20: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
19: Plus, plus, plus.
20: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
21: Τι παίζεις εκεί?
22: Δωροστροφό της Novibet.
21: Δωροτροχό?
22: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
21: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
23: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
24: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Previously.
26: Στα κουνάβια.
27: Παντρεύτηκα
0: Και αφέθηκα μια ζωή να προσπαθώ να είμαι ωραίος με δίαιτες, να προσπαθώ να είμαι γκόμενος, να προσπαθώ. Σε παντρεύτηκα και αφέθηκα. Έτσι κάτω και ηρέμησα. Τρώω ό,τι θέλω, βλέπω όλη μέρα Netflix, λιώνω σαν μαγιονέζα από σάντι στο καναπέ και έχω ηρεμήσει. Σταμάτησε αυτή η αγωνία να τρέχω, να κάνω μπάνιο κάθε μέρα, να προσπαθώ να είμαι όμορφος για να με δει κάποια και να με πάρει, να πλένω τα δόντια μου, να πλένω με γενικά και τώρα είμαι δικά σου.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα Κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Music 8-9-2 επιστρέψαμε να στείλω ένα μεγάλο φιλί στο εφάκι μου. Ζορίζεται στη δουλειά, παιδιά, τι γίνεται, γιατί τόσα νεύρα, να ηρεμήσουμε λιγάκι. Να ηρεμήσουμε, θα δώσω δώρο για να ηρεμήσουμε. Γιατί μόνο έτσι ηρεμούμε. Το Mar Beauty λοιπόν κάνει δώρο στους ακροατές αγαπημένα beauty προϊόντα για λαμπερά, εύκολα και καθημερινά make-up looks. Το ελληνικό beauty brand της Μαριαλένας Ρουμελιώτη ξεχωρίζει για προϊόντα μακιγιάς και περιποίησης με σύγχρονη αισθητική, πρακτική χρήση και professional αποτέλεσμα. Άψογο. Ανακαλύψτε όλα τα προϊόντα στο www.marbeauty.gr και ακολουθήστε το brand στα social media at marbeautyofficial. Μείνετε συντονισμένοι για να πάρετε μέρος στην κλήρωση και να διεκδικήσετε το δώρο του Mar Beauty. Αν θες λοιπόν και εσύ να κάνεις δικά σου τα καλλιντικά της Mar Beauty, τότε στέλνεις μήνυμα στο Viber του Music 6939892892 γράφοντας Mar Beauty MAR και το ονοματεπώνυμό σου, και καλή τύχη, και εμείς συνεχίζουμε μουσικά. Ανεβαίνουμε!

Κολόκο, επιστρέψαμε με πάρα πολύ ανεβασμένη διάθεση και έτσι ακριβώς θα συνεχίσουμε, παιδιά, το χρειαζόμαστε. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Τα πιο ξεχωριστά music beach parties του καλοκαιριού έρχονται από το Music 892. Την Κυριακή 12 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη για το Sets on the Beach by Durex. Από τη 1 έως τις 3 ο Ευθυμής Κάλφας και η Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν live μέσα από το Divers Beach Bar. Και από τις 4 μέχρι τη δύση του ηλίου η Ξένια Γκάλη ανεβαίνει στα decks και δίνει το ρυθμό σε ένα αυθεντικό καλοκαιρινό beach party δίπλα στη θάλασσα. Μη λείψει κανείς. Music 892 και Durex. Συνδυασμός άχαστος.

0: Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Κυριακή 12 Ιουλίου μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibe στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
4: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Πείτε μου, παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
7: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
6: υπογράψετε εδώ, παρακαλώ.
8: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
11: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
10: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
11: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
10: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
11: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
10: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
12: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
10: Σιγά μη τα άφηνα.
12: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
2: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
1: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
2: Σωστός ο παίχτης.
3: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style. My Notos.
4: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
4: Ε, τότε δε στο κουλ.
5: Στην πόλη. Αποκλείεται.
3: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές πλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
9: Δεν μπορώ να φανταστώ γιατί να κεράσεις έναν εργολάβο είναι το πιο υπερεκτιμημένο γλυκό.
10: Μ' αρέσουν από όλες τις απόψεις.
9: Εσένα σ' αρέσουν οι εργολάβοι τώρα και γούσταρες με το τέτοιο. Αρνούμαι να πιστέψω ότι τρώει άνθρωπος το 2026 εργολάβο, εκτός κι αν είσαι άνω των 80. Είναι άνω των 80, παιδιά.
10: Ρε, ποιος είναι άνω?
9: Είναι γριά. Άνθρωπος που προτιμά εργολάβο αντί για σοκολάτα έχει ψυχολογικά προβλήματα. Το λέω 1,5 χρόνο ότι πρέπει να πάει σε ψυχολόγο.
11: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
12: Στο Music 892.
13: Ακολούθησε μας στο TikTok @official 892.

Move into the sun, τρελαίνομαι, τρελαίνεστε, τρελαίνομαστε όλοι, χορεύουμε, ξεσαλώνουμε αυτό το κομμάτι. Χιούγκελ, μας αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσουν όμως πολύ και αυτά που ακούω. Ο Πάνος βγήκε επιτέλους μετά από καιρό, χόρεψε, λέει, μέχρι τελικής πτώσεως. Τι γίνεται, παιδιά, είχατε ανάγκη τη σωματική εκτόνωση. Και ο Πίτερ αυτό μου λέει, μαθλοπαιδιές ο Πίτερ, αλλά όλοι είστε κομμάτια σήμερα. Μου ήρθατε κομμάτια, εκτονωθήκατε το σουκού και έχετε έρθει. Έχω όμως τη λύση και γι' αυτό. Γιατί καλοκαίρι σημαίνει μικρές απολαύσεις. Αυτό το καλοκαίρι έχει γεύση Starbucks, παιδιά. Η νέα σειρά Cloud Frappuccino είναι εδώ, προσθέτοντας ακόμη περισσότερη απόλαυση στα αγαπημένα σου Frappuccino. Με βελούδινο cold foam στην κορυφή. Πω, όνειρο. Ανακάλυψε το νέο brown sugar cloud frappuccino και caramel mocha cloud frappuccino. Και για όσους προτιμούν κάτι χωρίς καφέ, το strawberry matcha cloud frappuccino Starbucks Summer. Απολαύστε το καλοκαίρι με τα αγαπημένα frappuccino. Και επειδή οι μεγαλύτεροι διαγωνισμοί είναι εδώ, στο Music, κάθε μέρα ένας τυχερός ακροατής κερδίζει 3 πακέτα beans των 250 γραμμαρίων και ένα reusable cup για κρύο καφέ από τα Starbucks. Αν θες και εσύ να είσαι τυχερός, στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Music 6939892892 γράφοντας τη λέξη Starbucks και το ονοματεπώνυμό σου, και καλή επιτυχία και συνεχίζουμε με μουσικά.

Ήθελα να κλείσω με κάτι από το παρελθόν. Τζένιφερ Λόπεζ, λοιπόν, η οποία βγαίνει συνέχεια στις συνεντεύξεις και δηλώνει για τους χωρισμούς ότι δεν είναι αποτυχία, τι ωραία που περνάει ως χωρισμένη. Από την άλλη, οριάζουν οι φήμες ότι τα έχει με τον συμπροταγωνιστή της. Στην τελευταία της ταινία Office Romance, εμένα δεν μου πολύ άρεσε αυτή η ταινία. Δεν θέλω να σας προκαταβάλω. Δείτε την στο Netflix. Ευχαριστή, αλλά εντάξει. Λίγο γλυκανάλατη θα έλεγα. Ο Κερούλης, μια χαρά. Θα περάσουμε ωραία. Έχουμε τα Μελτέμια στο Αιγαίο στα 7 Μποφόρ και μας έχουν σώσει από τους καύσονες. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Εγώ κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Κινησούλα δεν υπάρχει στους δρόμους. Είναι πράσινος ο χάρτης, παιδιά. Βγείτε και ευχαριστηθείτε τη βόλτα σας. Κάντε και καμιά βουτιά και αύριο στις 10 θα είμαστε παρεούλα. Ακολουθεί η Ευαγγελία Τσιορλίδα. Πολλά φιλιά σε όλους.

0: Ο Music 892 σαλπάρει για την Έγινα. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου από τις 7 έως τις 10 το πρωί τα κουνάβια, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο με προορισμό την Έγινα. Γέλια, μουσική, θάλασσα και η πιο καλοκαιρινή διάθεση σε μια ξεχωριστή ραδιοφωνική εμπειρία εν πλώ. Και επειδή τα καλύτερα ταξίδια γίνονται με παρέα, ο Music 892 και το tickets του Έγινα.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα κουνάβια στην Έγινα. Άκου Music 892, δήλωσε συμμετοχή και ζήσει από κοντά το πιο ξεχωριστό live radio του καλοκαιριού. Tickets του Έγινα.gr. Το ταξίδι για την Έγινα ξεκινά εδώ. Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP+.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Music 892.
6: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα εδώ, δεξιά.
9: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
10: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις. Μια βόλτα στην παραλία. Ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
14: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
15: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
14: Huh?
15: Παίζει παγκόσμιο.
14: What?
15: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
17: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν. Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
18: Open the safe.
17: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
19: Plus, plus, plus.
20: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
21: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
20: Δηλαδή?
21: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
20: Plus, plus, plus.
21: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
22: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
23: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν. Συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
25: Coach.
24: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
25: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
24: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
26: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
27: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Previously, στα κουνάβια.
29: Πεινάτε.
30: Εγώ πεινάω.
31: Μόνιμος.
29: Πίδα.
30: Ρε Μαρία, εγώ δεν μου.
29: Ξεκινάς επιτόπια και μετά χοροπηδάς, χοροπηδάς, χοροπηδάς.
31: Όταν χοροπηδάω, δεν χαλάω και ενέργεια.
29: Βεβαίως.
31: Δεν πρέπει να την πάρω πίσω μετά όμως αυτή την ενέργεια.
29: Θα την πάρεις πίσω, αλλά σου έχει κοπεί η πείνα. Δεν έχει τύχει να διψάς και να νομίζω ότι πεινάς.
31: Τι. Όχι. Μου έχει τύχει να πάω να κλάσω και να χεστώ μέχρι εκεί.
32: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: This is Music Booth.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε, Music People. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, να έχετε περάσει ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Καλοκαιρινό, όμορφο. Οι παραλίες έχουν γεμίσει. Τι να σας πω τώρα, πολλή κίνηση γενικότερα στους δρόμους της Αθήνας, στο κέντρο, στα μαγαζιά. Είναι ωραίο να που βγαίνετε βόλτες, που βγαίνετε για τα φαγητά σας. Εμείς τώρα τι να σας πω, δεν μπορώ να μην αναφερθώ σε αυτό που ζήσαμε όλοι μας στο Θέατρο Πέτρας με RG και Artba, το New World. Ήταν ένα υπερθέαμα, ήταν μαγικό, ήταν κάτι ξεχωριστό. Αρκεί να σας πω ότι δύο μέρες ακόμα μετά και το συζητάγαμε, μηνύματα, stories κτλ. Ένας RG υπερκαταπληκτικός που δεν κάνει ποτέ πτώση σε καμία του εμφάνιση, σε κανένα σετ του. Απίστευτος τεχνικά, απίστευτος μουσικά, ωραία ενέργεια, πολύ απλός, πολύ γήινος, ρε παιδί, πολύ άμεσος, πολύ εντάξει με τους φίλους του επίσης από την Ελλάδα, να ξέρετε, που βλέπεις, ρε παιδί μου, έναν άνθρωπο που λες δεν ξεχνάει ποτέ από πού προέρχεται, από πού ξεκίνησε, έχει τα φιλαράκια του, ήταν μες στην ωραία διάθεση, ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα, θα σας το πω. Και στη συνέχεια να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και μεγάλο συγχαρητήρια στο Primer 2026, σε όλη την ομάδα του Primer. Μιλάμε για μια υπερπαραγωγή, άρτια εκτελεσμένη, καταπληκτική παραγωγή, που πραγματικά ξεκάθαρα μπορεί να ανταγωνιστεί πάρα πολλά show του εξωτερικού και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό και είμαστε και περήφανοι που είναι και συνεργάτες μας. Ξέρεις τώρα, δεν γίνεται. Με Άρτζι θα ξεκινήσουμε δυναμικά. Να δείτε τι έγινε σε αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω αν ήσασταν μέσα, στείλτε μηνύματά σας όσοι βρεθήκατε εκεί. Όσοι ήσασταν μέσα το ζήσατε. Όσοι δεν το ζήσατε, παιδιά, δυστυχώς χάσατε ένα θέαμα μοναδικό.

0: θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Music 892.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Ε, τότε δεν στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο δεν λογώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
11: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
12: Αμέ.
13: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
12: Αμέ.
13: Θα έρθεις από μένα.
12: Αμέ.
13: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
12: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Ας πιούμε σε αυτό.
15: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
16: Φραπέ, χαλαρά.
17: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
18: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
17: Και το κινητό πάντως, ε. Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
18: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
17: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
18: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
17: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
19: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
17: Σιγά μη τάφινα.
19: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
20: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
16: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 8 Ιουλίου, Αμβροσιάδης μπούτι κοτόπουλο 2,69 το κιλό. Θέρισο φυσικό μεταλλικό νερό Ecosix 1,5 λίτρου 6 τεμάχια 1,60 συσκευασία. Και παλέτ και φα, επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
21: Καλά. Πώς θα ρω γνώστη στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
22: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
21: Τώρα.
22: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
23: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Ναι, γεια σας.
25: Καλησπέρα.
24: Πώς σας λένε?
25: Ελεονόρα.
26: Ελεονόρα, τι φωνάρα είναι αυτή, ρε φίλη?
25: Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θες να σου κλέψω τη δουλειά?
26: Μπράβο, ναι, όποτε θέλεις, έλα.
25: Ωραία,
26: έλα, έχουμε μια καινή θέση εδώ πέρα, να σε βολέψουμε.
24: Να φύγω.
26: Περίμενε, ρε παιδί μου.
24: Ενοχλώ.
25: Κάτσε, ρε αστερόπιτ, έχουμε εδώ τώρα κονέ.
26: Τι ζώδιο είσαι?
25: Είμαι εγώκερος.
26: Πω, στεριάζω με τους εγώκερους. Δεν μπορώ να φανταστώ.
24: Θα κάνω με το.
26: Και η ηλικία σου?
25: Είμαι 27.
26: Α, και μικρή, όχι. Μεγάλη περασμένη ηλικία.
24: Ποια είναι η περασμένη ηλικία? Μην σου αφήσω το ρίχνο στο κεφάλι.
27: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
28: Στο Music 892.
29: Ακολουθήστε μας στο Instagram.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούμε μουσικούλα στα 41 λεπτά και μετά τη μία Ευαγγελία Τζιορλίδα στο μικρόφωνο. Διαβάζω και τα μηνύματά σα για τον Άρτζι και του Σάρτμπατ, για όλο αυτό το υπερθέαμα που ζήσαμε. Και Μίμη και Ευγουάη που παίξανε καταπληκτικά. Και ο Φράγκι Λουκ και ο Νταμιάνο μα, ο αγαπημένο. Ήμασταν όλοι εκεί και backstage. Και παρτάραμε μετά και με την Αστερόπη που ήρθε και την είδα κιόλα. Χάρη μου, αγαπημένα, καλησπέρα, λέει κολλήση μου, καλή εβδομάδα να έχουμε. Επίσης, η Νατάσα μου λέει ήταν υπέροχα, λέει εγώ σας ευχαριστώ που το έζησα χάρη σε εσάς και το διαγωνισμό που κέρδισα, εμπειρία απίστευτη. Η Ηλιάνα επίσης λέει πολλά πολλά ευχαριστώ που κέρδισε. Ο Πέτρος μίλησε για ένα υπερθέαμα πραγματικά, άρτη εκτελεσμένο. Εν τω μεταξύ, παιδιά, να σας πω, τα visuals ήταν αλλού. Όλα οργανωμένα, άρτια οργανωμένα, να παίξουν τη σωστή στιγμή που είναι να παίξουν. Η μουσική ήταν καταπληκτική, το vibe, η Artbat ήταν εξαιρετική, ξεσηκώσανε τόσο πολύ το κοινό και πραγματικά ήταν μια λαοθάλασσα στο Θέατρο Πέτρας και νομίζω σε ένα σημείο που εκεί νομίζω μετά τη μία ώρα του σετ του RG έσκασε και το φεγγάρι εκεί στην άκρη, πορτοκαλί, πορτοκαλί, ήταν και βράχη στο Θέατρο Πέτρας και έλεγες δεν το ζούμε αυτό με τίποτα πραγματικά. Πάμε λοιπόν, Δευτέρα 6 Ιουλίου λέμε χρόνια πολλά στον Λύκειο, τη Λυκία, τον Σάτυρο, τον Σισόη. Από εκεί και πέρα ο καιρός, πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό, ζέστη όπως τα βλέπετε, 33 βαθμοί σήμερα, χαρείτε λίγο αυτή τη μικρή πτώση θερμοκρασίας, γιατί από αύριο επιστρέφουν τα 35 άρια, Τρίτη, Τετάρτη 35 άρια, Πέμπτη, Παρασκευή λίγο θα ηρεμήσουμε στους 33 και 34, αυτή τη στιγμή αν κινήσετε στους δρόμους Αθήνας θα συναντήσετε λίγο τηλιάσμα τμηματικά στον Κηφισό και λίγο εκεί βλέπω στο κέντρο της Αθήνας, στη Σταδίου, την Πανεπιστημίου, τμηματικά έχω κάτι φοβερό, αλλά γενικά πολύ χαλαρά τα πράγματα για σήμερα, ημέρα Δευτέρα. Ό,τι πρέπει για να πάμε στο επόμενο κομμάτι.

0: Music 892.
1: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
4: κόκκιπε,
2: κομπάνιο,
5: Team Colleague,
6: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο, Σοπατάκι.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
8: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yousk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yousk.gr. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
16: Ποιος είναι!
14: Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
17: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
18: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
17: Έχουν βάλει και καύσιμα.
18: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
19: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl. Γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Lil Connie και Kid την Τετάρτη 8 Ιουλίου για το listening party του νέου τους άλμπουμ. Κρατήσεις στο 210-9653-563 και 564. Προπόληση εισιτηρίων σε Come Together.
21: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
22: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
23: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Previously. Στα κουνάβια.
3: Βλέπω ότι ακούνε πολλά παιδάκια τον τοξότη.
4: Χαζάτζι, δεν ακούνε τα παιδάκια, όχι τον τοξότη. Πάνε σχολείο τα παιδιά σα! Τα παιδιά σα και μεγαλώνουν με ζώδια και αν άνθρωπο σκορπιού βάλε κατά τη διάρκεια. Αυτή είναι η παρακαταθήκη. Όχι ο weekend, όχι τα ζώδια. Όχι τα πάρτι που πάει ο Δημήτρης ο Πουλίδης και ο Λεωνίδας. Αλλά τι καταλάβει ο Δημήτρης τώρα, άμα μένει με τη μάνα 35 χρονών, τι να καταλάβει.
3: Τόσο πολύ σε ενόχληση που πήγε σε ένα πάρτι.
4: Ο άλλο, ο Καζατζίδη έφυγε 5 χρονών δούλευε. Ο Καζατζίδη 5 χρονών δούλευε ο άνθρωπο. 5 χρονών είχε βγει έξω και δούλευε ο άνθρωπο. 5 χρονών είχε έτσι μάρε.
0: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακούς.

τι κάνετε. Αν μας ακούτε, από πού μας ακούτε, είστε διακοπές, δουλεύετε, θα πάτε διακοπές, πείτε μου ό,τι θέλετε. Για την ώρα πάμε να σας δώσω και διαγωνισμό, να κερδίσουμε ένα ωραίο ρολόι Ούζου. Από τη συλλογή λοιπόν των ρολογιών Ούζου, που πάντα υπάρχει ένα ρολόι για τον καθένα ή την κάθε μία. Υπέροχα σχέδια, σχεδιασμοί χρωμάτων. Κάνουν τα ρολόγια Ούζου το ιδανικό αξεσουάρ μόδας για γυναίκες και άντρες. Θα βρείτε το δικό σας στο ανανεωμένο e-shop ouzu.gr και τώρα να μου στείλετε το μήνυμά σας στο 6939-892-892 και γράψετε τη λέξη Ούζου και ονοματεπώνυμο. Καθημερινά ένας νικητής μέσα από αυτή την εκπομπή ή μία νικήτρια. Πάμε να συνεχίσουμε με τα καλοκαιρινά, τα ωραία, τα αγαπημένα, αυτά που αφήνουν και μία ωραία αίσθηση, που έχουν και πολύ συνέστημα. Αυτό είναι το Sunrise από Adam 10 και S-House.

Εδώ είμαστε λοιπόν στα 13 λεπτάκια μετά τις 2. Και έχω και τη μάρκα αναψυκτικών Green που είναι εδώ για να σας υπενθυμίσει πως μπορεί να υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές, όμως αυτή έχει την απολαυστική Green πορτοκαλάδα που δεν έχει προσθήκη ζάχαρης και έχει και βιταμίνη C και 20% φυσικό χυμό και έρχεται και σε 2 ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις, Green λεμονάδα και Green βυσινάδα. Για το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας, όπως λένε εκεί στην Green, Green με αλήθειες και φυσαλίδες. The rhythm, πάμε!

0: πες bye-bye-bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry-dry-dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
0: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με καράμελα iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
7: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
8: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
7: Για μένα?
8: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
7: Ε, τότε δεν στο κουλ.
8: Στην πόλη, αποκλείεται.
7: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
8: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
11: We're piano tuners.
10: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερό του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
12: Open the safe.
10: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
13: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
14: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
13: Άντε καλέ, εγώ.
15: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
13: Μα τι λες?
15: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
13: Ποια χαρτιά?
15: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
16: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινά σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
17: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
19: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
18: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
19: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
11: καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
12: Τι παίζεις εκεί?
20: Δωροστροφό της Novibet.
12: Δωροτροχό?
20: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
12: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
21: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
22: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Χρόνια πολλά στην αδερφή σου και στον αδερφό σου.
24: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να
23: είστε
24: καλά.
23: Να είστε γεροί όλοι στο σπίτι. Πρωτοτυπία μεγάλη τα δύο αδέρφια Γιάννης και Γιάννα. Δηλαδή μόνο στο Κωνσταλέξ θα το κάνατε αυτό στο σπίτι σας. Τα παιδιά του κοινόδοντα.
24: Όχι, όχι, όχι.
23: Μαμά τι είναι λάμπα.
24: Τι υπήρχε λόγος, είναι ο λόγος, βρε, αμέσως,
23: να μην μπερδεύεστε. Ποιος
24: όχι,
23: είναι.
24: Ρε.
23: Να φωνάζει Γιάννη και όποιος γυρίσει.
24: Είχαμε τον παππού Γιάννη, ο οποίος πρόλαβε μόνο την αδερφή μου και βγήκε Γιάννα, αλλά μετά θέλανε να ακουστεί Γιάννη, αντρικό το φύση. Αλλά οπότε έβγαλαν και τον αδερφό μου και τον ξάδερφό μου.
23: Ο διότι όλος ο παππούς πώς τον λέγανε.
24: Γιάννη.
23: Και τον άλλο τον παππού.
25: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
26: Στο Music 892.
27: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: αυτό από Ζέινα στον Music 892 στα 35 λεπτάκια μετά τις 2 έχουμε μπει σε ένα ακόμη μία ώρα της εκπομπής μας. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Music 892.
0: Και πάμε σε αυτή την κομματάρα. Παιδιά, δεν χρειάζεται να σας πω, να σας περιγράψω τι έγινε στο θέατρο Πέτρας όταν ακούστηκε αυτό το κομμάτι. Αυτό είναι RG, Paul Oakenfold. Και εκείνο το επιβλητικό τεράστιο μάτι που είδαμε ζωγραφισμένο στον ουρανό.

Υπέροχο, υπέροχο. Άκρος ανατριχιαστικό. Δεν ξέρω εσείς που ήσασταν μέσα και το είδατε. Μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας. Παιδιά, ήταν μια από τις πιο μαγικές στιγμές εκείνη η ώρα που ακούστηκε το συγκεκριμένο κομμάτι. RG, εξαιρετικό. Να στείλω και ένα γλυκό φιλί στο φίλο μου τον Ανδρέα, τον Πανάγο. Συγχαρητήρια άλλη μια φορά. Σας αγαπάμε πάρα πολύ και στο Primer. Είστε άξιοι συγχαρητηρίων. Μπράβο σας για όλο αυτό που κάνατε. Αδυνατισμένη τώρα παρουσιάστηκε η Adele στο βρετανικό Grand Prix της Formula 1. Παιδιά, όχι αδυνατισμένη απλώς. Εγώ δεν την κατάλαβα την Adele. Καταρχάς είναι κούκλα, είναι πάρα πολύ όμορφη. Της πάει πάρα πολύ. Όπως και να έχει γίνει, πάντως είναι, δεν το συζητάμε. Στα καλύτερά της, έσκασε με το γιο της εκεί στη Φόρμουλα 1. Έκανε και δηλώσεις, ήταν ευδιάθετη. Ήταν πολύ χαρούμενη που είναι με το γιο της και την έχει φέρει, όπως λέει, πολύ κοντά η Φόρμουλα 1 με το 14χρονο αγαπημένο της γιο. Δεν περίμενα, λέει, ότι θα δεθώ τόσο πολύ μαζί του από κάτι που έχει τόσο πάθος, φτάνοντας, λέει, μέχρι στο σημείο να τσακωνόμαστε για οδηγούς. Αλλά είναι ωραίο να έχεις αυτήν την αλληλεπίδραση με έναν έφηβο το 2026. Δεν το περίμενα. Λοιπόν, το πρώτο πάρτι έγινε, το ξέρετε, στο Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη. Εκεί βρέθηκαν Ευθύμης Αστερόπη, μία με τρεις έκαναν το δικό τους υπέροχο live radio show και στη συνέχεια πήρε τα Dex Ξένια Γκάλη μέχρι και τη Δύση του Ηλίου και απολαύσατε μουσικάρες. Έρχεται τώρα το επόμενο Sets on the Beach by Durex, Κυριακή 12 Ιουλίου. Έτσι, Music 892 και Durex. Θα είναι όλοι εκεί. Ευθύμης, Αστερόπη και Ξένια.

Τι ωραίο κομμάτι είναι αυτό το Dance Radio. Στο Music 892 και επιστρέφω για να σας πάω στον γάμο της αγαπημένης Taylor Swift και του καλού της, του Travis Kelce. Θα τα πούμε, τα του γάμου θα τα πω σε λίγο, θα πάω ανάποδα γιατί έπεσε τώρα μπροστά μου και μ' αρέσει. Η συμβουλή γάμου λέει που έδωσε ο Adam Sandler, αυτή η ηθοποιάρα και εξαιρετική προσωπικότητα, σε αυτούς τους δύο να συνεχίσετε να φιλιέστε. Αυτό τους είπε και πόσο σημαντικό. Πόσο δίκιο είχε, ρε παιδιά, ο Adam Sandler. Παρατηρείτε με τα χρόνια, όταν περνάνε τα χρόνια τα ζευγάρια, βέβαια αυτό θα ήταν τέλειο να μας το πει ο Φάνης ο Λαμπρόπουλος. Είναι ο ειδικός για να μας το εξηγήσει. Είναι, ξέρετε, παρατηρείτε τα ζευγάρια που είναι 7 και 8 και 10 χρόνια μαζί, ρε παιδί μου, ότι δεν φιλιούνται. Δεν έχουν αυτή την ανάγκη για φιλή, για φιλή, συγγνώμη, για αγκαλιά, για φιλή, για αγκαλιά και όλα αυτά. Και εγώ το παρατηρώ αυτό το πράγμα και είναι πολύ σημαντικό, νομίζω. Δεν ξέρω, εδώ που έχω ακροατές παντρεμένους. Άρα πάρα πολλές μακροχρόνιες, μεγάλες σχέσεις. Γιατί δεν φιλιέστε? Βαριέστε? Πείτε μου και εμένα που δεν ξέρω, που δεν είμαι παντρεμένη. Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο. Μέχρι να μου στέλνετε τα μηνύματά σας, υπάρχουν πολλοί τρόποι να απογειώσεις την καριέρα σου. Εκτός αν μιλάμε για κυριολεκτική απογείωση. Σε αυτή την περίπτωση, ο τρόπος είναι ο εξής ένας: να γίνεις πιλότος. Για μία ακόμη χρονιά, η Aegean και η Olympic Air δίνουν υποτροφίες σε νέους που θέλουν να γίνουν πιλότοι. Είσαι μήπως και εσύ ένας από αυτούς? Αν ναι, μάθε περισσότερα και κάνε την αίτησή σου στο aegeanair.com. Καλή, πόσο γρήγορη είστε. Λέει ο Γιώργος, άσε μας, Ευαγγελία, λέει, πού να πούμε μετά από 10 χρόνια δεν θες να φιληθείς τίποτα, το μόνο σε νοιάζει λένε να φας και να κοιμηθείς. Ρε παιδιά, λίγο ρομαντισμός.

την καλησπέρα μου και στον Άκη που μου έστειλε το βίντεο από αυτό το υπέροχο, τεράστιο, καταπληκτικό μάτι που αντικρίσαμε στον Αττικό ουρανό. Όταν ο RG έπαιξε την κομματάρα που ακούσαμε νωρίτερα,

Ελένη, γεια σου Κοκό, γεια σου Κατερίνα, καλό μεσημέρι σε όλους. Χαίρομαι που περάσατε καλά στο Θέατρο Πέτρας. Και η Άρτουα ήταν εξαιρετική, παιδιά, πολύ δυναμικό σετ. Η Άρτουα τα σπάσανε επίσης και δώσανε και λίγο συνέστημα μέσα από αυτά τα ωραία remix που έχουν κάνει.

Έλα μωρέ Βάσο, καλό μεσημέρι, τι ωραία. Βάσο κέρδισε από τα Βόγια Project τα γυαλιά ηλίου, μου έστειλε φωτογραφία. Ευχαριστεί τον Music και τα Βόγια. Ρε εσύ Βάσο, τι ωραία. Πόσο χαίρομαι που είστε χαρούμενοι. Καλό μεσημέρι κοριτσάρα μου, καλοφόρετα.

0: Beats από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Κυριακή 12 Ιουλίου μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibe στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
3: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
4: Green.
3: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Music 892.
6: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα.
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά.

0: Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
1: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
2: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
1: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
7: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
8: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Previously. Στα κουνάβια.
2: Και πάμε λοιπόν τώρα στη νέα ταινία Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.
10: Α, το είδα. Είδε τώρα ποιο θα βάλουν για Άραγκον. Είναι δυνατόν. Έπεσε ο Άραγκον, όπως λέω, ο Βίντσεν Κανσέλ, που λέγω.
2: Βίγκο Μόρτενσεν.
10: Ο οποίος... Έφυλε, μου έχει το Σβίγκο να παίξει, που είναι φοβερό ο ποιός.
2: Ποιο Σβίγκο, παιδί μου. Βίγκο. Ο Σβίγκο είναι ο δικό μα.
10: Του μπερδεύω.
2: Κανονικά ήταν να υποδηθεί τον Άραγκον ο Βίγκο Μόρτενσεν. Γιατί και τον Γκάνταλφ θα τον κάνει ο Μακέλεν κανονικά. Παρ' όλα αυτά, τον ρόλο του Άραγκον θα τον κάνει συγκεκριμένα ο Τζέιμι Ντόρναν.
10: Τι είναι αυτό, μα παιδάκι, μα το
2: απέναντι. Ο πρωταγωνιστής από τις 50 αποχρώσεις του Γκρι.
10: Καλά. Μα δηλαδή πάλι καλά που παίζει και ο Μακελελέ εκεί πέρα και δεν είναι. Ο μόνος.
2: Ποιος Μακελελέ.
11: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να

εμένα, γλυκοφιλικέ στο Νατασάκι. Εντάξει, μου στέλνετε πάρα πολλά βίντεο από, από το θέατρο Πέτρα, από το New World, RG και Art Bat. Εξαιρετική βραδιά, παιδιά. Αρκεί να σα πω ότι μετά, επειδή βλέπω και το επόμενο τραγούδι, εγώ μετά πήγα σπίτι μου, δεν μπορούσα να ηρεμήσω, όπω καταλαβαίνετε, με αυτό που είχα ζήσει. Είχα χαζέψει και έκατσα να δω την Αργεντινή, η Μουντιάλ, καταλαβαίνετε. Και πήγε και παράταση, μετά κουτούλαγα, κοιμόμουν όρθια. Και σήμερα έχει νομίζει, σήμερα δεν έχει. Όχι, αύριο έχει Αργεντινή, 7 ώρα το απόγευμα. Μουντιάλ, καταλαβαίνεις τώρα. Για τίποτα άλλο, βλέπω και τη Σακύρα. Έχει το επόμενο κομμάτι, είναι το Die Die, όπως καταλαβαίνω, και έχω επηρεαστεί τώρα. Λοιπόν, πάμε να σας πω και για τη συνάντηση, την ωραία συνάντηση εν πλώ που θα έχετε με τα κουνάβια μας, παιδιά. Τι ωραία. Θα μπείτε μέσα στον Οκίαλο. Θα συναντήσετε τον αρχιμούτσο της υπόθεσης, τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία και τον Δημήτρη. 7 με 10 το πρωί, Παρασκευή 10 Ιουλίου. Ετοιμαστείτε, βάλτε αντιλιακά. Πάρτε τα μπανιερά σας, τα μπικίνι σας, τα μαγιό σας, δεν ξέρω, ό,τι θέλετε. Πάρτε και τα φρουτάκια σας, καταλαβαίνετε. Τώρα θα πάτε βόλτα, 7 με 10. Tickets2egina.gr. Χαρίζουμε σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα κουνάβια στην Αίγινα. Η αναχώρηση θα γίνει με το δρομολόγιο της Παρασκευής 10 Ιουλίου στις 7.30, ώστε να ζήσετε τη ζωντανή εκπομπή εν πλώ και μαντέψτε. Η επιστροφή θα είναι ανοιχτή σε ημερομηνία της επιλογής σας. Κατόπιν διαθεσιμότητας εννοείται. Όλα αυτά θα γίνουν και με ένα μήνυμα στο Viber 6939-892-892. Γράφτε τη λέξη Αίγινα και ενώ όνομα τεπώνυμο για να μπείτε στην κλήρωση. Ευχαριστούμε το tickets2egina.gr. Εκεί τσεκάρτε και όλα τα δρομολόγια. Και ήρθε η ώρα για Σακύρα.

just might. Bruno Mars, I just might. Αυτή η κομματάρα στον αέρα του Music 892 στα 24 λεπτάκια μετά τις 3. Σιγά σιγά θα ολοκληρώσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Πάω τώρα να πιάσω λίγο τα πράγματα από την αρχή. Είπαμε, έχουμε νιόπαντρους, Taylor Swift και ο αγαπημένος της Travis παντρεύτηκαν, ενώθηκαν. Είχαν και τα backstage-κά, τα περίεργα και τα... Ξέρετε τώρα αυτά που μάθανε οι δημοσιογράφοι και τα γράψανε. Λίγο πριν όμως, να ξέρετε, ο Harry Styles τραγούδησε κομμάτι στη συναυλία του που φέρεται να συνδέεται με το χωρισμό του από την Taylor Swift λίγες ώρες πριν από το γάμο της. Εντάξει, μπορεί να θέλε να ήταν ο τρόπος αυτός ο δικός του για να της ευχηθεί, ξέρω εγώ. Από εκεί και πέρα, εργαζόμενοι τώρα που μακρύθηκαν από το Madison Square Garden, εκεί που παντρεύτηκαν δηλαδή, επειδή φέρεται να έβγαζαν φωτογραφίες στο χώρο που έγινε ο γάμος της Taylor και του Travis Kelce. Εντάξει, αυτό παιδιά είναι αναμενόμενο. Έτσι, Paul McCartney ερμήνευσε επιτυχία των Beatles στη δεξίωση του γάμου. Ένα πολύ άσχημο, ας πούμε, κακό νέο συμβάν ήταν ότι ο αγαπημένος δάσκαλος της Taylor Swift πέθανε από καρκίνο την ημέρα του γάμου της. Και η καλύτερη φίλη της, λέει εδώ, της Taylor Swift, έβαλε το ίδιο φόρεμα με άλλη καλεσμένη στο γάμο. Θα πω πάλι, συμβαίνουν και αυτά, δεν έγινε κάτι. Από και πέρα παντρεύτηκε τον καλό της, είναι ευτυχισμένη και τώρα ξεκινάει το tour, ξεκινάει το ταξίδι. Έχουμε δύο νιόπαντρες pop stars υπέροχες έτσι, του πλανήτη, όπου αυτή τη στιγμή περνούν τον μήνα του μέλλοντος. Η άλλη Dua Lipa που περνάει καταπληκτικά. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε και πριν πάμε σε αυτό το break, να ολοκληρώσουμε με αυτή την κομματάρα που έρχεται. Hugel, David Guetta, French Montana, Ian Martin, το Shine. Είναι εξαιρετικό.

η παρέα μου και η Green. Σήμερα μαζί μας την έχουμε με αναψυκτικά που είναι ένα και ένα. Έχει φτάσει Ιούλιος. Οι ζέστες έχουν αρχίσει να σφίγγουν και ξέρω ότι χρειάζεται μια Green λεμονάδα. Σαν αυτή που έχει φυσική ξυνήλα, γιατί έχει 7% φυσικό χυμό, λεμόνι και βιταμίνη C. Δεν έχει προσθήκη ζάχαρης. Άλλες δύο έτσι υπέροχες γεύσεις, Green πορτοκαλάδα και Green βυσσινάδα. Green με αλήθειες και φυσαλίκες.

0: Ο Music 892 σαλπάρει για την Αίγινα. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου από τις 7 έως τις 10 το πρωί τα κουνάβια, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο με προορισμό την Αίγινα. Γέλια, μουσική, θάλασσα και η πιο καλοκαιρινή διάθεση σε μια ξεχωριστή ραδιοφωνική εμπειρία εν πλώ. Και επειδή τα καλύτερα ταξίδια γίνονται με παρέα, ο Music 892 και το tickets του Αίγινα.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα κουνάβια στην Αίγινα. Άκου Music 892, δήλωσε συμμετοχή και ζήσει από κοντά το πιο ξεχωριστό live radio του καλοκαιριού. Tickets του Αίγινα.gr. Το ταξίδι για την Αίγινα ξεκινά εδώ.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
4: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές. Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
8: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
7: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
9: Σωστός ο παίχτης.
10: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
11: Ας πιούμε σε αυτό.
12: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
13: Φραπέ, χαλαρά.
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
15: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
16: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
15: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
16: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
15: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
16: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
15: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
17: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
15: Σιγά μη τα άφηνα.
17: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρια και προϋποθέσεις στο nova.gr.
18: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
13: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
11: Τώρα.
13: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
19: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το.
21: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
20: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
22: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 8 Ιουλίου, αμβροσιάδης μπούτι κοτόπουλο 2,69 το κιλό. Θέρισο φυσικό μεταλλικό νερό Ecosix 1,5 λίτρου 6 τεμάχια 1,60 συσκευασία. Και παλέτ και φα, επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
23: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
24: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
23: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
24: Και οι επιστροφές?
23: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
24: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
23: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη C-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
25: Η κουμπάρα μου, η Μαριλένα, βρίζει τον κουμπάρο μου ότι πρέπει να αλλάξουμε στρώμα, ναι, και κρεβάτι, γιατί πλέον ως παντρεμένοι,
26: ναι,
25: σε αυτό το στρώμα και σε αυτό το κρεβάτι κοιμήθηκαν και άλλες. Είστε κομπλεξικές και βγάζετε κόμπλες.
26: Ρε, ηρέμησε λίγο που είμαστε εμείς κομπλεξικές. Καταρχάς τα στρώματα πρέπει να αλλάζουν ανά κάποια χρόνια.
25: Έχουμε κάνει βιολογικό καθαρισμό.
26: Γιατί δεν μου αρκεί ένας βιολογικός.
25: Πάνε πάρεση. Ανάλλαξε το εσύ και κρεβάτι και στρώμα.
26: Το αλλάζω μόνοι, ναι, μου.
25: Να πουλήσουν και τα αυτοκίνητα. Κίνητα τότε όλοι και όλες. Αυτά γιατί στην απέξω.
26: Αυτά μετά μόλις κάνουμε παιδί, περίμενε.
25: Κατάλαβες.
26: Νομίζεις αυτό θα το κρατήσουμε. Απλά δίνω λίγο χρόνο.
27: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
28: Στο Music 892.
29: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

Πολύ ατμοσφαιρικό, άκρο συναισθηματικό και σας αρέσει και μου στέλνετε και μηνύματα για το συγκεκριμένο κομμάτι και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Εδώ είμαστε λοιπόν για λίγο ακόμα. Τι διαβάζω, συγκινητικό φινάλε για τον Harry Styles στο Wembley. Αναφέρθηκε εννοείται στο One Direction και δεν θα μπορούσε φυσικά να μην αναφερθεί και στον Liam Payne στην τελευταία του συναυλία. Πολύ συγκινητικό και πολύ ωραία στιγμή. Τι να λέμε τώρα, παιδιά. Όλα αυτά τα παιδιά ζήσανε μαζί απίστευτες στιγμές. Μεγαλώσανε σχεδόν μαζί. Μπάντα, καταλαβαίνετε, όλη μέρα μαζί. Να τρώνε από το ίδιο πιάτο που λέει ο λόγος. Έχουν μοιραστεί πάρα πολλά πράγματα. Είναι μεγάλη απώλεια. Δεν το συζητάμε για εκείνους. Πάμε τώρα να σας υπενθυμίσω και ένα ωραίο βιβλιαράκι για καλό καιράκι. Αυτό του Χάρη Πολίτη, ο καθρέφτης λοιπόν. Ότι η ζωή γράφει μέσα μεταξύ άλλων τελικά είναι μια σειρά από ανταλλαγές. Δίνουμε χρόνο, ενέργεια, εμπιστοσύνη και καλό είναι να ξέρουμε και τι πραγματικά παίρνουμε πίσω. Η ζωή είναι μια σειρά από ξεχωριστές συναλλαγές, γράφει ο Χάρης Πολίτης. Όσο πιο γρήγορα ξεκαθαρίζεις ποιος κερδίζει τι, τόσο πιο γρήγορα προχωράς. Γιατί ξεκάθαροι λογαριασμοί δεν σε κάνουν σκληρό, σε κάνουν αποτελεσματικό και σε κάνουν ελεύθερο. Και έχει πάρα πολύ δίκιο. Πόσοι από εμάς ή εσάς έχετε δώσει πάρα πολλές φορές στη ζωή σας και δεν έχετε πάρει το ίδιο? Δεν σου λέω ότι πρέπει να δίνεις και να παίρνεις το ίδιο, αλλά δεν πρέπει και εσύ κάτι να παίρνεις όταν είσαι πολύ δοτικός? Για σκεφτείτε το και μπορείτε φυσικά να το αποκτήσετε. Εκδόσεις Διόπτρα, best seller τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας, παρακαλώ πολύ. Καθρέφτης, για λίγη ώρα ακόμα θα είμαι στο παρεάκι σας. Keep on rising, ένα δικό μου κομμάτι να σας κρατήσει συντροφιά και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

Jamaican Bam-Bam, αυτό θα τελειώσουμε έτσι ρυθμικά ανεβαστικά με Hugh Gay. Και πάμε να σας υπενθυμίζω και την μάρκα αναψυκτικών Green που έχει φυσικά για εσάς να δοκιμάσετε και την Green Βυσσινάδα. Τι ωραίο, πραγματικά, πεντανός στην παιδιά, έχει ένα συμπλέγμα με βιταμινών B, 20% χυμό και δεν έχει προσθήκη ζάχαρης. Τι ωραίο, απόλαυση κανονική. Και έρχεται και σε δύο ακόμα υπέροχες γεύσεις, όπως σας είπα και νωρίτερα. Έχουμε και green πορτοκαλάδα και green λεμονάδα, έτσι το καλό πρέπει να λέγεται, και να πίνετε κιόλας όπως λένε και στην green. Green με αλήθειες και φυσαλίδες, και εγώ σιγά σιγά να φύγω να σας αποχαιρετήσω. Λίγο μου τόσο εξωκερός, σαν να έχει σκάσει ένα σύννεφο εδώ και μας έχει καλύψει. Εντάξει, θα φύγει, δεν πειράζει. Ευαγγελία Τσιορλίδα ήταν στην παρέα μέχρι και σήμερα, μέχρι και τις 4. Τα λέμε αύριο στη 1. Μείνετε συντονισμένοι συχνότητα. Ακολουθεί Maggie Stats, Delulu και φυσικά η αγαπημένη Ξένια Γκάλη με πολλή μουσική αργά το βραδάκι στη συχνότητα. Σας αφήνω με δύο εξαιρετικούς καλλιτέχνες που θα βρεθούν τώρα όπου να είναι μαζί στα Dex. Jimmy Jules, Black Coffee, Trippy Yeah, Κομματάρα. Πάμε λίγο να ξεσηκωθούμε.

0: Music 892.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Plus. Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
8: κόκκιπε,
6: κομπάνιο, team colleague,
9: παντρούσκα, καβαρίσκο κομμάτιο,
6: με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
10: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
11: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
17: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
16: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
18: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες, μαζί με βιταμίνες, σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
8: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
7: Προσλαμβάνεστε.
20: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με καράμελα iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
22: This is Maggie's Touch.

Ωραίο κομμάτι για να ξεκινήσουμε σήμερα το Maggie Stats της Δευτέρας. Να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα, παιδιά. Maggie Χαραλαμπίδου στον αέρα του Music 892 μέχρι τις 6 μαζί. Και από τις 5 και μετά δεν θα είμαι μόνη μου. Έχω τη χαρά και τη μεγάλη συγκίνηση να έχω σήμερα μαζί μου έναν από τους πατέρες του trans και της progressive house μουσικής σκηνής. Μιλώντας για τον Paul Oakenfold, πραγματικά παιδιά να τριχιάζω και όλοι εμείς οι γνώστες της μουσικής. Και ξέρω ότι σε αυτή την εκπομπή καθημερινά 4 με 6 είναι συσπηρωμένα μεγάλα μυαλά. Άνθρωποι φίλοι που πραγματικά αγαπούν την χορευτική μουσική σκηνή και με ακολουθούν όλα αυτά τα χρόνια μαζί. Ξεκίνησε τη δεκαετία του 80 ως A&R και promoter στο Λονδίνο. Μετά από ταξίδια στην Ήπειζα έφερε τον ήχο του Balearic Beat στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε όλο τον κόσμο. Ίδρυσε την Perfecto Records που ανέδειξε τόσους πολλούς καλλιτέχνες. Έχει κάνει remixes, Θεέ μου, σε πόσα ονόματα, U2, Madonna, Moby, Rolling Stones και πάρα πολλούς άλλους. Έχει γράψει μουσική για ταινίες, video games και events. Έχει παίξει σε μοναδικά συγκλονιστικά μέρη όπως το Stonehenge και το Base Camp στο βουνό Everest. Παραμένει απόλυτα ενεργός και γιορτάζει τα 35 χρόνια της Perfetto Records. Ετοιμάζει συνέχεια καινούργια πράγματα. Τι να πει κανείς για την συγκλονιστική συνεργασία με τον RG. Ο RG παρουσίασε σε αυτή την κατάμεστη συναυλία του που ο Music 892 ήταν χορηγός επικοινωνίας το απόλυτο Resurrection. Τη συνεργασία του με τον Paul Oakenfold και πραγματικά έγινε χαμός στο Θέατρο Βράχων. Ήμασταν όλοι εκεί και πραγματικά καταχαρήκαμε τη στιγμή που έπαιξε κομματάρα.

25 χρόνια μετά από το υπέροχο Resurrection των PPK, που είχε μαγέψει κυριολεκτικά για πρώτη φορά τα κλαμπ σε όλο τον κόσμο τότε, ο Paul Oakenfold ενώνει τις δυνάμεις του με τον RG για να δώσουν νέα πνοή σε αυτό το διαχρονικό, κλασικό, τόσο μα τόσο αγαπημένο κομμάτι, και το αποτέλεσμα πραγματικά είναι μοναδικό, συνδυάζοντας την εμβληματική, αν θέλετε, μελωδία του πρωτότυπου με τον χαρακτηριστικό δυναμικό τέκνο ήχο του RG. Αυτή είναι έκδοχη, πραγματικά. Έχω την εντύπωση, το νιώθω τόσο έντονα, ότι γεφυρώνει διαφορετικές γενιές της ηλεκτρονικής μουσικής, παραμένοντας παράλληλα πιστή στο πνεύμα του τραγουδιού που την ενέπνευσε.

Το θυμόσαστε. Το θυμόσαστε αυτό το single από την Planet Perfecto. Ουσιαστικά, Θεέ μου, ένα group τότε. 1997. Μέλη της Planet Perfecto, ουσιαστικά το πρώτο, η πρώτη δισκογραφική δουλειά του Paul Oakenfold ήταν αυτή, ήταν αυτό το group, αποτελούνταν από τον Paul, τον Ian Masterson και τον Jake Williams. Bullet in the Gun, 1999-2000. Τι κομματάρα, ακούστε και ένα remix πάρα πολύ δυνατό. Νομίζω πως ο όρος Planet Perfecto έχει τρεις διαφορετικές αλλά στενά συνδεδεμένες έννοιες στον κόσμο της ηλεκτρονικής μουσικής, όλες γύρω από τον θρυλικό DJ και παραγωγό Paul Oakenfold. Η πρώτη, αν θέλετε, λοιπόν, είναι ουσιαστικά η επαφή του με το συγκρότημα, με τους Planet Perfecto. Η δεύτερη έννοια που είμαι απόλυτα σίγουρη είναι το όνομα της διάσημης εβδομαδιαίας δίωρης ραδιοφωνικής εκπομπής του Paul Oakenfold, Planet Perfecto. Μεταδίδεται σε δεκάδες χώρες και πλατφόρμες. Περιλαμβάνει τις τελευταίες κυκλοφορίες σε Trans House και Progressive, καθώς και αποκλειστικά mixes. Θεέ μου, τι εκπομπάρες είναι αυτές. Έχουμε και το concept των live shows και συλλογών. Ο Paul Oakenfold χρησιμοποιεί το όνομα αυτό για μεγάλα live concepts με ακροβάτες και visual effects, αλλά και για τη σειρά επιτυχημένων compilation albums με τίτλο We Are Planet Perfecto, τα οποία κυκλοφορούν μέσω της δικής του δισκογραφικής εταιρείας. Πρόσφατα λοιπόν, Planet Perfecto Night συνεργάζεται με Paul Oakenfold και Argy και κυκλοφορούν το ολοκένριο remix σε αυτό το υπέροχο κομμάτι του Resurrection.

Ο Πόλο Κέμφολ κάνει ραδιόφωνο, παιδιά, για περίπου 32 χρόνια. Κάθισα και τα έβαλα όλα έτσι σε μία σειρά. Η ραδιοφωνική του πορεία νομίζω πως χωρίζεται σε δύο μεγάλες ιστορικές περιόδους. Άκουγα τις εκπομπές του, συνεχίζω και τις ακούω. Ξεκίνησα να κάνει εκπομπές στα μέσα της δεκαετίας του 90, δημιουργώντας μερικά από τα πιο θρυλικά sets για το BBC Radio 1. Τα περίφημα Essential Mixes, που διαμόρφωσαν κυριολεκτικά την τρανς μουσική παγκοσμίως. Θυμάμαι, ακούγαμε τα Essential Mixes για να ενημερωθούμε για το τι συμβαίνει στη μουσική σκηνή τότε στα 90s και να βοηθηθούμε εισαγωγικά κι εμείς στο playlist των ραδιοφωνικών μας εκπομπών. Ήταν πραγματικά παντού μέσα σε όλα. Έρχεται μετά η εκπομπή Planet Perfecto από το 2009 σήμερα. Το δικό του προσωπικό ραδιοφωνικό show και podcast. Το Planet Perfecto εκπέμπει ασταμάτητα κάθε εβδομάδα εδώ και 17 χρόνια. Ξεκίνησε το 2009 όπως σας είπα και έχει ξεπεράσει πλέον τα 815 επεισόδια. Oh my goodness. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί έχω ακόμα μεγαλύτερη αδυναμία σε αυτόν τον καλλιτέχνη σήμερα. Γιατί εκτός από, εντάξει, ένας άνθρωπος που πραγματικά έχει καθορίσει τη μουσική σκηνή, την χορευτική μουσική σκηνή, στα σπαργανά της κιόλας, έτσι, μέχρι σήμερα, αγαπάει το ραδιόφωνο και είναι πίσω από ένα μικρόφωνο όλη του κυριολεκτικά τη ζωή.

0: This is Maggie's Touch.
1: Καλά. Πώς θα ο γνώστη στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
2: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
1: Τώρα.
2: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Music 892.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
11: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
14: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
16: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
15: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
16: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
15: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
17: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Lil Connie και Kid την Τετάρτη 8 Ιουλίου για το listening party του νέου τους άλμπουμ. Κρατήσεις στο 210-9653-563 και 564. Προπόληση εισιτηρίων σε Come Together.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
6: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
5: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
7: This is Maggie's Touch.

Μάγελα Θελεντές, είμαστε φανατικοί ακροατές σου. Τυχαίο, αγαπημένο μου, χάρη, φιλιά. Καλησπέρα, Μάγκη, τη φοβερή εμπειρία, η Artbat και ο Άρτζι. Μήπως μπορείς να μου πεις τον τίτλο του κομματιού που έπαιζε ο Άρτζι όταν στη σκηνή εμφανίζοντουσαν τα μαύρα δάκρυα? Πρέπει να το ψάξω, γιατί δυστυχώς δεν ήμουν να γίνει στιγμή εκεί, γιατί έπαιζα κι εγώ σε ένα event. Προσπαθούσα να τα προλάβω όλα. Σας το είχα πει αυτό. Αν θυμάται κανένας φίλος ποιο είναι το κομμάτι που παίζει την ώρα που εμφανίζονται τα δάκρυα σε σκηνή, να το πούμε στο φίλο μας τον Ιωάννη. Μάγκη, απλά επιβεβαιώνησε ότι είσαι η θεά των Dex και των FM. Ο Paul Oakenfold είναι DJ που μεγάλωσε μουσικά γενιές. Όντως, παιδιά, έχει μεγαλώσει πραγματικά πολλές γενιές. Πολλό και φόλ, και σήμερα είναι καλεσμένο στο Maggie Stats. Κάνουμε τις ετοιμασίες, όπως καταλαβαίνετε, στο στούντιο. Μεγάλη τιμή και μεγάλη χαρά. Μετά τις 5, ο τεράστιος Πολλό και φόλ live στο Maggie Stats, στο Music.

0: κόσμημα.
1: Το review του K Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
11: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
10: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
12: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
10: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
13: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
14: Go, go, go, go, go!
15: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
16: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
17: We're piano tuners.
16: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερό του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
18: Open the safe.
16: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
19: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 8 Ιουλίου, Αμβροσιάδης Μπούτι Κοτόπουλο 2,69 το κιλό. Θέρισο, φυσικό μεταλλικό νερό, Ecosix 1,5 λίτρου, 6 τεμάχια, 1,60 η συσκευασία. Και Παλέτ και Φα, επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
0: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
17: Πού πας, ρε καραμούζα,
0: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
18: Boom! This is the Banza.
20: We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.

Περιμένουμε όλοι τον Πολόκεμφολ και Πολόκεμφολ δεν ακούμε. Παιδιά, τον έχουμε τον άνθρωπο σε τηλεφωνική σύνδεση κανονικότατα από τις 5 παρα 10. Αλλά κάτι συμβαίνει με τα τηλέφωνά μας και ακούγεται ένα έκο. Μια επιστροφή τέλος πάντων στον ήχο και δεν μπορούμε να τον βγάλουμε έτσι στον αέρα. Αυτό είναι το πρόβλημα και προσπαθούμε να το λύσουμε. Δυστυχώς το πρόβλημα δεν είναι από εμάς εδώ, είναι από τον ίδιο, από την σύνδεση τη δική του τηλεφωνική. Και προσπαθούμε τέλος πάντων να βρούμε λύση, ούτως ώστε να μην τα ακούτε διπλά όλα και να γίνει πραγματικά μια έτσι πολύ σωστή και καθαρή συνέντευξη στον αέρα του Music 892 και να τον ακούτε βέβαια όπως του αξίζει να τον ακούμε τον τεράστιο αυτόν καλλιτέχνη. Πολόκεμφολ σε πολύ λίγο στο Maggie Stats. Τώρα, αν δεν καταφέρουμε τελικά να βρούμε το θέμα, να λύσουμε μάλλον το θέμα της, αν θέλετε, επιστροφής στη φωνή, στην κλίση του Πολόκεμφολ, τότε θα πρέπει αναγκαστικά να κάνουμε τη συνέντευξη κάποια άλλη στιγμή. Θα σας

0: Hits από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Κυριακή, 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Music 892.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
12: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
13: Μαστροτάκι, έμπαινε.
11: Ανανέωση.
13: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
14: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
11: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
15: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
16: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
17: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
18: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores, Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
19: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
20: Ο Πάντρε Καραμούζα,
19: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
21: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
22: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
23: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
24: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε.
25: Να ερωτευτούμε.
24: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
26: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
27: This is Maggie's Touch.

Για σήμερα είχαμε προγραμματισμένη συνέντευξη του τεράστιου Πολόκιον Φόλτ εδώ στο Μάγκη Στάτς. Στις 5 η ώρα είχαμε πει ότι θα συνδεθούμε μαζί του και θα βγούμε στον αέρα ζωντανά. Όντως και έγινε αυτό. 5 παρα 10 συνδεθήκαμε, μιλήσαμε με τον Πολ. Αλλά δυστυχώς κάτι γινόταν στη σύνδεση. Νομίζω πως μας ακούει, μας άκουγε. Προσπαθούσε να συνδεθεί από την Αμερική, όπου βρίσκεται εκεί για συναυλίες. Κάτι έγινε, είχαμε κάποιο πρόβλημα στη σύνδεση. Βασικά ακουγόμασταν με επιστροφή και εγώ και ο Πολ. Και αποφασίσαμε εδώ με τα παιδιά του Music 892, με τους χολύπτες μας, ότι δεν θα ήταν και τόσο όμορφο στον αέρα να μας ακούτε διπλά, να μας ακούτε με έκο. Γίνανε πολλές προσπάθειες, αλλά καθυστερήσαμε πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να μην προλάβω να ολοκληρώσω ή να ξεκινήσω και να ολοκληρώσω βέβαια τη συνέντευξή μου μαζί του. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να την κάνουμε σε βιντεοκλήση μετά. Εννοείται πως θα παίξει στο Μάγκη Στάτς κάποια στιγμή άμεσα. Αλλά είμαι χαρούμενη, γιατί έτσι θα έχουμε και εικόνα του. Δηλαδή θα μπορούμε να είμαστε live μαζί του ζωντανά, να τον βλέπουμε, να μας βλέπει. Και θα μπορούμε να παίξουμε τη συγκεκριμένη συνέντευξη και στα social μας με εικόνα κανονική δική του και όχι απλά με μια φωτογραφία. Οπότε ξέρετε, εγώ πάντα προσπαθώ να βρω το θετικό σε κάθε δύσκολη έκβαση των πραγμάτων. Οπότε λοιπόν κάθε δυσκολία σε καλό, ε! Πάντα μου αρέσει να βλέπω έτσι τα πράγματα και η αλήθεια είναι ότι... Εντάξει, δεν τα βλέπω απλά. Είναι πάρα πολύ ωραίο το γεγονός ότι θα τον έχουμε... Θα τον έχω live απέναντί μου, να βλέπω και τη φατσούλα του, όχι μόνο να ακούω τη φωνή του. Έχει προχωρήσει τόσο πολύ η τεχνολογία πλέον στις μέρες μας. Μπορείς να κάνεις πραγματικά θαύματα με τις συνεντεύξεις σου. Αρκεί να μην βγαίνουμε έκο. Ναι, και να είναι ωραίος ο ήχος. Θέλω λοιπόν την υπομονή σας. Σας ζητώ συγγνώμη που δεν κατορθώσαμε να τον βγάλουμε live σήμερα. Well, if you're still listening, thank you so much for all the tries you did. We'll be back very soon on Music 89.2 and Maggie Stats. Thank you so much.

συνέντευξη του αγαπημένου Πολόκεμφολ δεν ακούσατε σήμερα τελικά στο Μαγκιστάτς λόγω τεχνικών προβλημάτων, αλλά όμως έχετε ένα άλλο πάρα πολύ ωραίο δώρο. Έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο σετ περιποίησης από την αγαπημένη μας Fresh Line. Το σετ περιλαμβάνει ένα statement φούξια trendy puffy τσαντάκι, είναι φανταστικό παιδιά, ιδανικό για τις καλοκαιρινές μας εμφανίσεις που προσθέτει έτσι μια bold και πολύ μοντέρνα πινελιά στο look μας. Το σετ επίσης περιλαμβάνει ένα φρόλουτρο 300 mg που καθαρίζει απαλά και αφήνει την επιδερμίδα απαλή, ένα υπέροχο λάδι σώματος για λάμψη, 150 mg που χαρίζει φωτεινή ηλιοκαμένη όψη, αρωματικό νερό σώματος 150 mg που ανανεώνει και αφήνει ένα φρουτόδες έτσι άρωμα που διαρκεί. Όπως καταλαβαίνετε παιδιά, οι συσκευασίες είναι κανονικές, μπορείτε, είναι οι συσκευασίες που αγοράζετε, δεν είναι κάποια έτσι διαφημιστικά, προϊόντικά, είναι κανονικές συσκευασίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Fresh Line για το υπέροχο δώρο της. Χάρισε λοιπόν στην επιδερμίδα σου ενέργεια, φρεσκάδα και ένα άρωμα που ξεχωρίζει. Αν θέλεις να τα κάνεις δικά σου, στείλε μήνυμα στο Viber του Music στο 693-98-9-2-8-9-2, γράψε Fresh Line και ονοματεπώνυμο. 693-98-9-2-8-9-2, γράψε Fresh Line, ονοματεπώνυμο. Ευχαριστούμε τη Fresh Line που κάνει δυνατό comeback στο Μαγκιστάτς κάθε καλοκαίρι. Δίνει πάρα πολύ ωραία δώρα αυτή η αγαπημένη ελληνική εταιρεία. Τόσα πολλά χρόνια στην Ελλάδα, τόσα πολλά χρόνια με μεγάλη ιστορία, αγαπημένη, πραγματικά αγαπημένη, με εξαιρετικά προϊόντα.

Jungle Set περιποίηση σώματος τριών τεμαχίων και δύο επιπλέον δώρα από την καλοκαιρινή σειρά Ήλιος. Αυτό το υπέροχο σετ σε περιμένει. Στείλε μήνυμα στο 693-989-2892. Γράψε Fresh Line, ονοματεπώνυμο. Καλή επιτυχία, παιδιά. 693-989-2892, Fresh Line, ονοματεπώνυμο.

Είσαι ξυπνιός. Θα μου πεις δεν είμαι. Είμαι βέβαια. Με Maggie Stats και να κοιμάμαι. Είναι λίγο δύσκολο αυτό, η αλήθεια είναι πως. Γιατί η Novibet έφερε το Novi Social, το απόλυτο στέκι για όλους τους παίκτες της. Μετά λοιπόν ανεβάζεις τα παρολί σου, τα massive wins και κάθε σου στοιχηματική έμπνευση και τη μοιράζεσαι με τους followers σου. Τι περιμένεις? Το παγκόσμιο παίζει στην Novibet. Μπες και εσύ στο Novi Social. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr. Κάθε το στοίχημα. Να το πω άλλη μία. Για περισσότερες πληροφορίες λοιπόν, μπες στο www.novibet.gr. Κάθε το στοίχημα.

από τη Flex Car και την Novibet, το Paros Beach Hoops φέρνει την ενέργεια του μπάσκετ δίπλα στο κύμα. 10 με 12 Ιουλίου έλα στην παραλία της Πάρου για full δράση και activations, παρέα με τον επίσημο ambassador Βασίλη Σπανούλη. Παίξε στο, στην άμμο και σκόραρε για την μονάδα μοκάθαρσης του νησιού. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή πρόκληση και γίνε εσύ ο MVP της πιο hot διοργάνωσης. Χορηγός επικοινωνίας στον Καζέτα. Φυσικά για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείς να μπεις στο www.parosbeachhoops.gr www.parosbeachhoops.gr.

Μα για άλλη μία, δεν το καταλάβαμε καλά. Να σας το ξαναπώ λοιπόν. Οι Flex Car και οι Novibet παρουσιάζουν το Paros Beach Hoops. 10 με 12 Ιουλίου. Η παραλία της Παρικιάς γεμίζει μπάσκετ στην άμμο, μουσική και ασταμάτητο φαν για όλη την οικογένεια. Παρέα με τον επίσημο ambassador Βασίλη Σπανούλη. Φτιάξε ομάδα, διασκέδασε και στήριξε τη δημιουργία μονάδας αιμοκάθαρσης στην Πάρο. Διαγωνισμοί, πλούσια δώρα και πολλές εκπλήξεις πάνω στην άμμο περιμένουν μικρούς και μεγάλους καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου. Χορηγός επικοινωνίας στο Gazeta. Φυσικά για περισσότερες και αναλυτικότερες όμως πληροφορίες, παιδιά, μπορείτε να πείτε στο www.parosbeachhoops.gr. www.parosbeachhoops.gr.

Οι περισσότεροι έχουμε πετάξει με αεροπλάνο, όμως ελάχιστοι έχουν πετάξει αεροπλάνο. Γιατί η δουλειά του πιλότου είναι κάτι απολύτως μοναδικό. Αν το όνειρό σου λοιπόν είναι να γίνεις πιλότος, η Aegean και η Olympic Air σου δίνουν την ευκαιρία να το κατακτήσεις. Και φέτος, 40 υποτροφίες δίνουν τη δυνατότητα σε νέους να γίνουν πιλότοι και να περάσουν από την καμπίνα των επιβατών στο πιλωτήριο. Αν θέλεις και εσύ να είσαι ανάμεσά τους, κάνε την αίτησή σου τώρα στο aegeanair.com. aegeanair.com. Καλησπέρα σας. Σας μιλάει ο κυβερνήτης του αεροσκάφους. Αυτή τη στιγμή πετάμε πάνω από την Αθήνα. Σε λίγα χρόνια αυτή η ατάκα μπορεί να ακούγεται από εσένα. Αν το έχεις ονειρευτεί, τώρα μπορείς να το καταφέρεις. Η Aegean και Olympic Air δίνουν και φέτος 40 υποτροφίες σε νέους που θέλουν να γίνουν πιλότοι. Ναι, μάθε περισσότερα και κάνε την αίτησή σου στο aegeanair.com. Τέλειο, καλησπέρα σας, σας μιλάω ο κυβερνήτης του αεροσκάφους. Τι όνειρο γι' αυτό.

Αγαπημένος Paul Oakenfold. Έρχεται στον Music 892 και στο Maggie Stats very soon και στα social μας. Τι ωραία παρτάρα ήταν αυτή την Κυριακή 12 Ιουλίου. Την Κυριακή μάλλον όχι 12 Ιουλίου, sorry, την Κυριακή που μας πέρασε. Αγαπημένη Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά και Ξενιαγκάλη ένωσαν τις δυνάμεις τους και το Sets on the Beach by Durex παρέα με τον Music 892 στο Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη. Την Κυριακή 12 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού ξανά στο Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη για το Sets on the Beach by Durex. Ο Ευθύμης, η Αστερόπη και η Ξένια ενώνουν τις δυνάμεις τους για άλλη μια φορά σε ένα αυθεντικό καλοκαιρινό beach party δίπλα στη θάλασσα. Εσύ που θα είσαι? Από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στον Music ήμασταν μαζί, Μάκη Χαραλαμπίδου φεύγει. Αμέσως τώρα δίνω τη σκυτάλη στην καλύτερη ομάδα, στο καλύτερο ντουέτο. Κυρίες και κύριοι, είναι η Ντελούλου, είναι η Αστερόπη Χαϊνά και ο Ευθύμης Κάλφας μέχρι τις 9. Σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο λιοβασίλεμο μαζί τους. Εμείς αύριο εδώ. Πολλά φιλιά. Με ρωτάτε για τη συνέντευξη του Paul Oakenfold. Θα ενημερωθείτε πολύ σύντομα πότε θα παίξει στον αέρα του Music. Μου λέει ο Κωστής, είμαι πολύ τυχερός γιατί δεν το έχω ακούσει και μόλις τώρα άνοιξα το ραδιοφωνό μου. Ευχαριστώ πολύ, αγαπημένε. Έρχεται πολύ σύντομα.

0: μουσική, θάλασσα και η πιο καλοκαιρινή διάθεση σε μια ξεχωριστή ραδιοφωνική εμπειρία εν πλώ. Και επειδή τα καλύτερα ταξίδια γίνονται με παρέα, ο Music 892 και το tickets του έγινα.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα κουνάβια στην Έγινα. Άκου Music 892, δήλωσε συμμετοχή και ζήσε από κοντά το πιο ξεχωριστό live radio του καλοκαιριού. Tickets του έγινα.gr. Το ταξίδι για την Έγινα ξεκινά εδώ.
1: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
6: Πλάς.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 8 Ιουλίου, αμβροσιάδης μπούτι κοτόπουλο 2,69 το κιλό. Θέρισο φυσικό μεταλλικό νερό Ecosix 1,5 λίτρου 6 τεμάχια 1,60 συσκευασία. Και παλέτ και φα, επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
10: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
9: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Οπα, οπα! Τι κάνεις εκεί?
12: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
11: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
12: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
15: Green.
14: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
17: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
18: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
17: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
18: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
17: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
18: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
17: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
18: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
19: αλλά δικό μας είναι.
18: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?

0: αυτοκίνητου και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
1: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
2: Αυτός είναι ο σκοπός!
1: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
2: και άντε και φυλάκια!
3: Ας πιούμε σε αυτό.
4: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
5: Φραπέ, χαλαρά.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ.
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
8: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Και τώρα, κυρίες και κύριοι.
11: Όπα, όπα, όπα. Πολύ να έντυλα. Χαλάρωσε το λίγο, Μπρουλή.
12: Στο Music 892.
11: Δεν το αισθάνομαι ακόμα. Κάνε με να το νιώσω.
13: Ξεκινάνε οι Ντελούλου.
11: Ναι, δεν βγάζουμε άκρη, το παιδί είναι άχρηστο. Βάλτε μια αναπαιξητρία.
14: Με το Ευθύμη Καλφά και την Αστερό Πιχαϊνά.
11: Ε, ναι, αυτό είναι, το έχουμε.
15: Θέλετε πάλι, θέλετε άλλη μία.
16: Πες.

0: Γεια σας, γεια σας, πού είστε, Τζουτζου Μπρουτζου, καλωσορίσατε, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στον Music 8, 9, 2, 6 και 10 βρίσκεστε
0: Άκου
1: σε αυτή
0: τώρα.
1: Την εκπομπή, βεβαίως.
0: 10 λεπτάκια περάσανε μετά από τις 6, είμαστε εδώ και είμαστε ακόμα ζωντανοί, φίλες και φίλοι, και το λέμε αυτό γιατί διανύουμε τα μέσα του Ιούλη, που εντάξει, όταν περιμέναμε και στο σχολείο να τελειώσει το σχολείο να πάμε διακοπές, οι τελευταίες εβδομάδες δεν τσουλούσαν.
1: Είναι αρχές ακόμη, έχουμε μέλλον, θα τσουλήσει αργά αυτός
0: δεν,
1: ο Ιούλιος.
0: Δεν, θα είναι Ιανουάριος ο Ιούλιος. Θυμάστε ο Ιανουάριος που λέγαμε πέρνα και δεν περνάει και ξανά.
1: Του.
0: Αυτός θα είναι ο Ιούλιος, θα είναι σαν το Γενάρη, αλλά με ζέστη.
1: Ακριβώς αυτό, ειδικά από το τέλος της εβδομάδας εκεί προς Πέμπτη, θα ανέβει και άλλο η θερμοκρασία, θα χτυπήσει και 39 βαθμούς Κελσίου.
0: Είμαστε τυχεροί πάντως, να το ξέρετε αυτό, το λέγαν σήμερα το πρωί και οι μετεωρολόγοι, ότι σε αυτό το κύμα που μαστίζει την Ευρώπη, που τη χτυπάει ανελέητα, εμείς είμαστε τυχεροί και αυτή η τύχη θα είναι μαζί μας, γιατί έχει ωραία μελτέμια. Τα νιώθετε?
1: Ναι, το
0: μελτέμι που φτάνει 6 με 7 μποφόρ και ουσιαστικά κάπως λίγο ρίχνει, τέλος πάντων κρατάει σταθερή, λέγαν οι μετεωρολόγοι. Την θερμοκρασία μας, όχι ότι έχουμε δροσιά, αλλά δεν γίνεται αυτή η κάψα, όπου όπως πολύ σωστά είπε και η Αστερόπη, όλη αυτή η τύχη θα μας συντροφεύει μέχρι και την Πέμπτη.
1: Μετά θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, αλλά τα 40
0: λίγο το
1: ακόμα...
0: 39 δεν το λες, αγάπη. Λίγο δεν θα ανέβει η θερμοκρασία.
1: Ρε παιδί μου, από το 33 στο 39. Εντάξει.
0: Ναι, αλλά τι, δεν θα είναι 40.
1: Ναι, δεν θα είναι 40.
0: Δεν θα είναι 40, θα είναι 39.
1: Δεν θα δούμε
0: δεν
1: το
0: 40. Δεν είναι το ίδιο, ναι.
1: Δεν θα δούμε ίδιο. Το 42 εμείς της Ευρώπης, γι' αυτό.
0: Υπομονή, επιμονή, και το Σαββατοκύριακο θα είναι κάπως λίγο έτσι τα πράγματα περίεργα όσον αφορά τα του καιρού. Λένε ότι αυτή η πάρα πολύ ζέστη και αυτές οι ακραίες θερμοκρασίες θα φέρουν, λέει, και κάποιες μικρομπόρες. Μη φανταστείτε, ρε παιδί μου, κάτι τεράστιο. Κάτι πάρα μα πάρα πολύ.
1: Τοπικά, όχι παντού όμως.
0: Ναι, οπότε να είστε προετοιμασμένοι. Τι ωραία που περάσαμε χθες. Πόσο χαρήκαμε που σας είδαμε από κοντά, που ήρθατε στη Νέα Μάκρη, στο Divers Beach Bar, όπου κάναμε και κάναμε χαμό.
1: Περάσαμε πάρα πολύ ωραία και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τα δωράκια μας τα πήραμε, ντοματούλες, αγκουράκια μας φέρανε.
0: Α, Μάγκη, έχεις χαιρετίσματα από μία Μαρία. Η οποία λέει, την βλέπω τη Μάγκη εκεί Νέα Μάκρη να περπατάει, η οποία μας έφερε ντομάτες της περιοχής και αγγούρια και λέει δώστε πάρα πολλά φιλιά στην Μάγκη. Τώρα δεν θυμάμαι επίθετο, αλλά μου λέει
1: Στεργίου,
0: Μαρία Στεργίου, μου λέει τη χαιρετάω, λέει, πάντα την Μάγκη, γιατί τρέχεις, περπατάς, κάτι. Ναι, αυτό.
1: Στη Νέα Μάκρη, πού βρίσκεσαι εκεί, παιδάκι μου?
0: Ξεκινάει από εδώ, Αγίου Αναργύρους. Επειδή είναι Μάγκη, κάθεται και μιλάει ξαφνικά, Νέα Μάκρη.
1: Εύκολο, πλάκα πλάκα.
0: Ανοίγει τα μάτια, λέει, αχ, πού έβγαζα στη Νέα Μάκρη.
2: Πάντως πηγαίνοντας περπατάω, έχει πολύ ωραία εκεί, πολύ ωραίο περπάτημα, πολύ ωραία περατζάδα και έχει και πολύ ωραία μαγαζιά για καφέ, καλά και πολύ ωραία θάλασσα.
0: Και μαγαζιά και για φαγητό πολύ ωραία, έχω ακούσει και πολύ ωραίο κόσμο και αυτά, ναι παιδιά, είναι όντως ωραία, αλλά ακόμα ένας λόγος να πας είναι να δεις και Μάγκη Χαραλαμπίδου να περπατάει εκεί πέρα.
1: Στα καλά καθούμενα, Μάγκη Χαραλαμπίδου να περπατάει στην παραλία.
2: Τέλος. Και σας έφερε ντομάτες, παιδιά.
0: Ντομάτες, φίλε, από την περιοχή και αγκούρια.
1: Μαραθώνος.
2: Πάρα πολύ πολλά φίλια.
0: Ναι, της περιοχής, λέει. Της περιοχής, λέει, πάρτε τα, φάτε τα. Εμείς, ξέρετε, λέμε, μα όχι, δεν θέλουμε, μα το ένα με το άλλο. Λέω, άσε η Μουρλίνη πήγε με την σύριγγα και πέρασε μέσα το τέτοιο. Τώρα δεν ξέρω και ο καθένας τι βάζει. Έδωσα μία στην Αστερόπη να φάει. Λέω, φάει, να δω. Είσαι καλά, δεν είναι.
1: Καταλάβατε. Πώς είναι στους αυτοκράτορες που είχαν το δοκιμαστεί? Και αν πάθαινε κάτι δοκιμαστής.
0: Αυτός.
1: Αντίο, γεια σας.
0: Δεν έπαθε κάτι πάντως, μια χαρά. Τρεις φορές τουαλέτα μόνο πήγε, αλλά θα πήγαινε έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, έλα μου ντε. Ανθεκτική, παιδιά. Φέρτε κι άλλα. Την επόμενη φορά βάλτε κόνιο. Να δούμε αν αντέχω.
0: Να ξέρετε, ό,τι φέρνετε για φαγητό, πρώτα η Αστερόπη το δοκιμάζει. Είναι μπροστάρισα. Μπαίνει μπροστά, λέει, άστο σε μένα.
1: Εγώ επειδή σας εμπιστεύομαι, ξέρω θα φέρετε τα καλύτερα. Επομένως φέρτε εσείς.
0: Πότε θα βγάλεις κάτι καντήλες.
1: Καντήλες, λέει, βγάζω με σένα, αγόρι μου. Όχι με αυτό που φέρνουν οι ακροατές.
0: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Θα βγάλουμε και μετά καντήλες με όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε ετοιμάσει για την εκπομπή μας. Το νου σας, το πάρτι μας θα γίνει και την επόμενη Κυριακή που μας έρχεται.
1: 12 Ιουλίου, σας θέλουμε στο Divers Beach Bar.
0: Είναι το Sets by the Beach, on the Beach, by Durex, το νου σας, γιατί πρέπει πάντα τα καλά πράγματα να λέγονται.
1: Και να μοιράζονται.
0: Έτσι.

0: Εδώ είμαστε και πάλι στην παρέα των Music 892 Magnetic και Μπάουσα. Μόλις απολαύσαμε και να σας πω κάτι, ζέστη παιδιά πάρα πολύ σήμερα, συνεχίζει. Αλλά παράλληλα, αν θέλετε εσείς να πάτε κάπου να ξεσκάσετε, να πάτε στο Regency Casino Mont Parnes που είναι και στο βουνό, που έχει τη δροσιά του, που είναι και πάρα πολύ κοντά και θα παίξετε και θα περάσετε τέλεια, χωρίς χιλιόμετρα και χωρίς καθυστερήσεις, σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστή σε έψη με το 1000 άτομα άνω των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα.
1: Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε, να καλωσορίσουμε όλους εσάς που μπήκατε μόλις τώρα στην παρέα μας. Εδώ είμαστε και εδώ θα είστε μέχρι τις 9. Δεν ξέρω αν έχετε πάρει χαμπάρι ένα viral στιγμιότυπο που έχει συμβεί μέσα στο Σαββατοκύριακο σε μια ταβέρνα όπου ένα ζευγάρι διαμαρτύρεται δίπλα στο διπλανό τραπέζι για τα παιδιά τα οποία παίζουν στην πλευρά τους και τους ενοχλούν.
0: Εγώ αυτό δεν το είδα.
1: Δεν το είδε.
0: Όχι.
1: Δεν είναι, έχασες. Είναι τέλος πάντων ένα ζευγάρι, ναι. Ένα αντρόγινο. Το οποίο τρώει κανονικά,
0: ναι.
1: Και παίζουν δίπλα κάτι παιδάκια.
0: Ωραία, σε μια ταβέρνα που έχει και άλλους πελάτες,
1: ναι. Και γυρνάει και η κυρία και ο κύριος,
0: ναι.
1: Και κάνουν παράπονα στο διπλανό τραπέζι στους γονείς,
0: ναι.
1: Γιατί τα παιδιά λίγο μαζέψτε και δεν έχεις ένα, έχεις πέντε. Και να λένε κάτι τέτοια. Θα προσπαθήσω λίγο εδώ πέρα, γιατί δεν μπορούσαμε στον υπολογιστή να το έχουμε, να το ακούσετε λίγο από το κινητό για να καταλάβετε. Βάλτε από εκεί, σε παρακαλώ, τα παιδιά. Και έχεις λέει πέντε, δεν είναι λέει ένα και δύο. Δεν μπορούμε λέει να τα έχουμε πάνω στο τέτοιο. Έχει γίνει ο κακός χαμός τέλος πάντων με αυτή τη φάση και το τι γίνεται με τα παιδιά έξω. Και είπαμε λίγο να το συζητήσουμε και εμείς μαζί. Ποια είναι η δική σας γνώμη και τέλος πάντων τι πιστεύετε όσον αφορά τα παιδιά στις ταβέρνες, στα beach bar, σε χώρους που υπάρχουν και μεγάλοι.
0: Σίγουρα γενικά είναι δύσκολη η συνύπαρξη. Δεν είναι κάτι εύκολο. Ειδικά άμα είναι τώρα πέντε παιδάκια τα οποία παίζουν όλα μαζί, όπως καταλαβαίνεις, θα κάνουν πάρα πολύ φασαρία. Αλλά πιστεύω ότι έχει να κάνει και ο τρόπος. Δηλαδή, ο τρόπος που άκουσα τώρα που μιλούσαν οι άνθρωποι που ενοχλήθηκαν, πιο πολύ φασαρία έκαναν. Άσχημος ήταν ο τρόπος, γιατί τα παιδάκια τους άκουγαν. Εντάξει, πρέπει και οι γονείς σίγουρα να έχουν την επιμέλεια των παιδιών τους, ρε παιδί, από τη στιγμή που τα βγάζεις έξω μαζί τους.
1: Δεν έχεις πάει σε μέρος που οι γονείς δεν ασχολούνται σχεδόν καθόλου.
0: Καλά,
1: με τα παιδιά.
0: Εντάξει, όχι,
1: τα παιδιά, όχι το τάμπλετ, δεν είναι μόνο μία λύση, γιατί το τάμπλετ άντε είναι και ήσυχα. Το θέμα είναι να τρέχουν, να ενοχλούν, να πάνε στα τραπέζια,
0: ναι,
1: να
0: πειράζουν
1: τους σερβιτόρους και οι γονείς να μην ασχολούνται καν. Προφανώς και δεν φταίνουν τα παιδιά.
0: Όχι, βέβαια, δεν φταίνουν τα παιδιά.
1: Ο τελευταίος που φταίει σε όλη αυτή τη συνθήκη, σε αυτή την εξίσωση, είναι τα παιδιά. Τα παιδιά προσπαθούν να περάσει η ώρα τους, να μην βαριούνται, να είναι λίγο σε φάση. Λίγο κάτι να κάνουν,
0: παιδιά
1: απασχοληθούν.
0: Είναι, παιδί μου, ναι. Θα παίξουν, θα θέλουν να τρέξουν, θα θέλουν να κάνουν φασάρι. Αλλά αν ο μεγάλος, ο γονιός, δεν τους πει ότι είμαστε έξω τώρα, δεν μπορείτε να κάνετε όπως κάνετε στο σπίτι ή δεν μπορούμε να ενοχλούμε τα διπλανά τραπέζια, έχει χειροπορία. Το ίδιο πράγμα. Καταλήγει να γίνεται ο πανικός. Οπότε οι γονείς σίγουρα.
1: Οπότε μαζέψτε τα παιδιά σας.
0: Ρε φίλε, ναι, οπότε μαζέψτε τα παιδιά σας, σίγουρα. Αλλά μαζέψτε τα παιδιά σας με την έννοια του να έχετε ένα βλέφαρο πάνω τους. Όχι. Κλείστε τους το στόμα με χαρτοτενία. Δεν εννοώ αυτό. Να παίξουν τα παιδιά. Αλλά όταν περνάνε μπροστά του σερβιτόρο και ο σερβιτόρος κάποια στιγμή θα πέσει πάνω στο παιδί σου, θα στο πατήσει και θα σκοτωθεί και ο ίδιος, έφτασε εσύ και μάζεψε το παιδί.
1: Καλά,
0: σου.
1: Καλά, στην προκειμένη περίπτωση δεν ενοχλήθηκε ο σερβιτόρος. Ενοχλήθηκε ένα διπλανό τραπέζι το οποίο έτρωγε.
0: Ναι, αλλά δεν είναι μόνο το διπλανό τραπέζι.
1: Δεν μπορούσε να φάει ήρεμα, αυτό λένε. Δεν μπορούμε να φάμε ήρεμα γιατί τα παιδιά σας, πέντε παιδιά, έχουν περικυκλώσει το τραπέζι μας και κάνουν φασαρία.
0: Ναι, εντάξει. Παιδάκια είναι και θα παίξουν, αλλά σου είπα και οι γονείς πρέπει να έχουν λίγο το νου τους, ρε παιδί μου. Εξαρτάται και τι κάνουν τα παιδιά. Ξέρω εγώ, άμα πήγαιναν γύρω από το κεφάλι τους με κουτάλια και πυρούλια και ούρλιαζαν, μάλλον ξέρω εγώ, θα είχαν δίκιο αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα που έτρωγαν και δεν μπορούσαν να ερεμήσουν.
1: Μισάνθρωποι είναι, μας γράφει ο Γιάννης. Τα παιδιά είναι παιδιά, θα παίξουν και θα φωνάξουν. Είναι κομπλεξικοί. Αν θέλουν ησυχία, να πάνε στα βουνά ή σε κανένα μοναστήρι.
0: Καλά, δεν τώρα και αυτό είναι ακραίο που λέει ο Γιάννης να πάνε στα βουνά. Βγαίνεις κάπου για να φας. Ναι, θα έχει φασαρία. Αλλά είναι διαφορετική και η φασαρία του να τσιρίζει ένα πιτσιρίκι ακριβώς δίπλα σου στο αυτί σου. Έχει τύχει να είμαι σε beach bar, δεν σου λέω εγώ, και τη μουσική του έχει και τα πάντα. Και είναι ένα πιτσιρίκι το οποίο ανά δύο δευτερόλεπτα είναι μέσα στο αυτί μου και φωνάζει. Και η μαμά.
1: Δεν μας προετοίμασες.
0: Όχι.
1: Συγγνώμη αν τρακάρατε. Μας συγχωρείτε, θα αναλάβουμε τη ζημιά.
0: Έπρεπε να μεταδώσω ακριβώς το συνέστημα για να καταλάβετε.
1: Κοκκίνησαν, καλεπίκαρε το μικρόφωνο. Κάνε μια προειδοποίηση λίγο.
0: Έπρεπε να είστε, να νιώσετε ακριβώς τον εκνευρισμό μου. Πρόσεξε. Και η μαμά, ατάραχη δίπλα, του έλεγε: δεν σου μιλάω αφού τσιρίζεις, αλλά αυτό που ακούσατε το άκουγε όλη η παραλία. Εγώ το είχα μέσα στο αυτί μου και σε κάποια φάση πάω στο παιδάκι, το πιάνω από το χέρι και του λέω: να σου πω κάτι. Άμα κάνεις έτσι, τα ψαράκια θα τρομάξουν και θα φύγουν. Οπότε δεν θα ξαναδεί. Γιατί έλεγε η μαμά ψαράκι. Θα φύγουν και δεν θα ξαναδεί.
1: Ενώ θα μπορούσε να το ρίξει το παιδάκι μέσα στο λαγοκέφαλο. Και να τελειώνεις δηλαδή. Έλα παιδάκι να σου γνωρίσω ένα ψαράκι.
0: Έπιασε
1: λαγοκέφαλος
0: όμως.
1: Λέγεται. Κάνε λίγο ένα. Πείτε μας τη γνώμη σας. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Ήρεμες απόψεις θέλουμε. Χαλαρές, καταλάβατε. Είμαστε με τα παιδιά, πάντα με τα παιδιά θα είμαστε. Έτσι πρέπει, αυτό λέει η ιστορία. Πάντα να προσέχεις το παιδί και να έχεις το νου σου το παιδί. Αλλά ταυτόχρονα, τι γίνεται με τους γονείς.

0: Έχει γίνει viral ένα στιγμιότυπο από μια ταβέρνα όπου ένα ζευγάρι διαμαρτύρεται στο διπλανό τραπέζι για τα παιδιά. Τα παιδιά της οικογένειας που καθόταν στο διπλανό τραπέζι, τα οποία παίζανε στην πλευρά του ζευγαριού και τους ενοχλούσαν. Γενικά μάλωσε η κυρία, μάλωσε ο κύριος. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι οι γονείς του διπλανού τραπεζιού, γιατί συνήθως και αν κάνεις και μια παρατήρηση στα παιδιά, ναι, οι γονείς παθαίνουν λίγο και ένα το παιδί μου ρε και έκανες και μιλάς έτσι και αυτά καλλιώτικα και γίνεται μαδομαμούνι εκεί πέρα. Δηλαδή, αλλά αυτή τη φορά, μέχρι εκεί που είδαμε στο στιγμιότυπο αυτό, ναι, οι γονείς δεν αντέδρασαν τύπου να φωνάξουν, να ουρλιά, να πιαστούν στα χέρια. Ήταν λίγο πιο συγκαταβατικοί.
1: Κατάλαβαν δηλαδή ότι έπρεπε να έχουν μιλήσει νωρίτερα στα παιδιά τους.
0: Δεν ξέρω αν κατάλαβαν. Τώρα αυτό είναι μεγάλη ιστορία, αλλά τουλάχιστον δεν βριστήκαν. Αυτό εννοώ. Δεν μανουριαστήκαν. Δεν έγινε εκεί πέρα κούγκι.
1: Πόση φασαρία μετά να αντέξει μια ταβέρνα.
0: Ναι.
1: Και παιδιά και τσακωμό.
0: Σας ρωτήσαμε τη γνώμη σας να μας πείτε. Έχουν έρθει συγκλονιστικά μηνύματα. Η Ανδριάννα λέει πάντα είμαστε με τα παιδιά, εννοείται. Όμως τα παιδιά πρέπει να μάθουν τρόπους και ενοχλούμε, λέει, από τους γονείς που είναι αδιάφοροι. Και είμαι μια μαμά δύο παιδιών. Η Μαριάννα από την άλλη λέει: χθες έζησα το ίδιο και απλά έφυγα μία ώρα νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Δεν παλευόταν τα παιδιά. Το χειρότερο είναι όταν μαζεύονται 2-3 ζευγάρια. Και sorry, λέει, αν προσβάλλεται κάποιος. Από βόρεια προάστια τα ζευγάρια αυτά. Τα ξαμολάνε και πιάνουν, λέει, κουβέντα. Και αυτά τρέχουν και παίρνουν σαν να είναι σε παιδική χαρά. Sorry, δεν πηγαίνει έτσι. Εντάξει τώρα, δεν είναι μόνο τα ζευγάρια των βορείων προαστίων.
1: Ποια καλέ, από όλα τα ζευγάρια.
0: Καταρχάς αυτά έχουν ταντάδες όλα. Στα βόρεια προάστια δεν είναι, ρε παιδί μου. Ότι έχει
1: από όλες τις περιοχές, παιδιά, το ίδιο γίνεται τώρα. Πια βόρεια προάστια και στην Εύβοια και στα χωριά μας και παντού το ίδιο πράγμα βλέπουμε. Όταν μαζεύονται οι οικογένειες οι οποίες θέλουν να χαλαρώσουν, και επαναλαμβάνω, όχι όλες προφανώς, κάποιες το κάνουν πολύ έντονα. Βλέπεις και μαζεύεται ξαφνικά ένα παιδωμάνι, 15 παιδιά, 10 πόσα είναι, και γίνεται αυτό. Δύο team, οι γονείς και τα παιδιά.
0: Ο Στέφανος λέει: έχετε παιδιά. Αν δεν έχετε παιδιά, δεν μπορείτε να μιλάτε, δεν μπορείτε να καταλάβετε. Κάντε πρώτα παιδιά και μετά ελάτε να μας πείτε και εμάς που έχουμε.
1: Ρε παιδιά, ωραία, εγώ παιδιά δεν έχω, αλλά έχω μεγαλώσει τον αδερφό μου με τον οποίο έχουμε 13 χρόνια διαφορά. Είχε τύχει πάρα πολλές φορές να πάμε σε παιδικό πάρτι, να βγάλω εγώ και τα άλλα παιδάκια να πάνε βόλτα σε κούνιες και τα σχετικά. Και
0: ομαδάρχησα.
1: Βεβαίως, άσε και τις κούνιες. Έχω πάρει τον αδερφό μου με δύο φίλους του μαζί για να πάμε έξω για φαγητό με την αδερφή μου. Δεν τα αφήναμε ποτέ να τσιρίζουν. Δεν είναι ότι δεν έχεις παιδιά, δεν μπορείς να μιλάς. Ενώ μπορείς να τα βάλεις σε μια σειρά. Σας είπα. Δεν είπαμε να πάρουμε μονοτική ταινία και να τους κλείσουμε το στόμα σε καμία περίπτωση. Απλά να είναι λίγο πιο μαζεμένη κατάσταση.
0: Καλησπέρα στον Μανώλη που μας έστειλε ένα τεράστιο μήνυμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μείνω λίγο στο κομμάτι της παραλίας, σε αυτό που λέει ο Μανώλης, ότι για την παραλία έχω διαφορετική άποψη.
1: Δηλαδή.
0: Γιατί εκεί τα παιδιά δεν μπορείς να τα περιορίσεις. Και εκεί πας, λέει, τα παιδιά για μπάνιο και για λόγους υγείας και για λόγους, λέει, παιχνιδιού.
1: Μαζί σου.
0: Αναφορικά με αυτό το κομμάτι που είπες εσύ, ρε παιδί μου, τώρα στο κομμάτι. Ότι στην παραλία τι να τα κάνεις, τα παιδιά, τι να τα πεις, να τα μαντρώσεις, ας πούμε.
1: Όχι, μα αυτό λέω τόση ώρα. Δεν είπα να πάρουμε μονοτική ταινία. Απλά, ρε παιδί μου, θα πεις στο παιδάκι σου ότι δεν μπορείς να πάρεις τον νεροπίστολο και να βρέχεις τις διπλάνες ξαπλώστρες να παίξεις. Θα γελάσω μια-δυο φορές και να με βρέξεις. Δεν πρόκειται να γρεκοιτάξω ένα παιδάκι επειδή με έβρεξε. Αλλά όταν γίνεται επανειλημμένα, ενώ εγώ δεν θέλω να παίξω μαζί σου, το καταλαβαίνεις και λες στο παιδί σου ότι έλα να παίξει με τη μανούλα.
0: Δυστυχώς πολλοί γονείς τα μολάνε και δεν τα ελέγχουν για να μπορούν να φάνε με την ησυχία τους και βασίζονται στην ανεκτικότητα των αλωνών. Ναι. Μας γράφει Κυριακή, πολλά φιλιά. Τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχουν οι γονείς ευθύνη, όντως. Γι' αυτό υπάρχουν νόμοι και ώρες κοινής ησυχίας. Και τέλος πάντων, οι γονείς πρέπει να προσέχουν λίγο τα παιδιά, να μην ενοχλούν τους άλλους, ειδικά, λέει, σε έναν χώρο που τρώμε. Μήπως όμως η λύση, λέω τώρα εγώ, θα είναι να χωριστούν, να υπάρξουν και εστιατόρια που είναι adults only. Πώς είναι στα ξενοδοχεία?
1: Δεν ξέρω.
0: Δηλαδή, άμα ο γονιός δεν μπορεί να το τυθασεύσει το παιδάκι και δεν μπορεί, και δεν ασχολείται, όχι δεν μπορεί. Μήπως να το χωρίσουμε έτσι, ρε παιδί μου, να κάνουμε τέτοιο διαχωρισμό? Γιατί φαντάζομαι ότι αν είναι μια οικογένεια και έχει τρία παιδιά και κάθεται σε ένα τραπέζι παραδίπλα που εκείνη η οικογένεια έχει άλλα δύο παιδιά, λίγο πολύ μπορεί και να παίξουν και μεταξύ τους. Ενώ
1: πολύ
0: να
1: ωραία.
0: Κάνουν και λίγο να περάσει και λίγο
1: σίγουρα,
0: η ώρα.
1: Σίγουρα, πάρα πολλές φορές δεν μας είχαν βγάλει και εμάς και βρίσκαμε άλλες παρέες έξω.
0: Ναι.
1: Γίνεται αυτό, αλλά περιορίζεις μετά και τον γονιό, ο οποίος έχει πάει καλά με τη δουλειά με τα παιδιά του και θέλει να βγει σε ένα εστιατόριο, γιατί να τον κάνεις στην άκρη, κατάλαβες.
0: Ναι. Είμαστε σε παραλία της Καρπάθου, όπου είχε παιδιά από Σουηδία, μας το γράφει Φωτεινή το μήνυμα, ναι. Από Σουηδία, Αμερική και Γερμανία. Και είχε και μια παρέα, λέει, με παιδιά από την Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Μαντέψτε ποια παιδιά ακουγόταν.
1: Εντάξει, αυτά που ήταν ζωντανά. Συμφωνώ. Εντάξει. Έχουμε ζωή, ρε φίλε.
0: Είμαστε και Βαλκάνια, παιδιά τώρα. Εντάξει τώρα. Είμαστε, ναι. Είμαστε λίγο και πιο έντονοι.
1: Δεν είπαμε να μην ακούγονται.
0: Εγώ θεωρώ ότι είναι θέμα των γονιών. Γιατί αν σκεφτώ να έκανα φασαρία, να πήγαινα έξω για φαγητό με τους γονείς μου μικρός και να κάναμε φασαρία και να ενοχλούσαμε, θα ήμασταν στο πόρτ μπαγάζ κλεισμένοι, παιδιά, μέσα. Δεν θα μας ξαναπέραν μαζί. Δεν υπήρχε. Και προφανώς βαριόμασταν. Και κάναμε ανάμιξη, μουστάρδα, κέτσαπ. Το φτιάχναμε σε ένα πιατάκι εκεί πέρα. Πέραμε την οδοντογλυφίδα, τρυπούσαμε το τραπεζομάντιλο. Κάναμε μέχρι εκεί πήγαινε.
1: Μαγειρική.
0: Δηλαδή, κάναμε μαγειρική με τα αποφάγια των τέτοιων. Δεν πήγαμε ποτέ να ενοχλήσουμε. Και μάλιστα το βαριέμαι. Το λέγαμε στο αυτί της μαμάς.
1: Ναι.
0: Διακριτικά. Για να μην μας ακούσει και ο κόσμος ότι βαριόμασταν. Δηλαδή, δεν υπήρχε. Με ένα βλέμμα μας κοιτούσαν με το μάτι λοξό και κοιμόμασταν στις καρέκλες. Ενώναμε 3-4 καρέκλες και το κάναμε κρεβάτι. Θα μου πεις, και αυτό ωραίο είναι. Που μπαίναμε στα μπουζούκια στα 90s και καθόμασταν και παθητικό κάπνισμα και όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή.
1: Καλά,
0: να πιάσουμε και αυτή την πλευρά.
1: Αυτό άλλο τώρα όμως, ναι. Παιδάκι μου, δεν ήταν να σε πάρουν αναγκαστικό μαζί.
0: Εγώ θεωρώ ότι έχει χαθεί λίγο και το κομμάτι του σεβασμού. Από ποια έννοια? Από την έννοια του, ρε παιδί μου, δεν ενοχλούμε. Αυτό το δεν ενοχλούμε εγώ στο σπίτι μου. Το έχω, δεν ξέρω, δηλαδή λέγαμε καλημέρα, δεν ενοχλούμε. Δεν ενοχλούμε τους άλλους. Δεν κάνουμε κάτι εις βάρος κάποιου άλλου.
1: Ναι, γιατί μάλλον αυτό ξεκινάει και από τους ίδιους τους γονείς.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν ήταν μόνο στην οικογένειά μου. Ήταν η φάση των 90s. Ήταν η φάση τότε, δηλαδή ήταν και οι γονείς του σημαντικοί. Δηλαδή ξεχώριζε ένα παιδί μιας οικογένειας.
1: Το οποίο έκανε φασαρία.
0: Το οποίο έκανε φασαρία και λέγαμε, α, ο Αλέξανδρος είναι λίγο πιο ζωηρό. Ένα όμως ήταν. Δεν ήταν άλλο. Ενώ τώρα εδώ όλα τα παιδιά. Που ξαναλέμε, δεν φταίνουν τα παιδιά προφανώς. Αλλά θα κοπανιόμουν στο σούπερ μάρκετ κάτω και θα έλεγα όπως κάνουν τώρα. Και δεν πάω μακριά. Το βλέπω, ας πούμε, και από τα νύψια μου. Mm-hmm. Και θα κοπανιόμουν και θα έλεγα: θέλω να φάω αυτό. Θα με κρεμούσε στα κρέατα της αργής ορίμανσης, εκεί που στάζανε τα τέτοια. Θα με έβαζα. Πού, δεν μπορούσαμε να πούμε κάτι.
1: Εκεί είναι αυτό που λέμε. Επιστρέφουμε στους γονείς.
0: Και όχι επειδή. Μην αρκούσω τώρα. Σας έβερναν και το ξύλο δεν ήταν καλό και αυτά και αλλιώτικα. Δεν θυμάμαι ποτέ τους γονείς μου να με έχουν δείρει. Να το έχω ανάμνηση, ναι. Δηλαδή του τύπου ότι με χτύ... οπότε φοβόμουν να μην φάω ξύλο.
1: Ναι,
0: υπήρχε,
1: αλλά...
0: μπορούσαν να επιβληθούν στα παιδιά τους. Mm.
1: Σέβαζαν τότε τιμωρία, έκαναν κάτι. Σου έλεγαν ότι ρε παιδί μου, δεν θα ξαναρθεί στο σούπερ μάρκετ μαζί μου. Τώρα ναι. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν αυτά. Είναι πολύ ελαστικοί. Περισσότερο ελαστικοί, μάλλον.
0: Είμαι πατέρας και είμαι της άποψης ότι η ελευθερία και τα δικαιώματά μου σταματούν εκεί που αρχίζουν τα δικά σου. Η Μαριάννα από την άλλη λέει ότι είμαι μαμά, να ξέρετε. Με τον άντρα μου κάναμε βάρδιες σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν τα ξαμολάγαμε. Αυτό κιόλας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, όντως. Το πόσο αφήνει τα παιδιά και το πόσο ασχολείται και ένα μεγάλος με τα παιδιά. Δηλαδή ένας από το τραπέζι,
1: ναι.
0: Να πάει να πει παιδιά φάτε, θα πάω εγώ λίγο να ασχοληθώ, ναι, με τα, ναι, παιδιά, ναι, να τα προσέξω, ναι, ναι, ναι. Να τα απασχολήσω, να παίξουν κάτι και μετά θα γυρίσω εγώ να φάω για να πάει ο επόμενος να ασχοληθεί πάλι με τα
1: αλλαγή
0: παιδιά.
1: Φρουράς. Ή στη συνθήκη, ναι. Που δεν θέλετε να ασχοληθείτε, να μην ασχοληθείτε, αλλά να είναι παραδίπλα, ας πούμε, να έχει κούνιες. Σε πολλές ταβέρνες, ας πούμε, έχει απ' έξω κούνιες, τσουλήθρες και τέτοια. Και εκεί αφήνεις το παιδί, ρε παιδί μου, να βγει έξω, το επιβλέπεις και δεν ενοχλεί κάποιον εκεί, ναι. Που είναι λίγο πιο δίπλα από τα τραπέζια.
0: Όρια λέγονται αυτά που πρέπει να μπουν, παιδιά μας, το γράφει Ευτυχία. Όρια τα οποία μας ακολουθούν σε όλη την ενήλικη ζωή, γιατί μαθαίνουμε να σεβόμαστε και τους άλλους. Και επίσης νομίζω, αν ασχοληθείτε λίγο με τα παιδιά, κυρίως τα δικά σας, όποιοι έχετε, και αν δεν ασχοληθείτε με τα παιδιά σας, με τα παιδιά ανθρώπων γύρω σας, ανιψιών, βαφτισιμιών, ή και να διαβάσετε κάποια βιβλία που λένε όλες τις πρακτικές, τα όρια, περισσότερο από όλους, τα χρειάζονται τα παιδιά. Και ένα παιδί μπορεί να είναι πιο λειτουργικό βάζοντάς του όρια. Ουσιαστικά σε παρακαλάν τα παιδιά να τους βάλεις όρια. Απλώς το λένε με διαφορετικό τρόπο. Δείτε ένα παιδί εντός ορίων και δείτε ένα παιδί εκτός ορίων. Όχι μόνο στη φασαρία που μπορεί να κάνει στους διπλανούς. γενικά σε όλες τις πτυχές της ζωής ενός. Δεν μπορεί να είναι το άλλο 5-6 χρονών και να κάνει ό,τι θέλει και να λένε οι γονείς «Έχει τα περαμέντο». Τι τα περαμέντο έχει? Ποιος είναι τα περαμέντο? Φοβάσαι να το μιλήσεις το παιδί. Βρίζουνε, φτύνουνε, χτυπάνε. Πού είναι αυτό το πράγμα?
1: Αγιασμός και βασιλικό.
0: Μια φορά είδα ένα παιδί πέταξε.
1: Και αν
0: μια...
1: το δεις να καίγεται, κάτι σημαίνει.
0: Μια φορά είδα ένα παιδί να πετάει στη μαμά του, στον μπαμπά του, στη μαμά του, μία παντόφλα. Είστε με τα. Πού
1: γέλασα.
0: Θα το κάναμε εμείς αυτό το πράγμα?
1: Γέλασα.
0: Ήμουνα τώρα στην Τίνο και άκουγα έναν μπαμπά, έκατσε ένα παιδί. Ήταν ο παππούς μαζί.
1: Ναι.
0: Ήταν στο διπλανό τραπέζι. Και το παιδί έκατσε στην καρέκλα. Παιδί 5-7 χρονών, κάπου okay. εκεί. Έπαιζε με το τάμπλετ.
1: Ναι.
0: Και ήταν ο μπαμπάς και του έλεγε: «Βρε αγοράκι μου, είναι τώρα λογικό να κάθεσαι εσύ που είσαι παιδί και ο παππούς να είναι όρθιος και να σε παρακαλάμε να σηκωθείς?» Και το παιδί έλεγε: «Δεν θέλω να σηκωθώ». Και ο μπαμπάς προσπαθούσε να πείσει το παιδί. Καθόταν βέβαια ο μπαμπάς, δεν σηκώθηκε ο μπαμπάς για να κάτσει ο γέρος. Έλεγε το παιδί να σηκωθεί, αλλά καθόταν και με επιχειρήματα, προσπαθώντας δηλαδή να πείσει το παιδί που δεν του δίνει σημασία γιατί έπαιζε το τάμπλετ, να σηκωθεί από την καρέκλα για να κάτσει ο γυραιότερος. Εμείς όμως δεν θα καθόμασταν καν, αυτό λέω. Δεν είναι μόνο ότι δεν υπήρχε περίπτωση
1: ναι,
0: να δέξω, κάτσουμε.
1: Ναι, εντάξει, ο καθένας διαφορετικό τρόπο, αλλά το θέμα είναι ότι έχει γίνει από την αρχή.
0: Και να πω στον παππού μου: «Α, παππού, ναι, πάρε μια καρέκλα». Και θα πήγαινα να πάρω καρέκλα, αλλά αυτό. Ήταν, δεν ξέρω, ήταν μέσα μας ρε παιδιά. Και ήταν ναι. από όλους. Δεν ήταν. Και εσύ έτσι μεγάλωσες και εσύ αυτό θα έκανες. Και οι Έρη και εσείς που μας ακούτε, που είστε βέβαια γονείς, που μεγαλώσατε με αυτόν τον τρόπο, αλλά στα παιδιά σας για κάποιον λόγο, που δεν ξέρω ποιος είναι αυτός, ή δεν είναι θέμα μάλλον επιστημόνων πλέον. Δεν ξέρω. Φάγαμε πολύ πίεση και θέλουμε στα παιδιά μας να είμαστε πιο χαλαροί και ανεκτικοί. Μπορεί, το ακούω και αυτό. Αλλά τώρα δεν ξέρω. Να μην μπορείς να φας, να μην μπορείς να βγεις επειδή δίπλα παίζουν άλλα παιδιά και οι γονείς. Και ξαναλέμε, δεν ασχολούμαστε με τα παιδιά. Τα παιδιά χρειάζονται, τα παιδιά είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει σε αυτόν εδώ τον κόσμο, τον πλανήτη. Το ζήτημα είναι των γονιών. Sorry.
1: Ξεκάθαρα. Είμαστε μαζί σε όλο αυτό. Δεν νομίζω να υπάρχει και κανείς που διαφώνησε εδώ στα μηνύματα.
0: Μην φύγετε, θα πάμε σε break και θα επιστρέψουμε. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα δικά σας. Θα το συνεχίσουμε το θέμα, θα το πιάσουμε. Θα διαβάσουμε και άλλα μηνύματα, το νου σας.
2: Είσαι αληθινός άνθρωπος.
3: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
5: Για μένα.
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δε στο κουλ.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
7: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Music 892.
10: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
13: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
15: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν. Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερό του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
16: Open the safe.
15: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
17: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yousk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yousk.gr. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
19: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
21: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
20: Άντε καλέ, εγώ.
22: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
20: Μα τι λες?
22: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
20: Ποια χαρτιά?
22: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
23: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
24: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
25: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
24: What?
26: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
28: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
27: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
29: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music

0: Γεια σας, καλησπέρα σε όλους. Τι κάνετε, guys? Είναι Δευτέρα, είναι 6 του Ιούλη. Καλή εβδομάδα να έχουμε, όλα καλά να πάνε. Άλλο κακό να μην μας έβρει. Κανονικά μέχρι την Παρασκευή έτσι να κυλήσουν με ωραία, με ωραίο mood, ωραία διάθεση. Θερμοκρασία εντάξει, είναι γνωστό το ζήτημα αυτό. Είναι Ιούλιος επίσης. Και όλους εννοείται την Κυριακή που μας έρχεται, σας θέλουμε κοντά μας, γιατί και αυτή την Κυριακή, όπως και χθες, έχουμε παρτάρα.
1: Παρτάρα, παιδιά, στο Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη. Θα περάσετε καταπληκτικά μαζί μας το Sets on the Beach by Durex. Από τη 1 μέχρι και τις 3 θα είμαστε εκεί, όπως κάναμε και την Κυριακή αυτή, για να περάσουμε καταπληκτικά. Και 4 η ώρα θα έρθει και η Ξένια Γκάλη για παρτάρα. Όπως πάρταρε μαζί σας, ονειρεμένα. Είδα stories, είδα βίντεο, γιατί εγώ δεν μπορούσα να καθίσω. Έπρεπε να πάω γρήγορα στην Εύβοια. Το ζήλεψα πάρα πολύ. Αλλά ελπίζω να τα καταφέρω αυτή την Κυριακή. Music 892 και Durex, το Sets on the Beach by Durex, all you need.
0: Και πολύ ωραίο beach bar και πολύ ωραίο προσωπικό, πολύ εξυπηρετικό. Και ένα club sandwich που. Κοτόπουλο που έσφαξα μετά το live.
1: Ναι, γιατί παιδί μου
0: θα λυποθυμούσα, παιδιά.
1: Μα η θάλασσα ανοίγει την όρεξη.
0: Μα σκεφτείτε, η θάλασσα ανοίγει την όρεξη χωρίς να κολυμπήσεις.
1: Η αλμύρα και να την κοιτάς.
0: Αυτό, ναι. Σκεφτείτε που να έκανα και μπάνιο, δηλαδή τι θα έτρωγα. Τα λούκια όλα, τα καπάκια.
1: Έλα, καλά.
0: Τις φριτέζες.
1: Σιγά, με ένα κοκτέιλάκι και ένα κλαμπ σάντουιτς. Δεν είσαι που στέκεσαι.
0: Λοιπόν, έχουμε πιάσει μια κουβέντα σχετικά με τα παιδιά σας και τα παιδιά των αλωνών. Γιατί εμείς δεν έχουμε παιδιά και όπως μας έγραψε και εδώ ένας φίλος, αν δεν έχετε παιδιά, δεν έχετε δικαίωμα να μιλάτε.
1: Πολύ ωραία τάκα αυτή. Βέβαια. Ναι.
0: Και ο Παναγιώτης έχει στείλει κάτι επίσης εδώ. Γενικά είναι ατελείωτα τα μηνύματά σας. Ο Παναγιώτης λέει ότι δεν έχω ούτε θέλω παιδιά δικά μου.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά δεν με ενοχλούν και τα παιδιά των άλλων. Παιδιά είναι, ας παίξουν, ας φωνάξουν, ας κάνουν σαν διαόλια. Θα μεγαλώσουν και αυτά κάποια στιγμή και θα φάνε όλη τη σαπίλα στη μάπα. Τουλάχιστον να χαρούν τώρα που δεν έχουν τίποτα στο κεφάλι τους. Δεν χρειάζεται να τους επιβάλλουμε τους δικούς μας κανόνες.
1: Ο Παναγιώτης φοράει μαύρα και περιφέρεται σαν ήμου μετά από αυτό το μήνυμα. Εντάξει. Ποιους κανόνες επιβάλλουμε για να φάνε τη σαπίλα? Πού κολλάει η σαπίλα της κοινωνίας το μετά?
0: Σου λέει ότι είναι άστα ξέγνιαστα, ρε. Παιδιά είναι, άστα χαλαρά, γιατί θα μεγαλώσουν και θα τραβήξουν ό,τι τραβάμε εμείς. Που φεύγει η ξεγνιασιά μας, δεν είμαστε ανέμελοι. Πέφτουν ένα κάρο προβλήματα, οπότε θα δουν και αυτοί τι έχει να γίνει. Οπότε τώρα που είναι παιδιά, αυτό λέει, άστα να χαλαρώσουν.
1: Μάμα, στο παιδί δεν του μάθεις δύο βασικά πράγματα εξ αρχής, θα συμβάλλει και αυτό στη σαπίλα της κοινωνίας αργότερα σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό. Δεν είναι λογικό? Τι εννοείς?
0: Είναι γρανάζι.
1: Ναι. Λειτουργεί όλο μαζί αυτό.
0: Το παιδί δηλαδή που δεν θα έχει όρια τώρα, δεν θα έχει και όρια ως άνθρωπος στα 30 του.
1: Προφανώς.
0: Αυτά καλλιεργούνται από το σπίτι, παιδιά. Ναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν είπαμε να το πιέσουμε. Το ξαναλέω, το έχω πει 50 φορές. Δεν είπαμε να πιεστεί κανένα παιδάκι. Απλά να είναι λίγο πιο ορθισμένο.
0: Να σου πω κάτι.
1: Να ξέρει τρόπους.
0: Και γιατί να φοβόμαστε και την πίεση? Ας πιεστεί και κάποιος άλλος. Ενώ ρε παιδί μου, γιατί να πιεστώ εγώ που βγήκα να φάω ήρεμος? Είτε έχω παιδιά τα οποία ακούν, είτε και δεν ενοχλούν, είτε δεν έχω. Είτε να πιεστώ εγώ για τη φασαρία των παιδιών και να μην πιεστούν και λίγο και οι γονείς.
1: Ναι,
0: κατάλαβες, γιατί αυτό
1: είναι το ζήτημα. Οι γονείς να πιεστούν, είπαμε, τα παιδιά να μην πιεστούν.
0: Και όπως είπε ένας, όπως εδώ πέρα, μια ακροάτρια, ένας ακροατής, λέγω, δεν το έχω χάσει το μήνυμα.
1: Έχουν έρθει και πάρα πολλά.
0: Ναι, λέει εδώ ότι όταν πηγαίνουμε διακοπές με τα παιδιά, δεν είναι διακοπές. Δηλαδή, οι γονείς δεν πρέπει να είσαι με τα παιδιά αν θέλεις να ξεκουραστείς ως γονέας. Δηλαδή, οι ευθύνες που έχεις ως γονιός στην Κύθνο, αν πάτε δύο εβδομάδες, δεν φεύγουν. Παραμένεις γονιός.
1: Ναι.
0: Αν θέλεις να μην είσαι γονιός και να είσαι χαλαρός.
1: Άσε τα παιδιά στη γιαγιά, στον παππού, σε μια κατασκήνωση.
0: Ωραία, στο όπου θέλεις. Πάρε μαζί σου έναν άνθρωπο να απασχολεί τα παιδιά. Ούτως ώστε να είσαι ένας γονέας που δεν θα έχει την ευθύνη. Γιατί, απροπό, δικαίωμα, και οι γονείς προφανώς και θέλουν και χρειάζονται και επιβάλλεται να ηρεμήσουν, γιατί παιδιά δεν θα βγει ο χειμώνας.
1: Όχι, καμία σεζόν.
0: Δεν θα βγει ο χειμώνας αν ο γονιός με όλα όσα τραβάει όλο το χρόνο από τα παιδιά και από όλη την πίεση και από τις αφραγκές και δεν ηρεμήσει. Αλλά δεν θα ηρεμήσει τώρα ο γονιός με βάση εις βάρος της δικής μου ηρεμίας.
1: Ναι.
0: Βρες μία άλλη
1: και επίσης,
0: φασούλα.
1: Αν ξεδώσεις το παιδί σου και θέλεις να το αφήσεις ανέμελο, να ορίεται και να τσιρίζει χωρίς να του λέει άνθρωπος τίποτα, πήγαινε σε ένα παιδότοπο, σε μία παιδική χαρά που εκεί ουρλιάζουν όλα.
0: Ναι.
1: Μην πας ρε παιδί μου σε ένα εστιατόριο που δεν μιλάει άνθρωπος και ακούγεται μόνο, ακούγονται μόνο 10 παιδάκια να ουρλιάζουν.
0: Καλή εβδομάδα μας γράφει η Ειρήνη. Αυτή τη συζήτηση την είχαμε το Σάββατο σε ένα γάμο που παρευρεθήκαμε. Αρχικά λέγαμε πως ήμασταν εμείς παιδιά παλιά και εμείς έχουμε υπάρξει όντως παιδιά. Καθώς είμαι μητέρα δύο παιδιών, το Σάββατο στο γάμο έφτασα στο σημείο να πω σε ένα παιδί να πάει στους γονείς του γιατί δεν είχε καθόλου λέει τρόπους. Καλά, για να μην μιλήσουμε για τα παιδιά στους γάμους που έχω δει σκηνικό οριακά να είναι έτοιμο να ρίξει την τούρτα, τη γαμήλια.
1: Και να μην το
0: παιδί,
1: άνθρωπος.
0: Και να μην σηκώνεται η μάνα και ο πατέρας να το αρπάξουν το παιδί. Και να το... Δηλαδή, έχω δει γονιό, έχω δει παιδί να ενοχλεί, να χορεύει το ζευγάρι. Που λες μια φορά είναι η στιγμή σου εκείνη, θα χορέψεις.
1: Ναι, ναι.
0: Και να πηγαίνει το παιδί και να τραβάει τον ηφικό. Και χαχαχα. Και να είναι το παιδί φίλης, ας πούμε.
1: Παιδάκια είναι.
0: Καλά έκανε κόνη μεταξά και έκανε γάμο. Χωρίς παιδιά και πέσα να τη φάνε.
1: Πού θυμάσαι τι είχε γίνει τότε.
0: Ναι, παιδιά, δεν είναι αυτό. Καλύτερα, ίσως να πρέπει να τα διαχωρίζουμε. Χρειάζονται καθοδήγηση. Είναι σαν να προσπαθείς να παίξεις ένα παιχνίδι χωρίς να έχεις κανόνες. Πώς θα παίξεις το παιχνίδι. Αυτό μας γράφει ο Τάσος για τα παιδιά. Ότι και τα παιδιά το χρειάζονται αυτό. Και στα παιδιά πρέπει να μπαίνουν όρια.
1: Λοιπόν, όπως και αν πάτε στην παραλία, είτε πάρετε τα παιδιά σας μαζί είτε όχι, αυτό που θα χρειαστείτε οπωσδήποτε είναι ομπρέλα, τέντα, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, πετσέτες, βατραχοπέδιλα. Τώρα, άμα θέλετε και μάσκες και φουσκωτά και σαπ, όλα αυτά θα πάτε και θα τα βρείτε στα Max Stores χωρίς να σας κοστίσουν όσα φαντάζεστε. Γιατί θα ξεσκάσετε πραγματικά στα Max Stores και θα πάρετε όλα όσα χρειάζεται για την παραλία και τις διακοπές σας εύκολα και γρήγορα σε ένα σημείο και online φυσικά στο maxstores.gr. Γιατί δεν θα σκάσετε, σας είπα, θα κάνετε καλοκαίρι στα Max.
0: Έχω δει πάντως όλα τα μηνύματα εδώ πέρα που έχουν έρθει. Λένε αυτό το προφανές και συζητάνε και από ανθρώπους που έχουν παιδιά ότι πρέπει να τα έχουμε όρια και τα παιδιά δεν πρέπει να κάνουν. Και πιανού παιδιά κάνουν φασαρία τότε. Έχουν έρθει 32 μηνύματα από εδώ και όλα συμφωνούν με την άποψη ότι τα παιδιά πρέπει να είναι ήρεμα. Πιανού παιδιά κάνουν φασαρία. Όχι, συγγνώμη, δηλαδή τώρα να το βγάλω και από μέσα.
1: Μπορεί οι γονείς, δηλαδή, ρε φίλε, που κάνουν τα παιδιά σου φασαρία
0: να
1: μας ακούνε.
0: Τι να ακούνε, δηλαδή.
1: Δεν στέλνουν μήνυμα.
0: Τι ακούνε οι γονείς που κάνουν φασαρία. Kids Radio, τι, ποιο σταθμό ακούνε.
1: Δεν ξέρω.
0: Πώς γίνεται, δηλαδή.
1: Πού να ξέρω κι εγώ.
0: Όχι, γιατί μπορεί, εγώ είμαι σίγουρος ότι και τα παιδιά σας κάνουν αυτή τη φασαρία και εσείς απλώς δεν το παραδέχεστε ή δεν το καταλαβαίνετε.
1: Κουκουβάγες όλοι, τα παιδιά,
0: ναι,
1: μας είναι τα καλύτερα.
0: Δηλαδή, μην τρελαθούμε τώρα, μην αρχίζω και βγαίνω.
1: Κάτσε,
0: μαζί
1: σας
0: στις ταβέρνες. Και κοιτάω
1: και τσεκάρει ένα-ένα.
0: Και τσεκάρω ποια παιδιά κάνουν φασαρία. Όλοι οι ακροατές μας.
1: Έλα, οι ακροατές μας έχουν καλά
0: το δάχτυλο,
1: παιδιά.
0: Δεν θέλω να το κουνάμε.
1: Εξαιρετικά
0: παιδιά,
1: παιδιά έχετε.
0: Το δάχτυλο δεν το μπορώ. Μη φύγετε, επιστρέφουμε. Όποιοι είναι να επιστρέψουμε σε λίγο.
1: Λοιπόν, άκου!
2: Τελούλου! Έρχονται σε πολύ λίγο. Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα. Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
4: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
3: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
4: Σωστός ο παίχτης.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Go, go, go, go, go!
12: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατά.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά

0: Χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
1: 892! Πιο πολύ και από τον αλγόριθμο.
2: Γεια σας, γεια σας και καλησπέρα σας εδώ από την παρέα μας. Το ημερολόγιο γράφει 6 Ιουλίου. Το θερμόμετρο γράφει 31 βαθμοί Κελσίου και τα FM 89,2. Είμαστε στην Τελούλου, Ευθύμης Κάλφας και Αστερόπη Χαϊνά. Και αυτή την ώρα, παιδιά, εκεί έξω, το εντυπωσιακό είναι ότι ο Κηφισός, δεν ξέρω αν με γελούν τα μάτια μου, αλλά ειλικρινά, δεν έχει καθόλου κίνηση. Έχει μόνο λίγο πάνω-πάνω στην μεταμόρφωση. Από μεταμόρφωση δηλαδή μέχρι και τον κόκκινο μήλο. Είναι η μοναδική μέρα που τέτοια ώρα ο Κηφισός φαίνεται ότι κυλάει ομαλά χωρίς προβλήματα. Επίσης, η παραλιακή πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Και τα προβλήματα που έχουμε είναι μονάχα εκεί στο κέντρο, ξέρετε, κλασικά γύρω από το Σύνταγμα, που δεν είναι ότι γίνεται και της κακομήρας. Και λίγα πράγματα στην Κηφισία, στην άνοδό της, στο ύψος του νέου ψυχικού. Να έχει φύγει ο κόσμος, να έχει κάνει διακοπές.
3: Να μην έχει επιστρέψει επίσης.
2: Γιατί δεν έχει κίνηση.
3: Στο καλό και να μας γράφει.
2: Με τρομάζει αυτό που βλέπω.
3: Και να μην γυρίσουν ποτέ. Μπορούν να κάτσουν για πάντα εκεί πέρα που θα πάνε.
2: Άμα να πάνε να ηρεμήσουν. Από τώρα, ναι.
3: Είναι όνειρο, όντως, όπως μας γράφει και ο Πάνος εδώ. Και γενικά το καταλαβαίνεις αυτό και από το πόσο γρήγορα πηγαίνεις πλέον κάπου. Που σκεφτείτε ότι τον Αύγουστο ακόμα πιο γρήγορα θα πηγαίνουμε. Αλλά ήδη αυτό φαίνεται. Και επίσης φαίνεται, παιδιά, στο πάρκινγκ στο Παγκράτη.
2: Αυτό είναι το τον Αύγουστο, ρε.
3: Όχι, αγάπη, από τώρα μπορείς να βρεις.
2: Και
3: τώρα. Δεν είναι τελείως άδειο όπως είναι τον Αύγουστο, αλλά πηγαίνεις Παγκράτη τώρα. Δηλαδή έχει ξεκινήσει ο μήνας που λες, θα βγούμε Παγκράτη, θα έρθω.
2: Το Παγκράτη μας βλέπει τώρα.
3: Ναι, το Παγκράτη μας βλέπει μόνο με καλοκαιρινά.
2: Ναι.
3: Βερμούδες και κοντομάνικα. Δεν θέλει το Παγκράτη να μας δει με χειμερινά, δεν γίνεται. Τον Αύγουστο μπορείς να μείνεις στο Παγκράτη κιόλας. Δηλαδή, αν το ήθελες πάντα, αν ήθελες να μείνεις πάντα στο Παγκράτη, μείνε τον Αύγουστο. Νίκιασε ένα Airbnb, μείνε εκεί πέρα για να σου φύγει λίγο η τρέλα και μετά φεύγεις. Αλλά ήδη τώρα μπορείς στο Παγκράτη άνετα να πιεις και μια μπύρα. Μετά το ραδιόφωνο.
2: Ρε φίλε, μου φαίνεται ακόμα βαριά απόφαση τώρα αυτή, αν την πάρω Ιούλιο.
3: Είναι επιβεβαιωμένο και είναι και καράτσοκαρισμένο.
2: Και Κυψέλη. Λέτε και Κυψέλη να φάνουμε το ίδιο.
3: Καλά, μα βρίσκει στο πάρκινγκ, στο Παγκράτη, Κυψέλη είναι pre-junior. Είσαι με τα καλά σου. Δεν έχει ανάγκη.
2: Ρε, είναι δύσκολη η πίστα και τα δύο, γι' αυτό το σκέφτομαι.
3: Είναι Κυψέλη, είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Αν στο Παγκράτη ήδη μπορεί να βρει, εμπιστέψουμε, γιατί κυκλοφόρησα τι προηγούμενε εβδομάδε σε αυτέ τι δύο περιοχέ και βρήκα να παρκάρω έχοντα και μια γκουμούτσα, ένα
2: πολύ μεγάλο
3: αμάξι, α πούμε. Δεν είναι. Δηλαδή θέλει δύο θέσει πάρκινγκ οριακά.
2: Ωραία.
3: Για να μπορείς να παρκάρεις.
2: Άμα το λες εσύ, θα το δοκιμάσω.
3: Πολλά φιλιά και στην Έλενα, η οποία έστειλε μήνυμα πατώντας έτσι το προηγούμενο θέμα για το ποιοι γονείς έχουν ήρεμα παιδιά. Και αυτή είναι η σωστή μάνα, παιδιά. Η Έλενα που λέει: είστε με τα καλά σας. Ποιος έχει ήρεμα παιδιά? Τα έχω λέει μαζί μου τώρα, είναι τέρατα. Δεν μπορώ, κάνω τα πάντα να τους βάλω όρια. Είναι λέει Ταλιμπάν. Πραγματικά τα έλεγε και γελώντας. Και ποιος θα μου πει τώρα για ήσυχα παιδιά και τα σχετικά. Τα δικά μου λέει τα παιδιά είναι λέει αυτό είναι. Έχει λυθεί το ζήτημα.
2: Ναι,
3: το
2: πρόβλημα, αναγνωρίζει.
3: Αυτό, όταν φτάσει στο σημείο της αναγνώρισης, πηγαίνουν πολύ καλά τα πράγματα.
2: Ναι, γιατί μετά μπορείς και να δουλέψεις.
3: Γι' αυτό είσαι η μάνα. Είσαι η μάνα της σεζόν, Έλληνα. Όταν θεωρείς ότι το παιδί σου δεν κάνει τίποτα και δεν προκαλεί καμία φασαρία, εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Mm. Από εκεί αρχίζουν όλα.
2: Συμφωνώ.
3: Σε λιγάκι θα ξεκινήσουμε με σουσουδάκια. Σε λιγάκι θα κάνουμε μια βόλτα από την επικαιρότητα να δούμε τι γίνεται. Έχουμε και θεματάρες σήμερα, έχουμε τα δικά σας μηνύματα, έχουμε και πολύ ωραία μουσική. Παρακαλούμε πολύ, δυναμώστε. Do

0: Εδώ είμαστε μετά από ολοκαίνουργιο κομμάτι από Alex Warren, Fever Dreams, τον Music 892. Και τώρα, παιδιά, αν θέλετε να λύσετε το πρόβλημα της βενζίνης για αυτό το καλοκαίρι, σας έχουμε την καλύτερη επιλογή να πάτε στο Regency Casino Montparnasse, γιατί εκεί πέρα γίνονται εκπληκτικά πράγματα. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Και αν θέλετε, φυσικά, να ζήσετε το απόλυτα συναρπαστικό παιχνίδι με πολλές εκπλήξεις και τα πιο cool vibes της πόλης, σας είπα, είναι το Regency Casino Montparnasse και σας περιμένει με απίθανες κληρώσεις που μπορεί να σας φουλάρουν το ρεζερβουάρι για τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Και αφήστε τη ζέστη στην άκρη. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Hot topic
1: of the day. Είμαστε στις 3 ευρωπαϊκές χώρες, είμαστε στην Τριάδα, μπράβο σε αυτήν εδώ τη χώρα, με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις πτήσεων.
0: Ωραία.
1: Εκεί μπαίνει η χώρα μας, εκεί κατατασσόμαστε.
0: Και μας δίνει συγχαρητήρια και χάρηκα ότι κάναμε κάτι καλό.
1: Βέβαια, γιατί δεν το λες και λίγο αυτό. Σε όλες τις αρνητικές πρωτιές είμαστε, δηλαδή έχει να κάνει από πού το βλέπεις.
0: Ποια σκοπιά.
1: Ναι, παιδιά, δεν χρειάζεται να το. Είμαστε πρώτοι από κάτω. Χρειάζεται να είμαστε πάντα πρώτοι από πάνω. Δηλαδή, μην είναι. Και το από κάτω καλό είναι. Ακούστε λίγο. Δεν είναι πάντα το από πάνω, ωραίο. Είναι κουραστικό.
0: Συγκεντρώσου. Μιλάμε για αεροπλάνα και καθυστερήσεις τώρα.
1: Δουλειά και εργατιά. Το από... θέλει και λίγο. Ακούστε με που σας λέω.
0: Ναι, εμείς μόνιμα από κάτω είμαστε έτσι όπως μας βλέπω όμως. Δεν έχουμε ανέβει και καθόλου από πάνω να το απολαύσουμε, αγόρι μου.
1: Ισχύει, όντως. Λοιπόν, είναι αυτά τα στοιχεία που έχουμε μπροστά μας από την Eurocontrol για την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου. Και βρισκόμαστε σε αυτήν την δυσάρεστη θέση. Ίσως να το έχετε δει να παίζει, που κράζουν γενικά τα αεροδρόμια της Ελλάδας. Διαβάζω εδώ πέρα ότι είμαστε στην πρωτιά στις καθυστερήσεις πτήσεων, καθώς την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου ευθυνόταν για το 13% των συνολικών καθυστερήσεων πανευρωπαϊκά. Δηλαδή θέλω να ξέρετε ότι δεν επηρεάζουμε μόνο αυτήν εδώ τη χώρα.
0: Βάζουμε και τις άλλες στη μέση.
1: Θα καταστραφούν και οι υπόλοιπες, επειδή εμείς δεν κάνουμε σωστά τη δουλειά.
0: Όλοι, κανένας, παιδιά.
1: Αυτό, μπράβο.
0: Αυτό είναι το mindset.
1: Μπράβο, Ευρώπη δεν θέλατε.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε. Εδώ πρέπει. Μόνο τα καλά. Μαζί στα κακά, μαζί και στα άσχημα. Μαζί στα εύκολα και στα δύσκολα.
0: Στα δύσκολα φαίνεται ο άνθρωπος.
1: Όσο με θυμώνεις, τόσο με πορώνεις. Τι
0: θα
1: άλλο
0: πούμε
1: να πω.
0: Άλλα.
1: Στις πρώτες δύο θέσεις βρίσκονται η Γαλλία. Καλοί και οι Γάλλοι που μας το παίζουν.
0: Η Γαλλία.
1: Ναι.
0: Ρε, δεν τη το είχα.
1: Όχι, και οι Γάλλοι που το παίζουν πάντα ανεξάρτητοι και να κάνουν τις απεργίες τους και αυτά. Μια χαρά και οι Γάλλοι. Και οι Ισπανοί, ορίστε.
0: Ναι.
1: Όμως η Ελλάδα, εμείς έχουμε τη μεγαλύτερη αύξηση στις καθυστερήσεις.
0: Πες μου, πού κερδίζουμε αυτό στις καθυστερήσεις.
1: Σε σχέση με πέρυσι.
0: Α, δηλαδή, το εξελίξαμε κι άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι, είμαστε συν 63%.
0: Συν 63%.
1: Ναι, ναι, ναι. Είμαστε συν 63% από πέρυσι.
0: Συν 63%, τι παρατήθηκε ναι. Κόσμος, τι έγινε και είμαστε συν 63%.
1: Θα σου πω, ναι, πολύ καλά το λες. Όντως, μπράβο σου. Γιατί οι καθυστερήσεις αποδίδονται μεταξύ άλλων σε έλλειψη προσωπικού.
0: Ευχαριστώ.
1: Σε αυξημένη κίνηση στα ελληνικά αεροδρόμια λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
0: Εντάξει, okay, αυτό δεν το ελέγχουμε.
1: Ναι, και γενικά να σας πω ότι παίζουν πάρα πολλά, έτσι, πάρα πολλά ζητήματα, και οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας προειδοποιούν. Να πούμε επίσης ότι συγκεκριμένα το 9% των καθυστερήσεων πανευρωπαϊκά,
0: ναι,
1: αποδίδεται στο κέντρο ελέγχου περιοχής Αθηνών και το 4% στο κέντρο της Μακεδονίας. Οπότε δεν είναι μόνο το Ελευθέριος Βενιζέλος, είναι και της Θεσσαλονίκης.
0: Εντάξει, απλά θεωρώ ότι στην Αθήνα έχει μεγαλύτερο ποσοστό, γιατί έχει και περισσότερες πτήσεις, φαντάζομαι. Δεν είναι να το παίρνετε και προσωπικά στη Θεσσαλονίκη.
1: Ακριβώς, ναι. Και επίσης οι καθυστερήσεις στην Ελλάδα, πέρα από αυτά που σας είπα, θέλω να σας ενημερώσω ότι αποδίδονται και σε περιορισμούς χωρητικότητας και στελέχωση στη διαχείριση της εναέρειας κυκλοφορίας, αυτή είναι η έλλειψη προσωπικού, καθώς και σε μικρότερο βαθμό στις αυξημένες ροές αεροσκαφών μέσω του ελληνικού εναέριου χώρου, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Και διαβάζω εδώ πέρα ότι τα ζητήματα αυτά θέλουν και να τα μειώσουν, προφανώς προσπαθούν, αλλά κανείς δεν ξέρει αν θα τα καταφέρουν.
0: Κοίταξε να δεις, τώρα το θέλουν να τα μειώσουν, ενώ από πέρσι σε φέτος είχαμε 63% αύξηση, πόσο είπες, 60 κάτι είπες.
1: 63.
0: Ναι.
1: Και επίσης, εγώ δεν έχω πάρει πτήση που να μην έχει πλέον, δηλαδή τον τελευταίο μήνα δεν έχω ταξιδέψει ούτε προς Ελλάδα, που να μην έχει, να μην φάω τουλάχιστον στο νερό μισή ώρα καθυστέρηση, την οποία πλέον δεν την υπολογίζει κιόλας. Λες, εντάξει, μισή ώρα θα πετάξουμε στην ώρα μας. Το οποίο είναι καθυστέρηση. Όταν πρέπει να πετάξεις 9.30 και πετάς 10, φτάσαμε στο σημείο να λέμε: έλα μωρέ, ρε, μισή ώρα είναι, σιγά, πώς κάνεις έτσι.
0: Και παιδιά, αλήθεια λέει. Σας μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος πιο πολύ χρησιμοποιεί αεροπλάνο παρά αυτοκίνητο.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Για το αυτοκίνητο δεν ξέρω να σας πω, αλλά για τα αεροπλάνα μπορείτε να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε.
0: Εννοείται, είμαστε πάρα πολύ σίγουροι.
1: Αν σας χαλάει το αεροπλάνο, πάρτε με ένα τηλέφωνο. Ξέρω τι μπορείτε να κάνετε.
0: Πράγματα.
1: Δουλεύω στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης, μας στέλνει η Βασιλική το μήνυμα αυτό και μας λέει ότι ισχύει, παιδιά. Το συζητούσαμε τις τελευταίες ημέρες στη δουλειά. Όλα τα arrival πάνε πίσω και όλες, λέει, οι αναχωρήσεις επίσης. Αυτό λοιπόν προκαλεί μεγάλο πρόβλημα σε εμάς εδώ, γιατί πάνε πίσω και άλλες πτήσεις. Βασιλική, πες το σε τρελέ. Δηλαδή, επηρεάζουμε μέχρι και τη Ζυρίχη.
0: Μπράβο μας. Έχουμε δύναμη στα χέρια μας αυτή, με κατάλαβες. Έτσι μπορούμε να τους απειλήσουμε.
1: Βασιλική, αφού είσαι σε αεροδρόμια και μας ακούς και αυτά, στείλε και κανένα μήνυμα να έχουμε κανένα κονέ, κανένα γνωστό όταν πατάμε προς Ζυρίχη, ρε παιδί μου. Με ένα τηλέφωνο. Κάπως λέγω, ποτέ δεν ξέρεις. Χάνονται βαλίτσες, χάνονται πτήσεις, καθυστερήσεις και αυτά. Τώρα τζάμπα κάνουμε εκπομπές εδώ πέρα.
0: Γιατί μας που μας χάνεις, που μας βρίσκεις. Στη Ζυρίχη είμαστε. Δύο φορές το χρόνο τουλάχιστον.
1: Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ναι.
1: Πότε θα σε ρίξει η μοίρα στη Ζυρίχη.
0: Σε ρίχνει, σε ρίχνει.

0: Ολοκένουργιο τραγούδι από Peggy Goo. Επειδή θα το ψάχνετε, σας είπαμε, σας λέμε το ποιος είναι και ο τίτλος. Είναι το Goo Man, αλλά το γράφει με κενό, δεν είναι το ίδιο.
1: Είναι... Δεν είναι όλη η λέξη woman, ναι, με ένα κενάκι στον διάμεσο για να μπορείτε να το βρείτε. Έχει το χαρακτηριστικό ήχο της Peggy Goo, θυμίζει κάπως το να-να-να από την εισαγωγή του και αυτό την χαρακτηρίζει και την ίδια.
0: Λοιπόν, έχουμε σουσουδάκια, τι καλό έχεις να μας πεις, κυρία μου?
1: Έχω διάφορα να σας φέρω σήμερα. Λοιπόν, ξεκινάω με Αντέλ, η οποία έχει τραβήξει πάρα πολύ τα βλέμματα, γιατί έκανε μία εμφάνιση στο βρετανικό Grand Prix της Φόρμουλα 1 και φαίνεται πάρα πολύ αδυνατισμένη. Και φαίνεται κατά κύριο λόγο αδυνατισμένη στο πρόσωπο, φαίνεται και η σιλουέτα της δηλαδή. Φορούσε έτσι ένα ωραίο τισερτάκι και ένα παντελόνι. Και φαινόταν έτσι τα ρούχα, ξέρεις, πολύ ότι τις πλέουν, ρε παιδί μου.
0: Πολύ, και έχει ανοίξει μια συζήτηση τώρα, δεν γνωρίζουμε, αν και νομίζω είχε πει τον τρόπο που αδυνάτησε, πώς αδυνάτησε η Αντέλ. Το έχει δηλώσει.
1: Εγώ τώρα θυμάμαι κάτι για θεραπείες που έκανε, αλλά δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά, παιδιά, μη σας πάρω στο λαιμό μου. Θυμάμαι όμως ότι είχε χάσει πάρα πολλά κιλά.
0: Έχασε περίπου 45 κιλά, ναι, εντατικής γυμναστικής και μιας αυστηρής διετάς. Εγώ το αναφέρω αυτό γιατί έχει ξεκινήσει μια κουβέντα σχετικά με τις ενέσιμες θεραπείες, mm-hmm, που είναι πολύ της μόδας και γενικά όλο το Hollywood.
1: Τις
0: πίνεις φινάκι, ωριακά.
1: Μα από το Hollywood έγιναν, ναι, και γνωστές οι πρώτες ενέσιμες θεραπείες και έλεγαν για την Kim Kardashian, ναι, και για το
0: δεν
1: πρόσωπο που σου
0: δημιουργεί. Δεν ξέρω αν η Αντέλ έχει χάσει τα κιλά όλα αυτά με αυτό το κομμάτι.
1: Με αυτόν τον τρόπο.
0: Τουλάχιστον δεν το έχει, ναι, τουλάχιστον δεν το έχει παραδεχτεί η ίδια. Κάνει μια πάρα πολύ αυστηρή δίαιτα, τύπου όταν έκανε δίαιτα λάμβανε 1000 θερμίδες την ημέρα.
1: Γνωρίζουμε.
0: Και έτσι έχασε 45 κιλά. Είναι μια υποθερμιδική δίαιτα. Και ουσιαστικά έχει αυτούς που πίνουν και πολλούς πράσινους χυμούς και έχει με πολύ εντατική γυμναστική. Παρόλα αυτά, το πρόσωπο της, παιδιά, δεν ξέρω, δεν είναι.
1: Φαίνεται έντονα το αδυνάτισμα στο πρόσωπό της. Φαίνονται, ναι, πάρα, ναι, πολύ τα κενά, για το σπό.
0: Δηλαδή, άμα δεν μου έλεγες ότι είναι η Αντέλ, δεν θα για τη Λίντσεϊ Λόχαν μοιάζει.
1: Ναι.
0: Δεν μοιάζει λίγο την.
1: Μα κοίτα, ένα πρόσωπο το οποίο έχει χάσει 45 κιλά. Έχει χάσει σχεδόν, είναι άλλο πρόσωπο γιατί ξεπρίζεται. Φαίνονται περισσότερα κόκαλα. Επίσης, αν σε αυτή την απώλεια βάλεις από πάνω το υαλουρονικό που μπορεί να έχει στα χείλη, τα ζυγωματικά τα οποία μπορεί να είναι πειραγμένα, λίγο-λίγο τα 45 κιλά σε κάνουν άλλο άνθρωπο. Έχει χάσει από πάνω σου μισό άνθρωπο.
0: Και παιδιά, όταν είμαστε τόσα πολλά κιλά και μιλάω τώρα και για τον εαυτό μου. Δηλαδή, αν ξαφνικά εγώ γίνω 60 κιλά.
1: Ναι, δεν θα σε αναγνωρίζει κανένα.
0: Όχι, δεν με αναγνωρίζει. Το κεφάλι μου θα είναι
1: μισό.
0: Δυσανάλογο με το υπόλοιπο σώμα. Το κεφάλι δεν αδυνατίζει. Φεύγουν τα μάγουλα. Αλλά
1: παραμένει.
0: Κατάλαβες πώς το λέω. Δεν μπορεί να, γι' αυτό όσοι έχουν χάσει πάρα πολλά κιλά, βλέπεις ένα τεράστιο κεφάλι και ένα λαιμό ξαφνικά που δεν μπορεί να στηρίξει το ίδιο το κεφάλι. Δεν ξέρω αν έχετε δει ανθρώπους που έχουν χάσει έτσι 50 κιλά, 60, 45, που έχουν ξαφνικά το κεφάλι τους, δεν φαίνεται τεράστιο. Που λες αυτό το κεφάλι, ναι, αυτός πώς το έχει. Έχει να κάνει ακριβώς γιατί χάνει.
1: Γιατί είναι
0: χάνεις,
1: με τη σωματοδομή. Γιατί
0: έχει ανοίξει.
1: Ναι, είχε αναπτυχθεί διαφορετικά ο λαιμό σου και το κεφάλι σου για να στηρίζονται πάνω σε αυτό το σώμα το οποίο είχε περισσότερα κιλά. Επομένως μετά χάνει μόνο το λίπος και δεν χάνονται οι μύες ή τα κόκαλα που έχουν κάνει το κεφάλι σου και το λαιμό σου να φαίνεται πάρα πολύ μεγάλο.
0: Ναι, ο Σπύρος λέει να γίνουμε 70 κιλά. Δεν πειράζει, μην φτάσουμε τα 60. Θα φτάσουμε, Σπύρο, και τα 70.
1: Συγγνώμη τώρα αυτό που ήρθε.
0: Το γράφει εδώ πέρα. Λέει, παιδιά, να φτάσετε τα 70 κιλά. Δεν πειράζει, μην γίνετε 60.
1: Ζητήσαμε εμείς διατροφολόγο του Σπύρο.
0: Εντάξει τώρα. Εγώ να γίνω και 60, δεν έχω πρόβλημα. Αν κάποιος μπορεί να μου πει πώς να γίνω, να γίνω. Α. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν θα μπορεί μετά. Έχει ανοίξει, ρε παιδιά, το σώμα. Δεν μπορώ να στο εξηγήσω. Δηλαδή, ακόμα και με γυμναστή και με αυτά, η πλάτη σου έχει πάρει την σωματοδομή. Γι' αυτό βλέπεις όλους αυτούς που έχουν αδυνατήσει απότομα και με πάρα πολλά κιλά που ξαφνικά αποκτούν περίεργα χαρακτηριστικά. Κεφάλια μεγάλα, κάτι αυτιά, κάτι κούτελα που βλέπεις, κάτι δόλες. Καλύτερα να πούσουν ένα χοντρός, ρε πουλάκι. Πώς ασχήμινες έτσι.
1: Εξωγήινο περιγράψεις τόση ώρα.
0: Ξέρω, δεν το έχετε δει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, είναι μεγάλη αλλαγή γιατί έχουν προσαρμοστεί όλα αυτά πάνω. Αλλά δεν έχει να κάνει μόνο με το γρήγορα. Και στα αργά να τα κάνεις. Δεν μικραίνει το αυτί σου ή ο λαιμός σου.
0: Και η Αντέλ έχει την κατάρα της χοντρής. Έχει, κάποιους ανθρώπους τους θέλουμε χοντρούς. Sorry. Ρε παιδί μου, τώρα δεν μπορώ. Την Αντέλ τη γνωρίσαμε. Μια χοντρούλα. Δικαίωμά της αδυνάτησε, αλλά δικαίωμά μου και εμένα που είμαι φαν και αγοράζω τα CD της. Τη γνώρισα με το Rolling in the Deep που καθόταν σε μια καρέκλα γιατί δεν μπορούσε να σηκωθεί από την καρέκλα και να χορέψει. Δηλαδή δεν μπορώ ξαφνικά να τη δω να κάνει χορογραφία επειδή αδυνάτησε.
1: Γιατί, τι μας πειράζει.
0: Μα δεν με πειράζει να μην πω τι δεν μ' αρέσει εμένα. Δεν την είπα να απαχύνει, αλλά θεωρώ ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν και τη φάση της του τον έχεις γνωρίσει έτσι τον άνθρωπο αυτό. Το έχει συνδυαστεί με τα κιλά, έχει παίξει πολύ με τα κιλά της.
1: Ναι.
0: Ήτανε θέμα. Ήταν η πρώτη τόσο ωραία φωνή που έκανε καριέρα με τα παραπανίσια κιλά, η οποία είναι και πανέμορφη. Είχε γίνει άλλος τότε, όταν τα πρότυπα όλα είναι
1: αδύνατα.
0: Τα αδύνατα ξαφνικά και εμείς οι χοντροί πήραμε και το θάρρος ότι να κοίταξε να δεις και ένας άνθρωπος μπορεί να κάνει και καριέρα με αυτά τα κιλά.
1: Α, αυτό
0: εννοείς. Δεν μπορείς να φύγεις ξαφνικά εσύ τώρα και να μου αδυνατίζεις.
1: Α, αυτό εννοείς η κατάρα της χοντρής, ότι η γυναίκα
0: έχει την κατάρα της χοντρής
1: αδυνάτησε που... αλλά εμείς τη θέλουμε πάλι με περισσότερα κιλά.
0: Αυτό που δεν υπάρχει σαν την άλλη, πώς τη λένε, την Λίζο. Τη Λίζο αυτή.
1: Λίζο, ναι.
0: Η Λίζο που ξαφνικά. Και δεν έκανα λέει και τίποτα, λέει έχασα κιλά. Πού τα πουλάς μωρή αυτή, πώς τα χάνεις αυτά τα κιλά, που την κοιτάς δεν αναγνωρίζεις. Δικαίωμα, πάλι ξαναλέω, μην δω μήνυμα ο καθένας με το σώμα του. Τα έχουμε πει αυτά. Ο καθένας με το σώμα του κάνει ό,τι θέλει, οκ. Okay. Αλλά, οκ. Okay. Τι. Συγγνώμη, η Λίζο δεν έκανε την καριέρα της χοντρής.
1: Καλά, και τώρα δεν λες ότι είναι παίζει και κόκαλο, αλλά αποφάσισε να έχει.
0: Έχει γίνει.
1: Ναι,
0: έχει χάσει δύο Λίζο από πάνω.
1: Καμιά πενινταριά κιλά έχει
0: τι
1: χάσει.
0: Τι πενινταριά, μην έχει χάσει παραπάνω.
1: Έχει χάσει και αυτή καμιά πενινταριά κιλά. Έχει χάσει πάρα πολλά, ναι. Αλλά τα έκανε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, την καλύτερη εκδοχή του εαυτού της. Όλοι φαντάζομαι. Το ίδιο έκανε και η Αντέλ. Στήριξε κι εσύ λίγο αυτό, ρε παιδί μου. Μπορείς να χαρίσεις με τη χαρά τους. Που χάρηκαν που έγιναν.
0: Παιδιά, άμα
1: τα
0: θέλετε να
1: χαρώ
0: με τη χαρά των ανθρώπων που χάνουν κιλά, να τα χάνουμε όλοι.
1: Να χάνουμε. Φάει και εσύ τις χίλιες θερμίδες. Όχι,
0: να τα χάνουμε όλοι, παιδιά. Συγγνώμη, δεν γίνεται να χάνει η Αντέλη Λίζο, ο Χ, ο Ψ και εμείς πίσω να μένουμε χοντροί επειδή βλέπαμε.
1: Φάει τις χίλιες θερμίδες της Λίζο,
0: ναι,
1: και
0: αλλά
1: της
0: δεν
1: μπορείς
0: μια μέρα ξαφνικά που κάνεις καριέρα ως χοντρός να μου ξυπνάς και να είσαι στις χίλιες θερμίδες και να με ρώτησες εμένα.
1: Παιδί μου,
0: εμένα που σε κάνω, που σε έχω πρότυπο, μην τους ρωτήσεις.
1: Έχει αρχίσει να μου ανεβάζει την πίεση με αυτό που λέει. Δεν είναι καλά ο άνθρωπος. Φάει και εσύ τις χίλιες θερμίδες της Αντέλ, μην το ξαναπώ. Γιατί εσένα τώρα όλοι οι φάνοι σου που έχεις χάσει, πόσο κιλά έχεις χάσει, θα έρθουν και θα σου πούν. Όχι ευθυμή, να ξαναπαχύνεις. Πώς είσαι έτσι, μην ξυπνάς το πρωί για να κάνεις γυμναστική.
0: Γιατί εγώ έφτασα σε αυτό το σημείο, το σκελετωμένο της Αντέλ. Εγώ δεν μιλάω για 10 κιλά για θέμα υγείας. Γιατί και θέμα υγείας είναι. Το να φτάσεις από 120 κιλά ξαφνικά 50,
1: ναι,
0: και να λιποθυμάς δεν είναι και αυτό υγιές. Και να είναι
1: να είσαι
0: σκελετωμένος.
1: Παιδάκι μου, πού ξέρουμε εμείς άμα η Αντέλ έχει πάθει καμία αιμονή ή κάτι.
0: Άμα έχει πάθει αιμονή, έχει πρόβλημα. Δεν είναι υγιές.
1: Ναι, δεν είπα ότι είναι υγιές.
0: Επειδή λέμε ότι όταν είχε πολλά κιλά, είναι θέμα υγείας να τα χάσει.
1: Ναι, αλλά λέω ρε παιδί μου, για να έχει φτάσει στο σημείο αυτό να φαίνονται τόσο πολύ τα κοκαλά της.
0: Και επίσης δεν είναι. Και το χίλιες θερμίδες για μένα, ποιος έχει πει, ποιος διαιτολόγος, διατροφολόγος, εγκρίνει.
1: Κανένας προφανώς.
0: Και είναι πρότυπο και λες χίλιες θερμίδες, φάτες κι εσύ. Δεν είναι σωστό να τρως χίλιες θερμίδες.
1: Μα μου λες γιατί έγιναν έτσι και σου λέω, φάει τις χίλιες θερμίδες σαν τέλα.
0: Όχι, εγώ απαντάω στο κομμάτι που λένε ότι χάνουν κιλά επειδή είναι θέμα υγείας. Υγείας. Δεν είναι θέμα υγείας να τρως χίλιες θερμίδες την ημέρα.
1: Καλά, άμα
0: είναι.
1: Δεν έχεις βρει και άλλο τρόπο και στο έχει προτείνει κάποιος, φαντάζομαι.
0: Χίλιες θερμίδες τρώω όταν σηκώνομαι να κατουρίσω και πάω μια βόλτα από το ψυγείο και τρώω τη γαλοπούλα ολόκληρη. Τη φέτα. Αυτές είναι οι χίλιες θερμίδες. Το πήγαινε έλα. Χίλιες θερμίδες, πώς τις. Τι τρως τις χίλιες θερμίδες.
1: Χίλιες θερμίδες
0: 350
1: τρως...
0: θερμίδες έχουν δύο αυγά, μια φέτα τυρί. Και
1: ψωμί.
0: Μια φέτα ψωμί του τόσο μισή.
1: Στις χίλιες θερμίδες.
0: Το πρωί.
1: Δεν τρως αυτά για πρωινό. Τρως δύο ριζογκοφρέτες και ένα φρουτάκι με μια κουταλιά του γλυκού μέλι. Προσαρμόζεις την διατροφή σου.
0: Έχεις φάει ποτέ χίλιες θερμίδες την ημέρα.
1: Ναι.
0: Έχεις αντέξει χίλιες θερμίδες.
1: Από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο.
0: Να τρως χίλιες θερμίδες την ημέρα.
1: Ναι.
0: Και πώς πήγε αυτό.
1: Μείον 20 κιλά.
0: Πώς πήγε μετά. Πώς ήταν το.
1: Τι εννοείς.
0: Στην υγεία σου ήσουν καλά, άντεχες να περπατάς, να είσαι με χίλιες θερμίδες την ημέρα, ήσουν ok ψυχολογικά, ήσουν εντάξει να πας να κάνεις τις δραστηριότητες σου, άντεχες?
1: Ήτανε δύσκολο, αλλά και γυμναστήριο πήγαινε, αλλά παίρνεις εκεί και ρε παιδί μου συμπληρώματα διατροφής για να είσαι πιο ok, και μετά είναι και θέμα συνήθειας, αλλά είναι το ψυχολογικό κομμάτι το πιο δύσκολο. Στέγεσαι δηλαδή και στις χίλιες θερμίδες, αλλά είναι ζόρικα τα πράγματα σίγουρα. Και φυσικά δεν κάνεις κάτι που δεν σου το έχει προτείνει ο γιατρός σου. Δεν αποφασίζεις μόνος σου ξαφνικά να τα κάνεις όλα αυτά. Γι' αυτό και φαντάζομαι και η Αντέλ το έκανε για τόσο καιρό και έχει κάνει αυτό το αποτέλεσμα, ή όποιος το έχει κάνει στις χίλιες θερμίδες.
0: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Βάραμε. Οκ.
0: Πάμε στα διαφημίσεις, λίγο πόνος.
3: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Sets on the Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
5: Oh my God.
4: Κυριακή 12 Ιουλίου μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το πάρτι ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
5: Let's dance.
6: All you need.
7: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα εδώ, δεξιά.
9: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
10: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπε στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
13: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
14: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
15: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
16: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
15: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
16: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
15: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
16: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
15: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
17: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
17: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
18: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
19: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
20: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 8 Ιουλίου, Αμβροσιάδης μπούτι κοτόπουλο 2,69 το κιλό. Θέρισο φυσικό μεταλλικό νερό Ecosix 1,5 λίτρου 6 τεμάχια 1,60 η συσκευασία. Και παλέτ και φα, επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
21: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
22: να ερωτευτούμε.
21: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
23: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
24: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
25: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 89.2.

0: Είναι ο Teddy Swims και το Bad Dreams στο Music 892. Εδώ στα 45 λεπτά μετά από τις 7.
1: Στα 45.
0: Βέβαια. Αργήσαμε, ρε πουλάκι μου.
1: Γεια σας, ρε παιδιά. Ελπίζουμε να είστε καλά. Καλή εβδομάδα να έχουμε και να έχετε. Είναι Δευτέρα. Όντως είναι 6 του Ιούλη. Καλησπέρα στον Σπύρο. Καλησπέρα στη Δήμητρα που είναι εδώ πέρα. Πολλά φιλιά σε όλους. Εδώ είναι και ο Φίλιππος, ο οποίος συντονίστηκε στην παρέα και λέει: ακούω μουσική. Πού είστε, γιατί δεν μιλάτε? Μισό λεπτό, ραδιόφωνο κάνουμε, μεσχέ.
0: Μα να σου πω κάτι.
1: Και μουσική, λέγω. Πόση ώρα
0: μιλάμε?
1: Να μιλάμε,
0: γιατί μιλάμε πάρα πολύ και δεν ακούτε μουσική. Δεν μιλάμε γιατί δεν μας ακούτε. Δηλαδή, και μετά σας θέμε εμείς.
1: Περίεργη, αφήστε, δεν είναι να μπλέκεις. Λοιπόν, σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Φιλιού και ένα φιλί δεν μου έδωσε. Δεν μου έδωσε ένα φιλί.
0: Μου κάνεις νάζια.
1: Καλά, δεν έπρεπε στην Παγκόσμια Μέρα. Συγγνώμη, παιδιά, δεν έπρεπε ο συνάδελφός σου, λόγω Παγκόσμιας ημέρας φιλιού, λίγο να... πάνω-πάνω, μη φάντα, δεν σου είπα
0: πάνω,
1: να... Ναι, ρε παιδί μου, δεν είπα να βάλεις και γλώσσα. Εκτός άμα δεν μπορείς χωρίς.
0: Αυτό κατάλαβες, δεν γίνεται
1: το
0: χωρίς.
1: Ξέρω, το έχουν πάθει πολύ, καταλαβαίνεις.
0: Δεν είναι, μην το παίρνεις προσωπικά.
1: Το κάνεις σε όλους.
0: Το κάνω σε όλους, δηλαδή.
1: Πάει να φιλείς τον παπά, τον γλύφει.
0: Αμέσως.
1: Να φιλείς το χέρι του παπά και βγάζει γλώσσα, Εστερόπη. Κατάλαβες. Δεν μπορείς να την ηρεμήσεις.
0: Στα άκρα κατευθείαν να το πας, ρε παιδάκι μου. Μην με κοιτάς έτσι. Μην μου κάνεις νάζια.
1: Μα ένα φιλί δεν έπρεπε, ρε παιδιά.
0: Δεν θα έρθω. Μην με τραβάς.
1: Δεν θα έρθω, λέει, και είναι. Δεν θα έρθω και είναι ήδη στη μύτη μου μπροστά.
0: Δεν θα έρθω και έχει πέσει ήδη και το άλλο μανίκι.
1: Λοιπόν, το καλύτερο φιλί που έχεις δώσει. Μη μου πεις με ποιον. Δεν θέλω να ξέρω. Εννοώ ότι δεν θέλω να μπω σε προσωπικά. Ναι. Αλλά πες μου τη συνθήκη.
0: Λοιπόν.
1: Περιέγραψέ μου, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, πες μου μέρος, πες μου ώρα, πες μου πού μπορεί να ήσουν.
0: Έχω το τέλειο φιλί. Έγινε τέλος 25. Είναι τώρα πρόσφατο. Ναι.
1: Σε ήξερα δηλαδή.
0: Με ήξερα.
1: Okay.
0: Ήταν σε ένα μέρος που είχαμε θέα όλη την Αθήνα.
1: Στα Τουρκοβούνια, όλοι ξέρουμε. Ποιοι είναι γαμιστροί. Πού πάτε και. Πού πάτε και.
0: Ρουλάκι μου. Όχι.
1: Πού πάτε και βλέπετε τη θέα, ξέρουμε.
0: Όχι, ήταν εξημερώματα και πήγαμε να δούμε την Αθήνα. Πώς έβγαινε η ανατολή του ήλιου.
1: Πώς βγαίνει. Όρθια είναι. Έβγαινε έτσι από πάνω προς τα κάτω. Σηκώθηκε η Ανατολή. Πάντα έτσι είναι η Ανατολή, όρθια. Να ξέρετε.
0: Θα με πιάσει νευρικό.
1: Και για πες.
0: Ήταν λοιπόν εκεί γύρω στις 6.30 το πρωί.
1: Ρε πουλάκια μου κι εσύ, δεν σε έπιασε νύστα. Σακατεύτηκες εκείνη. Δεν σε έπιασε, μπράβο.
0: Μα θέλαμε να δούμε την Ανατολή, σου λέω τώρα. Να δούμε πώς είναι.
1: Ξυπνήσατε επί τούτου ή το πήρατε?
0: Το πήραμε σε ρί.
1: Το
0: πήραμε σε ρί.
1: Και αφού το πήρατε μετά, βγήκε ο ήλιος και...
0: Λοιπόν, και εκεί που βγαίνει ο ήλιος,
1: ναι,
0: και έχει πάρει ο ουρανός αυτά τα έτσι τα ρόζα χρωματάκια, που είναι σαν να είναι ηλιοβασίλεμα είναι και το πρωί, ρε παιδί, ναι, μου. Κάνει αυτό το ωραίο το ροζουλί, το απαλό και λίγο πορτοκαλί μέσα.
1: Από πού το κοιτάς είναι, άμα είσαι ανάποδα και κοιτάς.
0: Ευθυμή.
1: Δεν κατεβαίνει.
0: Κλείσε το στόμα σου, μιλάω σοβαρά, ναι, και ρομαντικά αυτή τη στιγμή.
1: Πότε ήρθε ο Φιλίππος?
0: Εκεί που είμαστε, τέλος πάντων, ξαφνικά μπαίνει στο ραδιόφωνο
1: ένας άλλος. Μπαίνει και ένας τρίτος πίσω από το αμάτι.
0: Σταμάτα πια, σταμάτα, σε να σου πω. Μου έχει καλάσει όλο το ρομάτζο αυτή τη στιγμή.
1: Συγγνώμη, να έχεις δίκιο.
0: Έπαιζε το You Do Something To Me.
1: Αυτό βάλε, ρε. Μπας και μας φιλήσει. Μήπως είναι θέμα τραγουδιού και δεν μας φιλάει, καταλαβαίνεις.
0: Παιδιά, έπαιζε το You Do Something To Me.
1: Α, ούτε, άρα δεν άκουγες ούτε music. Να τα ακούει ο διευθυντής μας αυτά. Που πάει στα Τουρκοβούνια με ξένους και βάζει easy να ακούει το σταθμό των επιτυχιών. Όχι, να τα λέμε και αυτά. Να φάει και μια απόλυση τώρα. Που ακούει ξένους σταθμούς.
0: Ο γκόμενος δεν μου μείνει.
1: Δουλειά δεν θα σου μείνει.
0: Δουλειά δεν θα μου μείνει. Άσε με ίσχυε.
1: Έλα σε παρακαλώ, δεν άκουγες music. Τέλος πάντων και...
0: Ήταν 6.30 ώρα το πρωί και πάει ο άλλος να με φιλήσει και πες του something του μου και ήταν ωραίο. Αλλά τώρα δεν είναι ωραίο γιατί μου είσαι ωραίο στην πίεση.
1: Μην απορρίζεις γιατί φεύγουν μετά.
0: Δεν έκανα έτσι, αγόρι μου, σε 6.30 ώρα το πρωί. Τι να μην απορώ γιατί φεύγουν, δεν έκανα έτσι, εσύ με έχεις νευριάσει.
1: Τέλος πάντων, εμείς θέλαμε σήμερα να σας ρωτήσουμε ποιο είναι το πιο ωραίο φιλί που έχετε δώσει. Μέρος και διάθεση. Δεν ξέρω γιατί είναι ευρίαση η κοπέλα. Εγώ προσπάθησα.
0: Ξέρω εγώ γιατί δεν με άφησες να αρθρώσω. Γιατί μου έχεις διακόψει την ιστορία 96 παλιοφορές.
1: Άκουρε αστερόπι αυτό και ρωτεύσου. Μη θυμώνεις.
0: Τι μου θύμισες τώρα.
1: Έβαλε γλώσσα.
0: Και τις αμυγδαλές.
1: Και αυτός που είναι τώρα.
0: Να είναι στη Ρόδο.
1: Πόσο μακριά έτρεξες και αυτή.

0: God. Παγκόσμια ημέρα φιλιού σήμερα και γενικά μιλάμε για τα φιλιά, τα καλά, τα περίεργα, τα φιλιά που έχουν διάρκεια, τα φιλιά τα παράνομα που και αυτά όπως και να το πεις, όπως και να το κάνεις, είναι και αυτά φιλιά, παιδιά.
1: Καλή τα δικά μου παράνομα ήταν, γιατί αυτός που πήγε στη Ρόδο, δεν πρόλαβα να πω πριν, είχε σχέση στη Σουηδία, γι' αυτό εξαφανίστηκε μετά. Παρανομότατο ήταν.
0: Okay. Πού το έμαθες?
1: Το έμαθα μετά από λίγο καιρό που γνώρισα την κοπέλα του.
0: Α. Και τι της είπες?
1: Δεν της είπα. Ντράπηκα πάρα πολύ. Και μου λέει, αχ, είμαστε μαζί και είμαστε τρεις μήνες και είμαστε τόσο ευτυχισμένοι και έρχεται και εκείνο συνέχεια στη Σουηδία και τι ωραία που περνάμε. Και όλη ωραία. Τι να της πω?
0: Τι να της πεις? Εντάξει, ναι, δεν μπορούσα να της πω.
1: Δεν μπορούσα να της πω κάτι εκείνη.
0: Αλλά πώς δεν το κατάλαβες?
1: Δεν είχα καμία ένδειξη. Δεν υπήρχε τίποτα επίσης στα social.
0: Ναι, εντάξει, άμα θέλει ο άλλος να...
1: Ήταν καρακριμένο. Ναι. Καρακριμένο.
0: Εμένα η ερώτησή μου είναι άλλη, πέρα από αυτά τα παράνομα και τα σχετικά. Η ερώτησή μου έχει να κάνει, γιατί το συζητούσαμε πρόσφατα με παρέα και φίλους, αν για κακό φιλί χωρίζεις ή τέλος πάντων δεν προχωράς. Δηλαδή, είσαι τώρα, ας πούμε, στις αρχές, ωραία. Ναι. Και έχεις ένα καινούριο γκομενέτο και φιλιέστε και το φιλί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν
1: ναι, ναι.
0: είναι το φιλί το οποίο ήθελες και είναι λίγο περίεργο. Ενώ όμως όλα τα υπόλοιπα σου αρέσουνε. Διακόπτεις τη σχέση, δηλαδή δεν προχωράς καν, ξενερώνεις ή δίνεις καμιά ευκαιρία?
1: Γιατί δίνεις χρόνο.
0: Υπάρχει στάδιο βελτίωσης στο φιλί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δίνεις χρόνο γιατί είναι και θέμα οικειότητας. Και μπορεί στην αρχή να είστε και δυο αγχωμένοι. Και είναι και θέμα χημίας, οπότε δίνεις λίγο χρόνο. Γιατί άμα όλα τα υπόλοιπα είναι τέλεια. Τώρα, άμα δεν σ' αρέσει κιόλας, λες εντάξει, τη χάσαμε, άστο, δεν μ' αρέσει και το φιλί. Άμα όλα τα υπόλοιπα είναι τέλεια, μια ευκαιρία να τη δώσεις, δεν γίνεται.
0: Πάντως, εσείς οι γυναίκες βάζετε τέλος στη σχέση γιατί ο σύντροφός σας δεν φύλαγε ωραία. Το ναι. περισσότερο ποσοστό. Κρατάω στα χέρια μου μία έρευνα που υποστηρίζει ότι το 66% των γυναικών ισχυρίζονται ότι έβαλαν τέλος στη σχέση τους γιατί ο σύντροφός τους δεν φύλαγε ωραία. Ενώ στους άντρες το ποσοστό αυτό φτάνει το 59%.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ότι αυτό δείχνει ότι εσείς το έχετε
1: σαν
0: προτεραιότητα, ας πούμε.
1: Ναι,
0: και ότι παίζει πολύ σημαντικό.
1: Είναι full προτεραιότητα. Απλά κάνεις ένα βήμα πίσω αν είναι όλα τα υπόλοιπα τέλεια. Αλλιώς δεν, γεια σας.
0: Και μιλάμε φυσικά για το πρώτο φιλί. Το πρώτο φιλί κατά πόσο είναι καταλυτικό, γιατί είναι και αυτό που θυμάσαι. Νομίζω ότι σε μια σχέση, ρε παιδί μου, όσα χρόνια και. Κάπως λίγο το πρώτο σου φιλί είναι αυτό που σου μένει και ότι μπορείς να το ανασύρεις από τη μνήμη. Το πρώτο φιλί από έναν άνθρωπο που μπορεί να είσαι μαζί πλέον χρόνια και να τον αγαπάς ή τέλος πάντων οτιδήποτε. Πάντα το πρώτο φιλί κάπως λίγο το έχεις στο μυαλό σου.
1: Μα γιατί σου αποτυπώνεται?
0: Έχουν έρθει μηνύματα. Η Κιβέλη εδώ λέει, το πιο ωραίο φιλί ήταν πριν από πολλά χρόνια με έναν τύπο που είχα ρωτευτεί σφόδρα. Νύχτα, μετά από την πρώτη μας βόλτα, έσκυψε και με φίλησε, παιδιά, και είδα αστράκια όπως τα καρτούν. Ήμουν σε ένα τούνελ και έβλεπα στην άκρη του φως, λάμπανε όλα.
1: Συγγνώμη, παιδιά, πνίγηκα.
0: Και όταν άνοιξα τα μάτια, δεν ήξερα πού βρισκόμουν, χάθηκα πραγματικά. Εντάξει, τον ήθελες...
1: Μα αυτόν μπήκε σε σχέση.
0: Τον ήθελες πάρα πολύ.
1: Ναι,
0: τον ήθελες πάρα πολύ. Και ο Ανδρέας λέει, το πιο δυνατό φιλί στο μέτωπο του γιού μου, στο μεευτήριο. Ενώ η ευτυχία από την άλλη μας λέει ότι πρέπει να χωρίσει αν το φιλί δεν είναι καλό. Καμία ευκαιρία, κανένα στάδιο βελτίωσης. Μιλάει η εμπειρία μου.
1: Μα άμα όλα τα υπόλοιπα είναι τέλεια, μία ευκαιρία τη δίνεις εσύ τώρα? Γιατί τόσο πετσόκομα?
0: Επίσης είναι και λίγο αγχωτικό το πρώτο φιλί, νομίζω.
1: Ναι.
0: Για να καταβάλεις προσπάθεια, ρε παιδί μου, λίγο να σ' αρέσει, να καταλάβεις μέχρι που σε παίρνει. Να μπεις. Δεν είναι, ρε παιδί μου. Ναι. Πρέπει λίγο να.
1: Είναι και λίγο το παγώνι στη μέση. Προσπαθεί να εντυπωσιάσει.
0: Αλλά πνίγηκε, δεν πνίγηκε. Φοβήθηκε. Τι έκανε, δηλαδή, κατάλαβες? Ναι. Γιατί είναι και κάποιοι που. Μπορεί να ορμήξουν, ρε παιδί μου, κατευθείαν στο φιλί και κάποιες.
1: Συνήθως αυτό είναι το κακό φιλί. Αυτό που άλλος σε κάνει μπάνια και σε κάνει μπάνιο, παίρνει φόρα.
0: Σαν τον Ταύρο που κάνει.
1: Σε πλένει, λες και σε γατί. Σου γλύφει το μάτι. Χαλάρωσε λίγο. Έχουμε λίγη ψυχραιμία. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Άμα είναι να κάνουμε μπάνιο, πάμε να κάνουμε μια βουτιά στη θάλασσα. και είμαστε καλυμμένοι. Και μια και τόπα, τι σας έχω. Σας έχω σώσει για όλες τις καλοκαιρινές σας εξορμήσεις. Θα πάτε στα Max Stores να μαζέψετε τέντες, ξαπλώστρες, ψυγεία, πετσέτες, τα πάντα. Και σαπ φουσκωτά, παιδιά, ε! Και στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής, γιατί μόνο εκεί θα βρείτε εξαιρετικές επιλογές. Καλοκαίρι θα κάνουμε στα Max και online στο maxstores.gr, μια και παγια μπάνιο.
0: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Είσαι αληθινός άνθρωπος.
3: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Ο Music 892 σαλπάρει για την Αίγινα. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου από τις 7 έως τις 10 το πρωί τα κουνάβια, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο με προορισμό την Αίγινα. Γέλια, μουσική, θάλασσα και η πιο καλοκαιρινή διάθεση σε μια ξεχωριστή ραδιοφωνική εμπειρία εν πλώ. Και επειδή τα καλύτερα ταξίδια γίνονται με παρέα, ο Music 892 και το tickets του Aegina.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα κουνάβια στην Αίγινα. Άκου Music 892. Δήλωσε συμμετοχή και ζήσε από κοντά το πιο ξεχωριστό live radio του καλοκαιριού. Tickets to Aegina.gr. Το ταξίδι για την Αίγινα ξεκινά εδώ.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι. Λιώνω.
6: Για μένα.
7: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
6: Ε, τότε δε στο κουλ.
7: Στην πόλη. Αποκλείεται.
6: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και

0: live.
1: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
3: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
4: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
5: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
4: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
5: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
4: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε κιόλας.
4: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
6: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
9: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
10: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με καράμελα iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
12: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
13: Πες το και στους φίλους σου.
14: Μην είσαι μόνος.
13: Πολύ μπροστά. Music 892.
15: Γεια σας, γεια σας. Καλωσορίσατε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα. 8 λεπτάκια ακριβώς μετά τις 8. Αστερόπι Χαϊνά, Ευθύμης Κάλφα. Σήμερα που είναι Δευτέρα, σήμερα που είναι η Παγκόσμια Μέρα Φιλιού και σήμερα που το ημερολόγιο γράφει 6 Ιουλίου.
16: Αλλά τα FM γράφουν 892.
15: Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Έχουμε μία πυρκαγιά σε εξέλιξη. Έχουμε μία φωτιά στον Σκαραμαγκά και αυτή τη στιγμή υπάρχει η σχετική κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Να σας πούμε ότι η πυρκαγιά καίει στο 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου.

0: Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε και συλλέγουμε. Στο σημείο μεταβαίνουν δυνάμεις της πυροσβεστικής και από ό,τι μπορούμε μέχρι στιγμής να σας πούμε, μιλάμε για μια έκρηξη όπου ουσιαστικά έχει έρθει και η φωτιά.
1: Από εκεί προκλήθηκε.
0: Από εκεί προκλήθηκε, ναι. Είχαμε μια ισχυρή έκρηξη και μαθαίνουμε ότι η έκρηξη σημειώθηκε και στο κλειστό πάρκο με τις νεροτσουλήθρες στην περιοχή της Αφέας.
1: Ελπίζουμε να είναι όλα καλά.
0: Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες. Παρακαλούμε πολύ, αν είστε στο σημείο ή τέλος πάντων αν είστε κάπου εκεί κοντά και βλέπετε κάτι, στο 693-982-892 να μας στείλετε πληροφορίες και να ξέρουμε και εμείς λίγο να ενημερώσουμε. Ο καπνός κάλυψε την περιοχή ακόμα και τη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά. Γι' αυτό, αν βλέπετε αυτή τη στιγμή καπνούς και τα σχετικά, να ξέρετε από πού προέρχονται. Και φυσικά. Οι πρώτες πληροφορίες εδώ αναφέρουν ότι κάποιο βραχυκύκλωμα προκάλεσε έκρηξη σε αποθηκευτικό χώρο που εξελίχθηκε στη συνέχεια σε φωτιά.
1: Ελπίζουμε να σβήσει σύντομα και να είναι όλα καλά. Παράλληλα, έχει έρθει η ώρα να παίξουμε.
0: 693-982-892. Παρακαλούμε πάρα πολύ. Στείλτε τη λέξη παιχνίδι και το ονοματεπώνυμό σας για να βγείτε στον αέρα. Το άσε το έχω θα παίξουμε το παιχνίδι μας. Με πάρα πολύ ωραίο δώρο, ένα εισιτήριο για 4 άτομα στο Water Fun Water Park.
1: Μπορείτε να μας στείλετε μηνύματά σας και φυσικά να μπείτε στο waterfun.gr για να δείτε τι ακριβώς πώς είναι ο χώρος εκεί. Σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, ακριβώς στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού, μπορείτε να ζήσετε όλη αυτή την υπέροχη εμπειρία με τη χαλάρωση και όχι μόνο.

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε, ήρθε η ώρα για το...
1: Άσε, το έχω!
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Πώς σε λένε?
3: Είμαι ο Κρις.
0: Είσαι ο Κρις, ο Κρις Μπράουν.
3: Ο Κρίσπος, αλλά πού να το βρεις να το πεις αυτό το όνομα που έχω.
0: Ωραίο το Κρίσπος, ρε φίλε. Από πού είναι, από το πώς υπάρχει?
3: Είναι έτσι αυτόνομο, είναι αρχαίο. Δεν με λυπήθηκαν καθόλου.
0: Δηλαδή υπάρχει αρχαίος Κρίσπος. Τι ήταν στην αρχαία Ελλάδα?
3: Ήταν ο γιος του μεγάλου Κωνσταντίνου και της Ροξάνθης.
0: Της Ροξάνθης.
3: Και σκέψου δικέ μου ότι έμαθα πότε γιορτάζω τυχαία όταν πήγα στην Αίγινα και μου είπαν από εδώ είστε, εδώ είναι η εκκλησία του Άγιο Κρίσπου. Πλάκα κάνετε, ούτε ο παππούς μου δεν το ξέρω.
0: Άρα υπάρχει Κρίσπου. Άγιος Κρίσπος. Πότε, πότε γιορτάζει?
3: 8 Δεκεμβρίου.
0: Μια χαρά. Ωραίο, ωραίο και κοντά στα τέτοια. Μπράβο, εμένα μου αρέσει το Κρίσπος. Γιατί...
3: Οπότε το κρατάμε ολόκληρο.
0: Ναι, γιατί πρόσεξε λίγο. Μπορεί, είναι και αυτό που λες, ρε παιδί μου, πώς έλα, είναι Κρίσπος. Πώς μου είπες, Χρήστος. Όχι Κρίσπος. Όχι, δηλαδή παίζει αυτό να
3: όλη
0: είναι
3: όλη, ζωή.
0: Όλη σου η ζωή αυτό το πράγμα. Ακριβώς.
2: Εγώ επίθετο θα νόμιζα ότι ήταν πάντως.
0: Το Κρίσπος.
2: Ναι.
0: Όχι, συνήθως κάτι τέτοια ονόματα έχουν σαν επίθετο ένα κανονικό όνομα. Δηλαδή, Κρίσπο,
3: άμα σου πω και το επίθετο, δεν τρέπομαι. Θα μπορούσα να γράφω παιδικά παραμύθια εγώ.
0: Πώς σε λένε?
3: Είναι Σπαράγκης. Κρίσπος Σπαράγκης.
2: Συγγνώμη.
0: Ο κύριος Σπαράγκης να περάσει την αίθουσα, παρακαλούμε πάρα πολύ. Έλα, ωραία είναι, να σου πω κάτι. Είναι πολύ ωραία.
2: Ιδιαίτερο.
3: Είναι καλέ. Τέλεια είναι.
0: Είναι ιδιαίτερα και σου μένουν. Ας πούμε, εμείς τώρα, αν μας ρωτήσεις ποιος έπαιξε την προηγούμενη εβδομάδα σε αυτό το παιχνίδι, δεν θα το θυμόμαστε καν. Αλλά εσένα, σαν Κρίσπος Σπαράγκης, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, ρε φίλε.
3: Τελείωσε.
0: Μπράβο. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε από τραγούδια. Πώς πηγαίνεις ελληνικά?
3: Θα την παλέψω. Πιστεύω κάτι θα κάνω.
0: Θα την παλέψεις, πιστεύεις κάτι θα κάνεις. Ωραία, πάμε να ακούσουμε με ποιο τραγούδι παίζεις σήμερα.
4: Τόσο γενική αυτή η φράση ταιριάζει τέλεια στην κρύα σου στάση.
0: Τα λέμε.
4: Να αγκαλιαστούμε τελευταία φορά. Να κλαίμε.
2: Ναι.
3: Όπω παιδιά, δεν το πιστεύω ότι δεν το έχω.
0: Πονάνε.
2: Πες καλέ.
3: Δεν το έχω, παιδιά, δεν το έχω.
0: Είναι η Ζωγανέλη.
3: Να το ακούσω άλλη μία.
0: Ναι, άκου το, πάρ' το, πάρ' το.
4: Τόσο γενική αυτή η φράση ταιριάζει τέλεια στη χρήση σου στάση.
0: Τα λέμε.
4: Να αγκαλιαστούμε τελευταία φορά. Να κλαίμε.
3: Παιδιά, δεν το έχω καθόλου το συγκεκριμένο. Απίστευτο.
0: Πονάνε. Δεν το έχεις,
3: δεν πειράζει. Πω, έσκασα τα. Δεν πειράζει.
0: Άκου λίγο αυτό.
3: Την επόμενη.
0: Άκου λίγο αυτό.
5: Πού πας ρε καραμίτρε, πού πας ρε. Τι θες εσύ, τι θες να παίξεις θες. Ούρε, πού πας ρε καραμίτρε.
0: Τραγουδάρα, ωραία, ακούστε την λίγο παιδιά. Τώρα πονάνε οι λέξεις.
4: Πονάνε οι λέξεις. Εγώ πεθαίνω και εσύ θέλεις να παίξεις. Τα λέμε.
0: Εθνικός ύμνος.

0: Εντάξει, Ζουγανέλη, αυτή τη Ζουγανέλη, την αγαπώ πάρα πολύ. Επίσης μου αρέσει σαν τραγούδι της Ελεονόρας, το Μικρά Βεγγαλικά. Το Μικρά Βεγγαλικά, παιδιά, και σε live version που έχει. Φοβερό. Δεν το ξέρεις τα τραγούδια.
1: Προσπαθώ αυτή τη στιγμή με τα Μικρά Βεγγαλικά κάπως να μου έρθουν στο κεφάλι. Νομίζω ότι το ξέρω το κομμάτι, αλλά δεν μου έρχεται ρεφρέν.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Να το βάζεις σαν DJ που παίζεις για πέρα από τα τσιφτετέλια αυτά που έβαλες χθες.
1: Δεν έβαλα τσιφτετέλια.
0: Τι δεν έβαλες καλή τσιφτετέλια.
1: Πού παιδί μου έβαλες τσιφτετέλια.
0: Καλέ, δεν χόρευες με μία τσιφτετέλια στο Instagram, το ανέβασες.
1: Ρε! Πάλι ήταν η στενή μου φίλη αυτή! Σταμάτα πια!
0: Θα σε
1: πετάξω έξω, έχει τελειώσει.
0: Του βάζει του στενού.
1: Έχει τελειώσει. Βαρέθηκα. Πάω εγώ, παίζω εκεί πέρα Χιούγκελ και Άρτζι στο public. Βάζω 5 ώρα το πρωί ένα τσιφτετέλι εκεί πέρα για μα.
0: Και ένα από τι 5 ώρα το πρωί, ρε.
1: Τι έλα, από τις, έλα,
0: από τις 12 η ώρα.
1: Τελείωσε.
0: Θέλω να βγάλω τον ιδιοκτήτη τώρα του μαγαζιού.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Από τι ώρα παίζεις ελληνικά?
1: Θα με υποστηρίξει. Θες να βγάλουμε.
0: Πάρ' τον ένα τηλέφωνο, φάρ' τον. Πάρε ένα τηλέφωνο να ρωτήσουμε.
1: Θέλεις.
0: Ναι. Δώσ' το τηλέφωνο.
1: Μισό λεπτάκι.
0: Όχι, να μας τρελά. Δώσ' το τηλέφωνο, κάτι με δεν ειδοποιήσεις.
1: Να σας το βρω. Τον αριθμό. Μισό λεπτάκι.
0: Δώσε. Γιατί η Αστερόπη, παιδιά, λες και παίζει στη Τιμόρολαντ όλη μέρα.
1: Έλα.
0: Ξένα.
1: Ξένα παίζουμε. Πάρε, τώρα έτυχε ένα βράδυ εκεί πέρα να βάλουμε.
0: Πώς το λένε, Ανέστη. Τον ιδιοκτήτη, Ανέστη το λένε. Τώρα, Ανέστη. Τώρα. Δεν θα απαντήσει ο Ανέστης. Γιατί μας τρελάνει, παιδιά. Θα βγάλε κατευθείαν, δώσ' τον κατευθείαν στην γραμμή, θα μιλήσουμε εμείς. Δώσε, δεν είναι τίποτα. Περίμενε λίγο να δούμε.
1: Κοίτα, εδώ τώρα το πουθενά που έχουμε μπλέξει.
0: Ανέστη, είπεσαι. Απάντα, ναι. Ανέστη, δεν είναι, μη φοβάσαι. Απάντα, Ανέστη. Είσαι και τυχερή, δεν θα απαντήσει.
1: Μπορεί ο άνθρωπος να έχει δουλειά.
0: Βλέπει σταθερό, λέει από τράπεζα. Είναι, χρωστάω.
1: Τι λες, καλέ. Δεν χρωστάει πουθενά.
0: Λοιπόν, θα σας πω για την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Ο Music σαλπάρει για την Έγινα, παιδιά. Από τις 7 έως τις 10 το πρωί, τα Κουνάβια, ο Φάνης, η Μαρία και ο Δημήτρης θα εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο. Και μπορείτε και εσείς που μας ακούτε να είστε εκεί πέρα. Λοιπόν, το tickets του Έγινα.gr και ο Music χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μία διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψετε μαζί με τα Κουνάβια στην Έγινα. Η αναχώρηση θα γίνει με το δρομολόγιο της Παρασκευής 10 Ιουλίου στις 7.30 ώρα το πρωί, το νου σας. Και μπορείτε να ζήσετε την ζωντανή εκπομπή εν πλώ. Επίσης, το τέλειο είναι ότι η επιστροφή θα είναι ανοιχτή σε ημερομηνία της επιλογής σας κατόπιν διαθεσιμότητας, που σημαίνει ότι μπορείς να πας με Κουνάβια και να μην γυρίσεις πίσω όπως θα γυρίσουν τα παιδιά, να κάτσεις και τρεις μέρες στην Έγινα και να επιστρέψεις Δευτέρα με έξοδα δικά μας. Γιατί αυτός ο σταθμός είμαστε. Πρέπει να στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber του ραδιοφώνου εδώ, στο 693-982-892, γράφοντας Έγινα κενό και ονοματεπώνυμο, και να μπείτε στη κλήρωση για όλα τα δρομολόγια και τις κρατήσεις. Να μπείτε στο tickets του Έγινα.gr. Το ταξίδι για την Έγινα εξάλλου ξεκινάει εδώ. Ποιο τραγούδι είναι αυτό που έπαιξες χθες?
1: Ποιο?
0: Αυτό τη Φτετέλη. Τώρα θα το βρω, δεν είναι. Φού δεν το λες. Ένα καινούριο είναι.
1: Δεν έπαιζα τις τετέλια, παιδί μου. Πώς μπερδεύτηκες με κάτι άλλο?
0: Αστερόπτη Τζέι. Στην Εύβοια. Ποιο είναι αυτό? Αυτό τι είναι?
1: Λίλα.
0: Α, έπαιξες και αυτό? Δεν είναι τσιφτετέλη. Τι είναι, χασαποσέρβικο? Τι είναι αυτό? Και όχι τίποτα άλλο, χορεύει κιόλας.
1: Ρε, αυτό είναι.
0: Κάνει και σοου.
1: Είναι πρωινές ώρες έτσι για μας. Χαχά.
0: Γεμάτο το μαγαζί, δεν έξε, για μας. Αυτό που όταν περνάς τα διόδια ξαφνικά βγαίνει το σκυλί από μέσα σου.
1: Δεν είναι
0: αλλά
1: σκυλί,
0: όταν
1: ρε
0: έρχεσαι
1: φίλε. Πριν χώρεμα, από...
0: Κούμπα λίμπρε φέρτε φουέρτε. Και όταν περνάς από τα διόδια προς τη Θεσσαλονίκη, εδώ Αθήνα, γίνεσαι ηλεκτρονική μουσική και τέτοιο, αυτό ποτέ δεν μπορούσα να το
1: καταλάβω. Και εκεί παίζω.
0: Ηλεκτρονική μουσική. Ποιο σε πηγαίνει?
1: Άφρο παίζω.
0: Ποιο άφρο, βέβαια.
1: Άφρο παίζω εκεί, παιδί μου.
0: Του λε άφρο. Του λε άφρο και παίρνουν το ξηραφάκι και ξυρίζονται. Τι άφρο, ρε. Εμένα βρήκε.

0: Σήμερα μεταξύ άλλων έγινα όχι μάνα μου, έγινα γιαγιά μου, παιδιά. Έγινε αυτό που κορόιδευα, κατέβηκα να πάρω καφέ εκεί στη γειτονιά, ακριβώς απέναντι από την πολυκατοικία μου, σε ένα γωνιακό που ήταν παρετημένο και τώρα ξαφνικά βάλαν κουφώματα και έγινε μαγαζί.
1: Α, σε ένα με τζαμαρίε.
0: Σε ένα με τζαμαρία ακριβώς. Ψάχνω να δω τόσο καιρό τι θα το κάνουν. Γιατί έχω και. Είναι γειτονιά και θέλω να μάθω. Γιατί και στη γειτονιά μου δεν έχουμε και πολλά μαγαζάκια.
1: Ναι.
0: Σχεδόν κανένα. Δηλαδή έχουμε ένα.
1: Στο κεντρικό έχετε πιο κάτω.
0: Ναι. Εκεί απέναντι στο σπίτι μου έχουμε ένα στούντιο πιλάτε που
1: ωραία,
0: το
1: ναι.
0: έχει βάσια. Πολυβολικό να έχει ακριβώς απέναντι από το σπίτι σου.
1: Μια χαρά.
0: Δηλαδή κατεβαίνω 9:50. 7 και 9 η ώρα κάνω τη
1: γυμναστική. Ξεκινάς το μάθημά σου,
0: ναι,
1: τέλειο.
0: Τίποτα, με το βρακί πηγαίνω που λέει ο λόγος. Και ακριβώς δίπλα από την άλλη πλευρά της πολυκατοικίας χτίζεται κάτι το οποίο δεν ήξερα τι είναι και έχω φαγωθεί και ρωτάω και τους γειτονές μου και δεν ξέρει και κανείς.
1: Δεν έχει βάλει κάποιος μια ταμπέλα κάτι.
0: Δεν έχουν βάλει ταμπέλα.
1: Εξοπλισμό για να καταλάβεις τι θα γίνει.
0: Δεν έχουν βάλει ακόμα ταμπέλα, να σκάσω είμαι. Αλλά και σήμερα ήθελα να καταλήξω ότι έγινε σαν τη γιαγιά μου, γιατί την ώρα που περνούσα για να πάω να πάρω καφέ, είχε μέσα συνεργεία και ανοιχτά παράθυρα.
1: Μια χαρά.
0: Και σταμάτησα και ρώτησα. Ξέκλεψες.
1: Ποιον ρώτησες, παιδί μου?
0: Ρώτησα, λέω ότι εδώ τι θα κάνει. Συγγνώμη, εδώ τι θα γίνει. Έγινε αυτό. Ναι, ντρέπομαι. Έγινε αυτό. Με στα χέρια σταυρωμένα.
1: Ο Μπάρμπας.
0: Ο Μπάρμπας βγήκε από μέσα.
1: Τα χέρια τα έχεις πίσω, φαντάζομαι, όσο περπατούσες.
0: Χέρια πίσω, σταυρωμένα. Ναι. Λες και έχασα από το στην Πόκα.
1: Ναι.
0: Και πήγα και κοιτούσα όντως εκεί και λέω γεια σας. Οι άνθρωποι του μεξί κατάλαβαν ότι κοιτάω γιατί με κοίταξαν.
1: Α, πήγες εκεί και περίμενες και να σου μιλήσουν δηλαδή. Τους κοιτούσες με στα μάτια.
0: Έκανα επίβλεψη. Για να δω πώς πάνε τα πράγματα. Πλακάκια τώρα περί τους αρμούς εκεί πέρα ήταν.
1: Αν αυτό το κάνεις στα 35 σου, στα 65 σου, δεν θέλω να ξέρω.
0: Ναι, δεν ξέρω σε 30 χρόνια τι θα γίνει. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι και έριξα τα μούτρα μου να ρωτήσω τι θα γίνει εδώ πέρα.
1: Και δεν μάθαμε.
0: Δεν ξέρανε.
1: Πώς γίνεται να μην ξέρουνε μόνο τι θα γίνει.
0: Δεν ξέρω, αυτό μου είπε.
1: Σου είπανε ψέματα γιατί σε είδανε παλιοπερίεργο.
0: Καλέ, δεν ξέρανε.
1: Σιγά που δεν ξέρανε τι θα γίνει. Τι φτιάχνανε, μόνο τα ντουβάρια αυτοί.
0: Μα συνεργείο είναι, γιατί να ξέρει. Άμα κάναν κάτι συγκεκριμένο.
1: Δεν φτιάχνανε το μαγαζί.
0: Όχι, παιδί μου, σου λέω τους αρμούς κάτω κάναν. Λέει, τι να σου πω, εγώ πλακατζής είμαι. Δεν
1: μπορεί,
0: ξέρω,
1: ναι.
0: λέει, τι θα γίνει.
1: Αν του είχε πάρει ο άνθρωπος που είχε το μαγαζί και αυτό να τον νοικιάσει.
0: Και
1: είπε
0: στον ευθύνη να μην το πεις.
1: Όχι, ρε.
0: Άμα θα έρθει ο περίεργος από τον 7ο δίπλα, μην του πείτε, γιατί όλη μέρα κοιτάει με τα κιάλια. Εγώ είμαι αυτός, όντως.
1: Εγώ νόμιζα ότι φτιαχνόταν το μαγαζί, δεν ήξερα ότι χτίζεται.
0: Και πες μας, Μεσχέ, τι θα γίνει, λεφτά θα σου φέρνουμε. Στη γειτονιά ήρθες. Εμείς θα σε στηρίξουμε. Ποιος θα στηρίξει? Πρέπει να είσαι φιλικός.
1: Μάλλον ήταν οι εργάτες που είχε πληρώσει ο ιδιοκτήτης για να το νοικιάσει, για να το κάνει. Άρα μπορεί καν να μην έχει γίνει τίποτα. Ενώ να μην το έχει πάρει κάποιος.
0: Θα γίνει κάτι. Θα γίνει, δεν είναι ότι.
1: Πού το ξέρεις ότι θα γίνει τότε?
0: Μα θα γίνει γιατί έχουν περάσει συνεργεία. Έχουν βάλει, είναι έτοιμοι να βάλουν ταμπέλες απ' έξω. Βάζουν κάθε μέρα και από κάτι. Δεν είναι κάτι το οποίο.
1: Μπορεί
0: το
1: να κάνει
0: ανοιχτό.
1: Ανακαίνιση ο ιδιοκτήτης για να το δώσει για
0: δεν
1: ενίκιο.
0: Δεν καταλαβαίνει. Σου λέω θα γίνει κάτι, το ετοιμάζουν.
1: Άρα
0: έχουμε
1: δεν σου είπανε. Σε είδανε περίεργο και δεν σου λέγανε.
0: Εκεί καταλήγουμε.
1: Κρίμα που δεν σου είπανε πάντως, γιατί και εγώ θέλω να μάθω.
0: Μπορεί να μην ήξερα. Μπορεί να τον νοικιάζει ο ιδιοκτήτης έτσι. Και πάει μέχρι. Και πάει μέχρι τις 9 αυτή η ώρα, μέχρι να σχολάσουμε να πάει ο καθένας στο σπίτι του. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη.
1: Πάμε σπίτια μας τώρα.
0: 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ, παιδιά. Πού συμβαίνουν όλα αυτά? Συμβαίνουν στο καζίνο της Πάρνηθας, που ταυτόχρονα είναι και ο πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη για πάρα πολλούς τυχερούς. Πολύ ωραίο δωράκι στο καζίνο Μον Παρνές, το Regency Casino Mont Parnes. Εκεί μας περιμένουν απίθανες κληρώσεις που φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές μας εξορμίες. Σκεφτείτε να πάτε και να κερδίσετε βάουτσερ 2.500 ευρώ για βενζίνη. Αυτό το βάουτσερ τις 2.500 να το κερδίσεις τώρα, σε φτάνει μέχρι και τέλος Σεπτέμβρη, να πω. Θα τολμήσω να το πω ή θα είμαι υπερβολικός, θα το πω. Τέλος Σεπτέμβρη, παιδιά. Μέχρι τέλος Σεπτέμβρη σε πιάνει άνετα το 2.500 ευρώ και υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για να ζεις το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, γιατί επιστρέφουμε με τα ζώδια της εβδομάδας.
0: Τι έχουμε από ζώδια?
1: Της εβδομάδας.
0: Α, αυτά είναι. Όχι, φύγε. Δεν θα με ακουμπήσει με αυτό το πράγμα. Μόλις έκανα μπάνιο.
2: Και Λούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Sets on the Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
3: Oh my God.
2: Κυριακή, 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
3: Let's dance.
4: All you need.
5: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
11: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
12: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
13: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
16: Green.
15: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
18: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
19: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Lil Connie και Kid την Τετάρτη 8 Ιουλίου για το listening party του νέου τους άλμπουμ. Κρατήσεις στο 210-9653-563 και 564. Προπόληση εισιτηρίων σε Come Together.
20: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
21: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
22: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
23: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο.
3: ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
16: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 8 Ιουλίου, Αμβροσιάδης μπούτι κοτόπουλο 2,69 το κιλό. Θέρισο φυσικό μεταλλικό νερό Ecosix 1,5 λίτρου 6 τεμάχια 1,60 συσκευασία. Και παλέτ και φα, επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
23: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.

0: Έτσι και δεν πεις ωραία λόγια για λιοντάρια αυτή την εβδομάδα. Τι έχω να σε κάνω? Θέλω καλά λόγια.
1: Καταρχάς να σου κάνω μια ερώτηση. Εγώ βάζω τους πλανήτες πάνω από το κεφάλι μας.
0: Μοιάζει. Εγώ πιστεύω ότι πας και βρίσκεις. Δηλαδή μπορεί ο πλανήτης να λέει για τα λιοντάρια 1000 καλά.
1: Ναι.
0: Και στο τέλος να λέει προσοχή στα οικονομικά σας. Και εσύ επειδή με έχεις άχτη ξεκινάς εδώ πέρα και να λες οικονομική καταστροφή στους λέοντες.
1: Να σου πω κάτι.
0: Είναι σαν τις ειδήσεις που θέλουν να τρομοκρατούν τον κόσμο.
1: Ναι, ναι, ναι. Τρομολαγνία για τα οικονομικά σου. Αφού να σου πω κάτι, ακόμα και να πω ότι τα οικονομικά σου θα πέσουν έξω, δισεκατομμυριούχος θα γίνεις. Τι σε ενδιαφέρει, αγόρι μου? Για όλοι οι υπόλοιποι λέοντες μπορεί να φαλιρίσουν.
0: Εντάξει, ρε παιδί.
1: Εσύ στο τέλος του κόσμου θα είσαι μαζί με τον Έλον Μάσκ.
0: Φίλος μου, ο Έλον. Φίλος.
1: Αυτό κατάλαβες.
0: Starlink. Έχω μετοχές. Έχω αγοράσει πριν γίνει.
1: Άκου, ακόμα και αν κάνεις πλάκα.
0: Έχω ίντερνετ μέσα μου, δηλαδή. Μπορώ, άμα δεν έχεις, μπορείς να συνδεθείς.
1: Ακόμα και αν κάνεις πλάκα.
0: Είμαι
1: εγώ
0: router.
1: Σε πιστεύω, να ξέρεις.
0: Να το, το ακούσατε? Το ακούσατε αυτό?
1: Αυτό από πού ήρθε?
0: Από μένα σου λέω, έχω ίντερνετ. Σου λέω, παιδί μου, συνδέσου. Ρε, έγινε
1: τι
0: σύνδεση.
1: Τι κάνεις?
0: Μιντλεν.
1: Καλά είσαι.
0: Έχουμε ζώδια, έχουμε ζωδιακές προβλέψεις. Πάμε να ακούσουμε.
2: Άστρα μη με μαλώνετε, άστρα μη με μαλώνετε.
3: Τελουλουζούδια!
0: Ρίχτα, πέστα!
1: Αγαπημένοι μου κρύοι, αναζωογόνηση υγείας και ευεξίας για εσάς, σκοτούρες και αυξημένες ευθύνες σε σπίτι και οικογένεια. Ξεκινάω με κακά νέα. Ταύροι, πρέπει να προσέξετε λίγο τις παρεξηγήσεις, τις κρυφές συζητήσεις, κάποιες αποκαλύψεις, γιατί ξεκινάει μια περίοδος ευκαιριών για τα ερωτικά σας μέχρι το τέλος του μήνα με νέες γνωριμίες και ευχάριστες εξελίξεις, αλλά στα υπόλοιπα σας είπα θέλει προσοχή. Δίδυμοι, ένα ζήτημα φιλικού προσώπου ζητά την προσοχή σας. Ξεκινάει μια περίοδος εύνοιας για οικογενειακή υποθέσεις. Καλή μου καρκίνη. Επαγγελματικά εμπόδια στις αρχές της εβδομάδας. Ναι. Τα βλέπω, τα βλέπω. Γνωριμίες δεν τις βλέπω. Δικτύωση δεν βλέπω. Και ευκαιρίες μέσα από μετακινήσεις. Αυτά τα λέει εδώ πέρα. Ότι θα έχω και γνωριμίες και δικτύωση και ευκαιρία μέσα από μετακινήσεις. Αλλά ποια θα είναι η ευκαιρία μου εμένα, σε ποια μετακίνηση? Αφού πού πηγαίνω? Αθήνα, Αμάρνηθο, Αμάρνηθο, Αθήνα είμαι τους τελευταίους μήνες. Έχω πάει και πουθενά. Λέτε.
0: Μπορεί να πας.
1: Αυτό το, την
0: ναι,
1: εβδομάδα.
0: Ναι, του Μόρολαντ τώρα. Μπορεί να πας να παίξεις.
1: Δεν έχω κλείσει κάτι αυτή την εβδομάδα.
0: Μπορεί να σε καλέσουν τελευταία στιγμή.
1: Ακού, το παπούτσι μου, αλήθεια, είναι σαν τούβλο.
0: Μπορεί τώρα που.
1: Αν το φάω στο
0: να
1: κεφάλι.
0: Να σ' άκουσα στην Αμάρινθο που έπαιζες χθες και να είπα.
1: Αν το παπούτσι το φάω στο κεφάλι, θα πάθεις.
0: Τα άφρο.
1: Θα πάθεις διάσηση και το άφρο θα το ακούς τέκνο. Λοιπόν, λέοντες. Υποθέσεις εξωτερικού και γραφειοκρατία ζητούν υπομονή, Ευθύμη μου. Τα οικονομικά σου μπαίνουν σε πιο ευνοϊκή πορεία, βέβαια. Και θα βελτιωθεί και το εισόδημά σου. Πιθανόν όμως. Πιθανόν, δεν είναι και πάρα πολύ σίγουρο.
0: Τι γελάς? Εγώ τα παίρνω τα λεφτά. Τι γελάς?
1: Γι' αυτό γελάω.
0: Να κλαις, πρέπει.
1: Γι' αυτό γελάω, κατάλαβες, γιατί εγώ πάλι φτωχιά θα είμαι, στην ακρούλα μου θα είμαι.
0: Πλην τίμια όμως.
1: Πλην τίμια.
0: Και εσύ... Τούτο σου θα είναι καθαρό.
1: Αυτό να το θυμάσαι πάντα. Πεντακάθαρο, δες το. Λαμπερό, ούτε μισή ρητίδα δεν έχει.
0: Συνέχισε.
1: Δαγκώνεται.
0: Δεν θα τελειώσει το μικρόφωνο.
1: Δαγκώνεται. Για την τιμιότητά μου δαγκώνεται. Λοιπόν, πρόσεχε πολύ καλά. Περνάω σε παρθένους. Οικονομικές εκκρεμότητες και σκοτούρες ζητούν σωστή διαχείριση. Ζυγή, προσοχή σε εντάσεις μέσα στη σχέση και στις επαγγελματικές σας συνεργασίες. Σκορπιή, γραφειοκρατία και για εσάς, σαν τους ελέοντες και επαγγελματικές υποχρεώσεις φέρνουν πίεση στις αρχές της εβδομάδας. Τοξότες. Τα ερωτικά σας ζητούν πιο όριμες αποφάσεις. Επαγγελματικές διεκδικήσεις και οικονομικές ανταμοιβές φέρουν χαμόγελα στη συνέχεια. Πολύ λυπάμαι που θα χαμογελάσουν οι τοξότες. Εγώκεροι, οικογενειακές εντάσεις και ζητήματα σχέσεων χρειάζονται ψυχραιμία. Ταξίδια, σπούδες και ευχάριστες εξελίξεις φέρουν αισιοδοξία στη συνέχεια. Υδροχόοι μου, προσοχή σε μετακινήσεις, επικοινωνίες και εντάσεις στον εργασιακό σας χώρο. Και τέλος, ηχθείες, προσοχή πολύ σε έξοδα και συναισθηματικές αποστάσεις στις αρχές της εβδομάδας. Αργότερα, από τις 9 του μήνα και μετά, θα έρθει καλύτερη περίοδος για τα συναισθηματικά σας, να ξέρετε.
0: Ξέρετε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια τέλεια μέρα στην παραλία και σε μια ταλαιπωρία? Συνήθως Μία ομπρέλα που ξέχασες, βέβαια. Ή ένα ψυγείο που δεν πήρες. Ή ας πούμε τα φουσκωτά αυτά που θυμήθηκες τελευταία στιγμή και γκρινιάζει το μωρό και κλαίει. Γι' αυτό, προτού πας παραλία, πέρασε από τα Max Stores και εκεί θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία σε ένα σημείο και στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής και online στο maxstores.gr. Γι' αυτό σου λέω, μη σκάς καλοκαίρι στα Max. Κυκλοφόρησε την Παρασκευή η Μαντονάρα με το ολοκένουργιο της άλμπουμ, όπου πολλά έχουν γραφτεί, μιλάνε για το καλύτερο άλμπουμ τα τελευταία 20 χρόνια, άλμπουμ δικά της. Δεν συμφωνώ πολύ, δεν είναι ότι δεν ήταν ένα πολύ ωραίο άλμπουμ, αλλά δεν έχει ένα hang-up μέσα όπως είχε το προηγούμενο Confessions. Γενικά, και είναι λίγο, θέλω να το ξανακούσω, να του δώσω λίγο χρόνο για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Πάμε να θυμηθούμε μια Μαντόνα από τα παλιά που μας αρέσει πολύ. Είναι το Sorry και επιστρέφουμε σε λίγο, μην φύγετε.

0: Αφιερωμένο στη Σμαράγδα που μας ακούει μαζί με τον μπαμπά και τη μαμά. Δεν ξέρω πώς είστε στο αυτοκίνητο. Και λέει: δεν φεύγουμε πουθενά μέχρι να φύγετε εσείς και να κλείσετε. Δεν θα πάμε πουθενά. Μας έστειλε μήνυμα: Σμαράγδα, αυτό το τραγούδι αφιερωμένο για σένα, έτσι να το απολαύσεις.
1: Σμαράγδα, σε περιμένουμε και αύριο στις 6. Και όχι μόνο εσένα και όλους εσάς που ήσασταν σήμερα στη συντροφιά μας και στην παρέα μας. Ελπίζουμε να φτιάξαμε λίγο την εβδομάδα σας ή τουλάχιστον να απαλύναμε τον πόνο της Δευτέρας.
0: Λοιπόν, τα λέμε, να προσέχετε, φιλιά στη Μούρη, αύριο στις 6 θα είμαστε εδώ, πριν από εμάς πάντα και μόνο κουνάβια το πρωί, τίποτα άλλο, με Φάνη, με Δημήτρη και με Μαρία, πολλά φιλιά σε όλους, καλό βράδυ.
1: Bye.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ο Music 892 σαλπάρει για την Έγινα. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου από τις 7 έως τις 10 το πρωί τα κουνάβια, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο με προορισμό την Έγινα. Γέλια, μουσική, θάλασσα και η πιο καλοκαιρινή διάθεση σε μια ξεχωριστή ραδιοφωνική εμπειρία εν πλώ. Και επειδή τα καλύτερα ταξίδια γίνονται με παρέα, ο Music 892 και το tickets του Έγινα.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα κουνάβια στην Έγινα. Άκου Music 892, δήλωσε συμμετοχή και ζήσε από κοντά το πιο ξεχωριστό live radio του καλοκαιριού. Tickets του Έγινα.gr. Το ταξίδι για την Έγινα ξεκινά εδώ.
4: Music 892.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Lil Connie και Kid την Τετάρτη 8 Ιουλίου για το listening party του νέου τους άλμπουμ. Κρατήσεις στο 210-9653-563 και 564. Προπόληση εισιτηρίων σε Come Together.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμε στοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμε στοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμε στοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Previously. Στα κουνάβια.
15: Έλα, Λίνα μου, καλημέρα.
16: Καλημέρα.
15: Ρε, Λίνα, να σε ρωτήσω κάτι. Ακούς καιρό την εκπομπή?
16: Την ακούει ο άντρας μου και με έβαλε στη διαδικασία και θα σου ακούω.
15: Μα εγώ, Λίνα μου, σε καταλάβα από τη φωνή. Εσύ είσαι σοβαρός άνθρωπος. Δεν
16: πάρα
15: είσαι άνθρωπος ο οποίος θα μας άκουγε. Γενικά.
16: Γιατί?
15: Γιατί εμείς λέμε καφρίλες εδώ πέρα, είμαστε άγαρμποι. Εσύ φαίνεσαι λεπτεπίλεπτος άνθρωπος. Δεν είσαι ποιοτικός, δεν φαίνεσαι.
17: Με μένα ταυτίζεται. Πούμε λεπτεπίλεπτη.
18: Πάρτα κι εσύ. Πάρτα κι εσύ. Μας έχεις καταθάψει όλους και μας το παίζει γλυκιά. Τσούχτρα, τσούχτρα. Είσαι λεπτεπίλεπτη. Πάρτα κι από μένα.
19: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε.
4: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
2: Φτιάξε βαλίτσες.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τάφινα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
10: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
11: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
12: Τελούλου. Κοκκού.
13: Της πήγε ο σύντροφός της να μια ανθοδέσμη του λείπες. Και εσύ εμένα ούτε ένα ροδοπέταλο.
14: Θεωρώ ότι καλύτερα που δεν σε έχω φέρει λουλούδια είναι το πιο πεταμένο δώρο. Όταν δεν θέλεις να μπει σε μια διαδικασία για το τι να πάρεις, παίρνεις μια ανθοδέσμη και ξεμπερδεύεις. Εγώ ας πούμε.
13: Τι ξεμπερδεύεις?
14: Θα νευρίαζα. Είναι ένα δώρο το οποίο το θέλετε και το θέλεις εσύ για να το κάνεις story. Μετά από 8 χρόνια. Χαίρομαι, λέει, που μου φέρνει λουλούδια ο σύντροφός μου. Γράφει η Ελένη. Η Αστερόπη κλαίει και που έχει 8 χρόνια γκόμενο. Και που σου φέρνει και λουλούδια, να ξέρεις.
13: Είναι σίγουρο και για τα δύο.
15: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
16: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music 89.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Bum.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Πήγα στην ψυχολόγο την Τετάρτη. Την αναφιέρωσα σε σένα. Τι όλα αυτά τα 6 χρόνια που μου λέει ο άλλος ότι μοιάζομαι με Παπαροσακούλα.
3: Μπράβο, βλέπεις.
2: Μήπως αυτό το πράγμα πέρασε στο υποσυνείδητό μου και λέω είμαι όντως Παπαροσακούλα.
3: Εσύ, ρε Δημήτρη, δεν βλέπεις τον καθρέφτη σου να ξέρεις τι σε περιμένει στο φάνη να σου πει.
2: Και τι, ρε Μαρία, τι είμαι.
3: Όχι,
2: τι εννοείς, ρε Μαρία, δεν βλέπω τον καθρέφτη μου. Το βλέπω μια χαρά είμαι. Τι εννοείς, ρε Μαρία.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Μην αλλάξει. Δεν έχει κάτι καλύτερο.
1: Καλύτερα.
2: Το ψάξαμε.
3: Music 892.
4: No matter what. No matter what. You got.

0: Λούλου.
1: Τι σημαίνει όταν βλέπεις πως κάνεις σεξ και εσύ και όλοι μας και αυτά.
2: Παναγίτσα μου.
1: Για να ξέρετε και τα σεξουαλικά όνειρα. Λοιπόν, σεξ με άγνωστο άτομο. Είναι ένα ανεξερεύνητο ή μη αναγνωρισμένο κομμάτι του εαυτού σου.
2: Τι σημαίνει αυτό?
1: Που σε ενημερώνει πως είναι έτοιμο να αναδυθεί.
2: Α, είμαι έτοιμη για σεξουαλικό glow up δηλαδή εγώ.
1: Με τον προϊστάμενό σου. Αν έβλεπες με τον Λεωνίδα δηλαδή το διευθυντή μας να κάνεις σεξ.
2: Όχι, δεν έχω δει, αλήθεια λέω.
1: Λέω, ρε παιδί μου.
2: Κάντο λίγο χειρότερο, φτιάξτε μου. Γιατί δεν λες με τον κύριο Πολίτη, ας πούμε. Δεν είναι μια φανταστική ιδέα? Δεν είναι εξαιρετική?
1: Άμα θέλεις, εγώ δεν.
2: Να σας δώσω ένα πεντάρικο τώρα, κύριε γιατρέ μου.
1: Δεν θα έχεις λεφτά σε λίγο. Τα χρειάζεσαι τα λεφτά. Θα σου χρειαστούν από Δευτέρα. Κράτα τα πεντάρικα. Δεν.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητα ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Όταν βάφτισα το μικρό, οι μπομπονιέρες δεν ήταν μπομπονιέρες, ήταν ενεργειακοί κρύσταλλοι.
3: Αλήθεια λες, Μαρία.
4: Αυτό είναι μαγιολίκια.
2: Τι μαγιολίκια καλά, και τους όλοι διαλέγανε από μόνοι τους, γιατί κάθε μπομπονιέρα και καλά έχει διαφορετικό ενεργειακό κρύσταλλο ανάλογα με αυτό που χρειάζεται.
3: Είχα πέτρα, είχα το μάτι της τίγρης.
2: Αλήθεια, ναι, αυτό.
3: Από μικρό το είχα το μάτι της τίγρης.
2: Δημήτρη μου,
4: μπράβο. Καλά, εντάξει. The eye of the tiger, πάρ' το.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
5: This is Ex Machina by Xenia Gali.

0: Bum.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Τι άλλο έτσι περίεργο για εμάς τους καθημερινούς ανθρώπους έχεις κάνει?
3: Έχω κάνει την Πυθαγόρια διατροφή. Λοιπόν, την έχω κάνει. Τέλος πάντων, είναι ενεργειακή διατροφή με βάση όπως τα κάνεις. Συγκεκριμένα πράγματα τρως. 5 αμύγδαλα με 2 χρουμάδες. Στον καθένα βγαίνει
2: διαφορετικά.
3: Ακούγεται
2: χορταστικό.
3: Λοιπόν, αυτό είναι το συνάδελφο. Θα φας κοινό, αφαγόπυρο και κρύο.
2: Κοινόα! Μαρία μου, άνοιξε την ώρα, σταμάτα.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

hella love. Can you get me and my girls on the guest list?

0: Ντελούλου. Ντελούλου.
1: Κουκού. Πόσο καιρό ακούς Ντελούλου?
2: Σχεδόν ένα χρόνο. Α, όχι και παραπάνω.
1: Εσένα πώς σε λένε?
2: Ο Ανδρέας είμαι. Αστερόπη, καλησπέρα και στον Νίκο.
3: Σε ποιον Νίκο?
1: Ποιον Νίκο, ρε, το Θωμά. Δεν με έμαθες.
2: Α, ναι, το Θωμά είναι. Θωμά.
1: Α, από Α ξεκινάει. Θωμάς άπιστος. Και πες μας λίγα πράγματα για σένα.
3: Πόσο χρόνο?
2: Γυμνάζομαι πολύ.
1: Γυμνάζεσαι πολύ, είπες.
2: Ναι.
1: Ακούγεται αυτό, να ξέρεις. Σ' αρέσουμε, ρε παιδί μου, ας πούμε.
2: Ωραίοι,
1: να μην μας κόψουνε. Κάτι πήρανε τα αυτιά μας, γι' αυτό σου το λέμε. Φέρουν έναν βλάκα εκεί πέρα από τη Θεσσαλονίκη, Ευθύμη τον λένε.
2: Αφού εσύ είσαι Ευθύμη.
1: Και ο Θωμάς ποιος είναι, ρε?
2: Μας κάτωσα πριν και λέω.
1: Είδες που σου είπα ότι φαίνεται ότι γυμνάζεσαι τόσο πολύ.
3: Έλα, ρε, μην το πειράζει το παιδί τώρα. Έκανε ένα λάθος.
1: Μα δεν με κατάλαβε.
4: Ευθύμη Κάλφα, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Παιδιά, οι άνθρωποι έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες. Απλά δεν τις χρησιμοποιούμε. Το ξέρουμε αυτό, έτσι.
3: Χρησιμοποιούμε και μόνο 10% του κεφάλου μας.
2: Ακριβώς. Κάποιος αρχίζει.
4: Και λιγότερο από την
3: Έχεις δει τη Λούση. Τη Λούση την έχεις δει.
2: Ποια Λούση με το.
3: Την ταινία.
2: Την ταινία με το σκυλί, δεν είναι.
3: Όχι, με την Τζόχα.
4: Με τη σκάση.
3: Ρε Μαρία.
4: Με το σκυλί, λέει. Και είναι με τη Σκάρλετ Γιόχανσον. Καμία σχέση.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους

Hello love, can you get me and my girls on the guest list?

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Από τα κουνάβια, η κυρία.
2: Στα κουνάβια.
3: Είχατε παραγγείλει μια πίτσα.
2: Ποιος είναι.
3: Κοπέλα μου, ξύπνα. Λαμπρόπουλο, στα κουνάβια.
4: Ραδιοφωνική εκπομπή.
2: Α, δεν σας γνωρίζω.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Έχω αφήσει στη μέση σεξ γιατί έπεσε ο πίνακας και μας πλάκωσε. Και όχι μικρός.
2: Ο πίνακας που ήταν κρεμασμένος στον τοίχο. Πάλι καλά δεν είχε στα σπαθιά του παππού. Να κοβόταν και τίποτα και να τρέχαμε και να μην φτάναμε.
1: Όχι.
2: Πάλι καλά δεν είχε το τάρανδο το κεφάλι. Να εφάρμοζε κατευθείαν.
1: Σταμάτα ρε.
0: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.

0: σημαντικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έχω Πάμε. Τον Γιάννη, ο οποίος θέλει να μιλήσει ανάποδα.
3: Ναι, έλα Γιάννη, καλημέρα.
4: Καλημέρα, τι κάνεις.
3: Μιλάς ποδανά.
4: Αμέλα, ομή. Πείτε μου, κρέτα να σου το πω ανάποδα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, όλα καλά.
4: Λιμπερακά, τι είναι η σκάλα, όλα καλά.
2: Άστο,
0: παιδιά.
3: Λοιπόν, να μου πει. Φάνη, είσαι ο πιο όμορφος Έλληνας παρουσιαστής που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα.
4: Νυφάσαι ή ο πιμορφος όρους για στις που υπάρχει στη Ελλάδα.
3: Το είπα σωστά.
0: Παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εσύ είσαι φαινόμενο.
3: Ρόδο!
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους